0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

and have we got

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Cool FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr.
4: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
19: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
18: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
19: Για ποιο αυτοκίνητο?
18: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
23: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας.
2: κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
5: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
2: Είστε έτοιμοι?
7: Άντε μπράβο.
23: Ράπε, κουρσό.

0: Μου για πάμε λίγο καλημεράρες. Έλα λίγο μποτζόνο ατούτη. Έλα την Τζεβίτση έχω απέναντι. Έλα χάρε Μανουηλίδη σιγά σιγά. Εδώ επέστρεψα τους σύφνους νύφνους.
1: Εκεί από...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 27 χρόνια παιδί πήγε στη Σύφρο.
0: Γιατί τι να κάνει ρε φίλε.
1: Σύφρο πήγε και ο αχώνευτος ο Σιμίτης.
0: Εκεί ήταν ο Σιμίτης.
1: Πήγε στη Σύφρο με την μεγάλη τη.
0: Κουνάει το χέρι ο Χάρης. Επέστρεψε. Μαζί με το Χάρη έχουν επιστρέψει και τα γκάλοπς και τα ποσταρίσματα στο Facebook. Επέστρεψε και η Μίνη που είναι εδώ παρεούλα μαζί μας.
1: Σειρά μου είναι την
0: έννοια. Ραπ και κουλ τέταρτη μέρα μετά την επιστροφή. Να τη Μινούλα. Μινούλα μου, Μινούλα, δες πως μου κουνάει την ουρίτσα. Δες πως με αγαπάει. Ποιον δεν αγαπάει η Μίνη. Ποιον δεν αγαπάει.
1: Τον Μπούζο.
0: Μόνο.
1: Δεν τον χωνεύει.
0: Γιατί.
1: Ξέρω εγώ, ρώτα την.
0: Δεν θέλει διευθύνσεις προφανώς, δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει απλά πράγματα.
1: Τον ανθρώπινο τον αγαπάει όμως.
0: Α, είδες.
1: Ξέρει που την πέφτει.
0: Ξέρει που την πέφτει. Χθες ρε μπαγάσα, παγκόσμια μέρα τα σκυλάκια δεν με το να μπει κατευθείαν να πει αυτά που ήθελε να πει κατευθείαν δεν τα αναφέραμε. Δηλαδή είμαστε άρρωστοι με τα σκυλάκια, με τα ζωάκια και χθες δεν είπαμε τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Δεν με τα ζωάκια δεν είσαι, με τα σκυλάκια. Έχει τα ποντικό στον δρόμο.
0: Ποντικό όχι, δεν θέλω μολυθώ κιόλα. Είπαμε να προσέχουμε λίγο και την υγιεινή μα. Ναι. Ποντικό άμα τρώει ό,τι βρει μπροστά του και τον χαϊδέψω και τον κάνω.
1: Το λαβράκι που τρώει ποντικού και τον τρώει δεν είναι.
0: Ποιο
1: λαβράκι. Λαβράκι που τρώει ποντίκια.
0: Δεν τρώω λαβράκια. Όχι, δεν έχω φάει ποτέ.
1: Ναι, όταν τρως, τρώει τι μίξε.
0: Μη βρε πρωί-πρωί, μη βρε άνθρωποι πρωί-πρωί. Δηλαδή 100 χρόνια ραδιόφωνο τα ίδια θα λέμε ρε φίλε.
1: Κότα τρώ, κότα.
0: Κότα τρώμε κότα. Εντάξει, ναι.
1: Ποντικό αυτή.
0: Ποντικό είναι, έχει και μόλυση. Εντάξει, τρώει και άλλα. Επικίνδυνα είναι μέσα.
1: Σκοτώνει τι μύγε και τα κουνούμια.
0: Φυσικά αυτά.
1: Εγώ δεν τα σκοτώνω, αλλά δεν αγαπά τα ζωάκια.
0: Δεν είναι ζώο η μύγα και το έντομο. Πρέπει να τα μάθει αυτά στα 60 σου. Δεν είναι ζώο.
1: Είναι
0: έντομα. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ζωάκια που έχουν ψυχούρα.
1: Οικογένεια δεν είσαι.
0: 100.
1: Τα πάντα Σοφία επίησε.
0: Και τις μύγες
1: λοιπόν
0: πάντα,
1: Σοφία επίησε.
0: Κατά βάθος είσαι ο πιο θρήσκος από όλους μας. Κατά βάθος. Να τη Μινούλα μας εδώ.
1: Τι θρήσκος σήμερα.
0: Εφού όλα τα πάντα.
1: Αφού σαν καότα πεθάνω.
0: Εντάξει άλλο η επιλογή, τέτοιου είναι ένα άλλο. Είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε. Συνέχεια στα χαντάκια θες να με πας, ρε μπαγάσα. Δηλαδή, δεν σε προλαβαίνω. Δες εδώ, Μινούλα, πώς είδε και έκατσε δίπλα μου τώρα εδώ. Όπως σας και εσύ, βγάλε μια φωτογραφία. Βγάλε μια φωτογραφία εδώ. Που τα λέμε εδώ με τη Μινούλα, όχι αγάπη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω. Πόσο καιρό έχω να σε δω, μανάρι μου, εσύ, όχι γουτσούτε εδώ. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο μου.
1: Πάμε.
0: Πάμε να ξεδιπλωθούμε, να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, γιατί χθες είχαμε την αεκάρα σου να κάνει.
1: Όχι, θα καθόταν να βγει έξω.
0: Θες εδώ, θες μην εκδήλωση. Είχαμε καιρό να δες εδώ το έξι. Δηλαδή με κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα.
1: Είχε καιρό.
0: Είχε καιρό να με δει και μέσα στα μάτια με κοιτάζει. Ερωτική εξομολόγηση εδώ το μανάρι μου. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πυγμαχίας. Είδες τι γίνεται αυτές τις μέρες. Μία τα σκυλάκια και μία πυγμαχίες. Καπάκι.
1: Πυγμαχία είναι το πιο ευγενές άθλημα, ρε.
0: Έχω σένα, έχω και τον Αχιλέα. Μπαμπού, τον έραψε.
1: Υπάρχει καλύτερη προπόνηση από την πυγμαχία.
0: Καλή προπόνηση.
1: Κάνει θερμίδες να κλείσει σε μια ώρα.
0: Καλή προπόνηση.
1: Υπάρχει
0: ναι.
1: Μετά την προπόνηση να βγει.
0: Απλά μπορεί να τι αθρώσει σου λίγο, να τι ζωρίσει, να τι κάνει.
1: Αυτοί που τρέχουν χιλιόμετρα, οι φελεί, τα τσιμέντα να πούμε. Πιο πολύ κινδυνεύουν οι φελεί.
0: Και αυτοί και οι πυγμάχοι να τα χέρια μπορούν να τα σακατέψουν.
1: Δεν πάρει καν τα μασαζάκια του, εντάξει. Αιτία.
0: Απλά σκέτα τα μασαζάκια ή
1: παραλυσμό.
0: Εγώ τίποτα, εγώ κύκνο. Τα είδε μπροστά σου, τα απέδειξα, δεν μπορεί να με πει τίποτα.
1: Α είχε καμιά ώρα ακόμα να
0: κοιτάξει. Σταμάτα.
1: Δεν ξέρω εγώ τι κύκνο
0: θα είχα. Τι είναι αυτό εδώ, ρε.
1: Μόλι του λύκου εκεί που είχαμε πλέξει. Σαν λύκη ήταν.
0: Τα φιλαράκια μα, ο Σταμπασίδη, δε εδώ τι μείνει, δε εδώ σήμερα τι.
1: Ο Σταμπασίδη.
0: Ναι.
1: Ο ξάδερφο του κόκκινο, ο Σταμπασίδη.
0: Ναι. Αλλά στο πολυλογάδικο όμω. Στο πολυλογάδικο.
1: Όλοι οι φίλοι του, όλου του ήξερε. Θα μα έφερε τα
0: φάρμακα
1: για τον προστάτη και τη χοληστερίνη.
0: Πραγματικά φίλο μου ένα, φίλο μου άλλο, φίλο μου παράδειγμα.
1: Ο αδερφό μου είναι γιατρό.
0: Ο πρωθυπουργό του.
1: Πού είναι τα φάρμακα για
0: ξέρω τον πρόεδρο, ξέρω.
1: Για τη φλεγμονή, πού είναι τα φάρμακα, ρε.
0: Ωραίο.
1: Παπλέον λέει να έχει συνταγή. Και τι έβαλα, ρε φελέ, εσένα του λέω.
0: Αμα ήταν δεν τα έβαζα, ακριβώ. Ενώ εγώ σε αντίστοιχη περίπτωση στην Ισπανία. Πήγα κατευθείαν σε ένα σοβαρό κατευθείαν άνθρωπο, γιατρό του λέω: μπορείς να μου λέει ναι, έλα.
1: Γιατρούς και γιατρός, σύστημα ναι. Υγείας σαν την Ελλάδα δεν έχει η Γερμανία.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού, πέτρα ψαλίδι χαρτί. Σαν σήμερα έτσι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έλα που δεν ξέρω τώρα πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δεν έχει παίξει ποτέ πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Όχι.
0: Πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όταν είσαι σε μια φάση που λέει είμαστε 50-50 και λέμε τι να κάνουμε. Και λέμε έλα παίξουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έπαιξε με την Ευγένη Μούλα ποτέ.
1: Όχι.
0: Έλα.
1: Ζωγραφίζαμε του τοίχου στο σπίτι.
0: Α, εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Δύο παιδιά μαζί. Έτσι. Μια χαρά. Τώρα μεγάλωσε η Ευγενούλα, έχει ένα παιδάκι μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Ότι δηλαδή, όλοι μεγαλώνουν, εξελίσσονται. Εσύ παραμένεις 8 χρονών παιδίλικας. Έτσι.
1: Εντάξει, και στην ωραία να έχει παιδί και να παίζει μαζί του να μου
0: πει. Ναι, ήσαν δύο παιδάκια μαζί. Τώρα εσύ παραμένει. Η Βιενούλα έγινε γυναίκα τώρα. Αυτή είναι η διαφορά σα.
1: Ναι, ρε, καμώ το μεγάλο.
0: Ναι, μεγάλο παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα.
0: Ήταν σαν να είχα ένα 8χρονο, 10χρονο. Εξαφανιζόταν, τον ψάχναμε. Λέρουν τα πάντα. Δεν έπρεπε να σα έβγαινε σε άλλα κτίρια. Παιδιά, μιλάμε τώρα για έπο. Τώρα πότε λε το επόμενο, γιατί μίλησα χθε με τον Κώστα.
1: Τα θέλω πισινό, την ταυτότητα που ξέχασε εκεί
0: στο πάρκινγκ. Γι' αυτό, τον πήρα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, να μάθω να δω τι έγινε με τον άνθρωπο που ενδιαφέρουν. Τι κάνει.
1: Πρέπει να πάμε στην Κοζάνη, στο ζαχαροπλαστείο.
0: Αυτό θα γίνει ετρωτικά. Μια... Διαφήμιση, πρόμο, εννοείται. Εννοείται.
1: Να τα αποδώσουμε
0: τον άνθρωπο. Εντάξει, γιατί καταρχά είναι φίλο μα πλέον, γιατί είναι εξαίρετο άνθρωπο. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Καμιά κούβα να πάμε τώρα.
0: Αθε τέτοια
1: συμβόλαια. Αλλά οι κουβανέ είναι.
0: Τι είναι. Κουβανέ. Πήγαινε και εκεί πήγαινε παλιά ο Κουλιανό, λέει ο άλλο. Φίλε, πιστεύω έτσι πω είσαι. Τώρα χωρί πλακαλίθια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και όπω δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πάρα πολλά από
1: ναι,
0: το
1: ναι. Θα παραμείνω εκεί,
0: δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει.
1: Τι πήγα να κάνω, ξέρεις,
0: ένα γίνονται τρελέ γεροντοκαψούρε εκεί. Εγώ είχα τρελαθεί όταν είχα πάει. Ήταν κάτι εξεντάριδε. Είχαν με αγκαζέ με 25 φιλιά, ηλιοβασιλέματα.
1: Αλλά αυτά τα φιλιά πληρώνονται.
0: Όχι, όχι, όχι. Μετά από ένα σημείο δεν πληρώνονται. Είσαι μαζί του. Στην αρχή μπορεί να είναι τέτοιο και οι άλλοι ξέρει γιατί. Δεν θα έρθει φέρουμε... και θα με πάρει από την κούβα και θα φύγουμε.
1: Α, θα πάρουμε καμία να τη φέρουμε εδώ.
0: Εξάλλου αυτό αυτό είναι το όνειρό του.
1: Τα είσαμε πολλού τόσα χρόνια.
0: Έλατε. Φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί. Ζουν μαγικά 15 μέρες πόσε πάνε, ζουν το όνειρο τη ζωή του.
1: Να φέρω μια κουβανή στην Τζέννη.
0: Φέρνει στο μαγαζί, εδώ που συνεργάζεται τα παιδιά εκεί στο Λάκι.
1: Τι φέρνει την κουβανή. Εντάξει, κάψει για να σώσουμε. Εγώ θα σώσει ένα μαυράκι.
0: Εσύ θα σώσει δύο κουβανέ. Δεν σώσουμε και δύο-τρει Ουκρανέ. Να γίνει. Άμα να σώσουμε, να σώσουμε.
1: Μήπω αν είχαμε μεγάλη οικονομική αυτή, θα σώναμε κανένα.
0: Θα σώναμε. Μια χαρά. Λοιπόν, κούβο όχι είναι πολύ μαγικά. Μαγικά, αλλά
1: και έχει ρούμι, μαύρο.
0: Ρούμι, πουρο, σεξ
1: και χορό.
0: Αυτά. Αυτή είναι η τετράδα επιτυχίας.
1: Πάμε τέσσερις μέρες τα Χριστούγεννα.
0: Τέσσερις δεν σε φτάνουν.
1: Α, ναι.
0: Τι έχεις. Α, ο άλλος έχει κρατημένο ακόμα πουρο από αυτά που του είχα φέρει από την Κούβα ο τρελός εδώ. Πέρασα καμιά.
1: Πόση ώρα ταξίδι
0: είναι. Είναι 10 γεμάτες.
1: Α, δεν μασάω.
0: Εγώ θα πάει από Παρίσι, θυμάμαι. Παρίσι,
1: Κούβα. Αρκεί μην έχει πουλιάκι να μπουν στο κινητήρα
0: τώρα. Τίποτα εκεί σου λέω, ζεις το όνειρό σου. Πάνε εξιντάρδες, βρίσκουν
1: 25,
0: 30 και ζουν το όνειρό τους. Βόλτες, κακό, φυλάκια, ιστορίες,
1: γουτσουγούτσου. Είναι και παγίδα, μείνει.
0: Ναι, δεν χρειάζεσαι καμία παγίδα. Και εκεί θα έρθουν από μόνες τους. Ναι. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς πολύ, γιατί σου λέω το όνειρό τους είναι να φύγουν από την Κούβα.
1: Κουμπάρα, αφήνει να φύγεις μαζί μου.
0: Τρελός στην Κούβα, όχι, δεν θα με αφήσει. Όχι, δεν θα με αφήσει την Κούβα, ρε φίλε.
1: Θες καμιά κουβανή.
0: Θα πει ακόμα αυτός ο άλλος τώρα, εντάξει, όχι, δεν θα με αφήσει την Κούβα. Για μπάλε παντού να πάμε.
1: Δεν είναι ένα δώρο να μην φωνάζει.
0: Ναι, η Δονησία λέει να πεις να πας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ είπα να πάμε να δούμε τους άλλα στην τραπεζούντα. Στην τραπεζούντα να πάμε να δούμε τη γιαγιά τη Ζαμπέτα, τα κτίρια.
1: Ξέρω τη διεύθυνση που έμενε η γιαγιά.
0: Αυτά να πάμε να δούμε. Τώρα, αφήσει αυτά τα ζήσαμε. Όταν τα ήταν τα κάνουμε, τα κάναμε.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: γιορτάζουμε. Γιατί δεν τα ξανακάνουμε, δηλαδή.
0: Άντε πάλι. Γιατί έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο ζωή τώρα.
1: Φρέασε ρε πόσα καλοκαίρια μα μείνανε. Σε άλλα λίγα παραπάνω, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Γεια να είμαστε. Ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φανούριο σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου.
1: Χαιρετίσματα στο Γκουνδουλάκι, το φίλο μα.
0: Φανούριο Γκουνδουλάκι. Σωστό. Σήμερα καμιά φανουρόπτα.
1: Είναι του Φανουρίου.
0: Ναι.
1: Όχι, θα μας πρίξουν εκεί με τον πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πάω στο Πατρίκιο να κάνω συμφωνία.
0: Εκεί, εκεί. Ναι. Εκεί, ναι, εκεί στο Φανούριο. Έπαιζε εκεί μπάλαγο κάτω, εκεί στο Φίλιππο, εκεί στον Αγίο Φανούριο.
1: Έξω έπαιζε. Δεξιά κοντό.
0: Ναι. Έξω δεξιά κοντό, ναι. Μαζε... Αλλά μάλλον με τον προπονητή, άμα δεν με έβαζε.
1: Μαζευτούν όλες οι γριές εκεί με τις πίτες.
0: Ναι. Ναι, με τις φανουρόπιτες. Ψάχνουμε να βρούμε μια πρόκριση σήμερα μετά τη χθεσινή. Δύο προκρίσεις ακόμα. Χθες τη βρήκαμε περπατώντας, θα πάμε σε λίγο να τη συζητήσουμε. Έβλεπα το μάτς με δύο αεξίδες και τρία παοξάκια χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα παοξάκια δαγκωνόντουσαν. Εγώ δεν έχω τέτοια
1: πολύ. Όχι, δεν
0: δαγκωνόντουσαν.
1: Τα αρπάξαν οι στόπερ.
0: Δαγκωνόντουσαν, δαγκωνόντουσαν.
1: Σιγά την ομάδα που είναι.
0: Οι αεξίδες εδώ. Άντε φτάστε μας. Άντε πιάστε μας. Και δεν έχουν και μεγάλη δόση ψέματος. Εκεί είναι τώρα η κατάσταση. Θα τα δούμε τα σχολεία.
1: Όσα πλήρωσε του στόπερ ο Ηλιόπουλος, κάτι τέτοια με γράφανε.
0: Έτσι γράφανε. Όσα δεν φτάνει, ναι.
1: Το
0: Δημητρό, ναι.
1: Το Δημητρό και τον Αγγέλο φέρανε, λέει. Τι γινόταν χθες.
0: Κοίταξε.
1: Πήγανε ασάντα, ωραία, μ' άρεσε. Μπορεί να μείνει εκεί.
0: Είδες ωραία γυναίκα.
1: Όχι, δεν υπήρχε γυναίκα. Καταρχήν δεν υπήρχε γυναίκα.
0: Α, δεν
1: μια καθόλου. Κοπέλα που σέρβιρε του Θεού ήταν.
0: Ναι, αθεούσα.
1: Μια ξέμπαρκη εκεί η οποία δεν βλεπόταν.
0: Μακάρι το βράδυ να φανερωθεί πρόκριση και για μας εδώ τα παιδιά. Χαμός. Λοιπόν, μηνύματα επικοινωνίας.
1: Να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να περάσει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ξέρουμε όλους. Όλους.
1: Όλοι να περάσουν.
0: Και χθες η ΑΕΚ έδωσε μεγάλο πουσάρισμα για τη γενική βαθμολογία. Γιατί ναι, αν τερματίσουμε 10 μετά θα μπαίνουμε και κατευθείαν ομίλους. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να μπαίνουμε εμείς ποτέ.
1: Έτσι,
0: με την οργάνωση. Εδώ έξω, ναι, ναι. Δεν βλέπω να γίνεται. Η ΑΕΚ χθες έδειξε και άλλη φορά, άσχετα εάν είχε την κλήρωση την βολική, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν την είχε ποτέ, αλλά έδειξε πώς μπαίνει στους ομίλους. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν περίμενα τόσο ρυθμό.
0: Έχεις όλη την ομάδα ολόιδια. Ολόιδια, τι.
1: Σχεδόν.
0: Λοιπόν, ένα παίχτη άλλαξε.
1: Δύο.
0: Τον Πινέδα με τον Μάκιν, πώς το λένε, τον Φιλανδό.
1: Ο Καζιτζάν έτρεξε πολύ έκθεση, χιλιόμετρα πολλά.
0: Μα πήρε έμπειρο παίχτη εκεί. Έτσι. Ένα παιχτή, ποιον άλλον άλλαξε.
1: Πήρε και τον άλλο, τον Γερμανό, δεξιά που ερχόταν με το ανάποδο πόδι.
0: Ποιον, η πεντάδα ίδια συνάμυνα.
1: Όχι, ρε, όχι. Η πεντάδα ίδια συνάμυνα, οι δύο αυτοί. Ο Μάριν ίδιος.
0: Ίδιος. Τι, σέντερφορ οι δύο ίδιοι.
1: Όχι, όχι, κοϊτά
0: και τέτοιο εξτρεμό. Ήταν,
1: δύο ήταν άλλοι. Το εξάρι.
0: Ρε Σιμώνο Μάκινε δεν ήτανε.
1: Ο κύριο και ο έξω δεξιά.
0: Α, και ο Μάγερ. Ναι, ο Μάγερ. Ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό θε. Έτσι, ο οποίο ήταν πολύ καλό.
1: Εξέθεσε.
0: Αυτό σε λέω, περίμενε με το πρώτο 20 λεπτό μου βγάζει συμπέρασμα, ρε Μπαγάσα. 100 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στα έχω πει 100 φορέ και στο χαβαλέ και στα σοβαρά.
1: Εντάξει, βρήκε το Βούλγαρο τώρα, άμα βρήκα.
0: Αφού ξέρει 10 τόνου μπάλα. Έτσι, 10 τόνου μπάλα. Γιατί βιάζεσαι να χαρακτηρίζει. Γιατί
1: τώρα τα βλέπα.
0: Δώσε κάτι έκανε εδώ και δεν τον. Κάτι έγινε τώρα. Κάτι έγινε και εγώ δεν σ' ακούω. Εμένα με ακούω, κάτι πάτησε σε δίτσα.
1: Κουτσά στραβά θα βγει υπόψη.
0: Όχι, δεν ακούει. Δεν ακούει. Κουτσά στραβά δεν ακούει. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο μου και δεν ακούει. Λοιπόν. Δεν ακούει, εγώ δεν τον ακούω. Λοιπόν.
1: Ένα, δύο, ένα.
0: Τώρα κάτι πάτησε και τον άκουσα.
1: Πατάω το κουμπί.
0: Τώρα.
1: Καλώ.
0: Εντάξει. Το καλώδιο.
1: Το καλώδιο,
0: ημίλιο. Λοιπόν, πριν πάμε στην Άγια, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την Άγια. Πάμε λίγο να τελειώσει σα σήμερα. Γιατί χθε χάσαμε την παγκόσμια μέρα των σχοιλιών. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τι χάσαμε, επειδή μπήκε κατευθείαν μπουκαδούρα με μεταγραφές.
1: Τα σκυλιά είναι άγγελοι.
0: Φυσικά είναι άγγελοι. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε μάχη στις πλατές. Με τον Παυσανία, τον Σπατιάτη αρχηγό.
1: Δεν συγκινούμε με τέτοια.
0: Νικάμε τους Πέρσες πάλι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, το 479 που.
1: Βρήκατε τους Πέρσες σαν τους Αργιανούς που χάνανε τα
0: κύματα. Ναι.
1: Οι Πέρσες είναι οι Αργιανοί της εποχής εκεί.
0: Γιατί χάναν συνέχεια.
1: Βέβαια, χάνα.
0: Δεν μπαίνανε ούτε δοκάρι στο τελικό.
1: Τι δοκάρι.
0: Είχαν, ο Άρης τουλάχιστον είχε ένα δοκάρι. Με το Μόρις, δεν είχε το δοκάρι.
1: Α, ήμουν στο μάτς.
0: Ναι. Πώς, δεν είμαστε, ξέρω. Μετά συνέδριξη τύπου και εγώ. Εκείνο το μάτς ίσως να είναι το μάτς με το περισσότερο άγχος που είχα στη ζωή μου.
1: Γιατί είχες άγχος?
0: Γιατί δεν μπορούσα να διανοηθώ, ήμουν και πιο πιτσιρίκος, ότι θα πάρει ο Άρης το κύπελλο μέσα στην Τούμπα.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Παιδί μου, εντάξει, okay, τώρα που είμαι 50, ναι, αλλά βγάλε 20. Πόσα χρόνια, 23, 24 χρόνια που είμαι 26 και εγώ ναι, τρελαμένος.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα φυσικά με την εμπειρία, με τη γνώση, με αυτά όλα γίνονται.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγούμενο τα πήρατε τότε.
0: Εγούμενο πατατούδι, τι είχαμε.
1: Με τρία τι είχατε. Στο μετέχμιο ή ήσασταν.
0: Στο μετέχμιο τι ήταν τότε.
1: Το Πασόκ σας.
0: Γούμενο ή πατατούδι νομίζω.
1: Το Πασόκ σας.
0: Νομίζω πατατούδι. Πήρε δύο κύπελλα πατατούδι. Ή ο Γούμενος. Δύο κύπελλα δεν είχε πάρει. Το ένα και το τρία.
1: Ναι.
0: Το ένα. Ναι, το ένα με τον Ολυμπιακό κάτω. Στο μεγούμενο. Μπορεί να είναι στο μετέχμιο τώρα. Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα ο Ναπολέον. Νάτος ο παλίκαρος.
1: Τι παλίκαρος. Κοντός.
0: Κοντός, γρήγορος, εσωμάγουλος. Νικά τη μάχη της Ρέζης. Με Αυστριακούς Ρώσους τέλος πάντων, 200.000, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη νίκη.
1: Σκοτώνατε και εσείς κόσμο.
0: Ο Ιψηλάντης ήταν εκεί, ο οποίος τραυματίστηκε και χάνει το χέρι του σε αυτή τη μάχη.
1: Δεν το λυπάμαι.
0: Ο Δημήτρης ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης.
1: Αυτό χάσε, δεν με νοεί.
0: Πήγε εκεί μαζί με τον Ναπολέον, έγινε χαμός του κουτρούλιο γάμος, έχασε το χέρι του. Γεια σας. Πρόσεχε τον καφέ, δεν τον έχεις.
1: Δεν κουμπώνει καλά.
0: Δεν κουμπώνει καλά, εντάξει, κάνεις ένα κλικ.
1: Για κάτω.
0: Το έκανα, ρε φίλε. Θα βρίσκω τον. Ρε, εσύ δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. 8 χρονών. Πάτα το καλά και θα γίνει. Τώρα αυτό θα το σίγουρα θα έγινε τον καφέ και θα έλεγε τι φταίει το τέτοιο. Κάτω, κλακ!
1: Αφού δεν εφάρμοσε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τι ζω, Θεέ μου. Λοιπόν, σαν σήμερα τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος ο Τσιφόρος.
1: Εφταράς.
0: Συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος.
1: Ήταν.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ήθελα να το γνωρίσω, δεν τον πρόλαβα. Πότε πέθανε αυτό.
0: Το 70. Εσύ ήσουν ακόμα. Ούτε γάλα, βίζενες ακόμα.
1: Βίζενα την Ευγενία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται και η Σεζάρια Εβόρα, κορυφαία τραγουδίστρια στα νησιά Πράσινο Χορτή. Ναι. Την έχουν θεά ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει. Το 41 γεννηθήσα.
1: Πέθανε.
0: Πέθανε το 2011, ναι. Έζησε ακριβώς
1: Εβόρα.
0: Εβόρα, άμα. Δηλαδή ξέρουμε περισσότερο την Εβόρα. Εβόρα, πώς τονίζεται ακριβώς, δεν θυμάμαι, ανάλογα πώς. Παρά το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι μπορεί να μην το ξέρανε, την Εβόρα την ξέρανε.
1: Ναι, το πράσινο μίλι ξέρω εγώ.
0: Green Mile. Λοιπόν, σα σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Μουζάκης, τρομπετίστας, συνθέτης.
1: Ναι, ήταν ταλέντο μεγάλο.
0: Ταλέντο μεγάλο. Και ο Μιχάλης Δερτούζος, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής τεχνολογικών
1: Ινστιτούτων. Ήταν μυαλό αυτό.
0: Μας ακούσε έτσι, μυαλό. Ναι, μυαλό, μυαλό.
1: Ήταν από τους Έλληνες μυαλά.
0: Μυαλά.
1: Τους σεβόμαστε πολύ αυτούς.
0: Τα μεγάλα μυαλά, ναι.
1: Βέβαια.
0: Τα μεγάλα μυαλά και εγώ respecto, φίλε.
1: Τους πήγαιναν το καφέ αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν πάρω και θα τους άνοιγα και μια κουβεντούλα να πάρω κάτι.
1: Ναι.
0: Να μου πει μια γνώση, να πάρω κάτι φεύγω μαζί με τον καφέ. Αυτό το ρωτούσα.
1: Παρέα, δεν μπορεί να πάρει κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, με ποιου κάνω παρέα.
1: Ποιου
0: κάνω παρέα. Ίσα-ίσα οι παρέες μου είναι πολύ προσεγμένες στο να περνάω καλά, να μην έχω τοξικότητα.
1: Τι κερδίζεις από αυτό.
0: Από κάποιους κερδίζεις γέλιο χαβαλέ, από κάποιους γνώση, από κάποιους εμπειρίες.
1: Φίλο δεν τον έχεις πια που διάβαζε και αυτός πολλά βιβλία με μεσέ.
0: Διάβαζε, αλλά τι να κάνουμε. Είπαμε, η φιλία είναι η φιλία. Δεν μπερδεύουμε τη φιλία με τα επιχειρηματικά. Δεν τα κάνουμε ανάγκη.
1: Δεν βάζεις γυναίκες μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να τελειώσουμε. Τελειώσαμε με το σαν σήμερα.
1: Εντάξει,
0: σε μπερδέψαμε.
1: Εντάξει.
0: Και Βούρσο Μπατσά, η επικοινωνία μας. Facebook Μετρόπολης. Εκεί έχουμε την ομάδα του Νίκολη, την ομάδα του Αγγελόπουλου. Του Αγγελόπουλου λέω. Του Ηλιόπουλου.
1: Ηλιόπουλος.
0: Γιατί τον Ηλιόπουλο τον έχουμε μετά και στον Γκάλοπ. Έτσι. Γιατί πέσαμε στο χάρι, τα έχουμε όλα. Από κάτω σχόλια, ερωτήματα, κραξίματα, αποθεώσεις, ό,τι γουστάρετε.
1: Δεν έχει σήμερα κραξίματα. Σήμερα θα έχει.
0: Γιατί?
1: Καλή μέρα θα περάσει ο Παναθηναϊκός, περάσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ το έχασα το στοίχημά σου.
0: Κάτσε, εσύ τώρα
1: σου και 2-3 γκολ τρέχει.
0: Κλείνουμε την εκπομπή, παιδιά. Τα είπαμε. Περνάει ο Παναθηναϊκός, περνάει ο ΠΑΟΚ. Τελειώσει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα το αναλύσουμε γιατί.
0: Ναι, αλλά εσύ πήγες πρώτα στο τέλος.
1: Κραξίματα, δεν βλέπω κραξίματα.
0: Δεν βλέπει κραξίματα.
1: Είναι μέρα που δεν έχει κράξιμο.
0: Νίκο, καλημέρα σε όλους. Φιλιά από το Ηράκλειο. Καλή επιτυχία στον Όφη.
1: Με έστειλε και χαιρετίσματα ένας εκεί, γορίλας.
0: Ναι.
1: Ήσασταν μαζί, λέει, κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ το 99.
0: Εγώ?
1: Ναι. Πότε έκανε το πολιτικό ρεπορτάζ που νιώθω.
0: Πότε, ρε, το 99, εγώ τέλειωσα τη σχολή μου. Μήπως με μπερδεύει με κανέναν άλλον.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι το, 99, μέχρι το 99 ήμουνα στη σχολή. Και καπάπη και τελειώνω τη σχολή και λέω, επειδή δεν θέλω να έχουμε τα φανταριλίγια για τέτοια, πάω στρατό κατευθείαν για να είμαι έτοιμος μετά, ελεύθερος.
1: Πήγες φαντάρος.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν στο λαγό. Δεν, μάλλον με μπέρδευε με κανέναν άλλο. Πολιτικό ρεπορτάζ εγώ δεν έκανα ποτέ. Άμα ήπια, δεν έκανα ποτέ πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι. Τα παιδιά, τους φίλους μας, τους οφίτες, ομιλίτες, τους αγαπάμε. Έτσι που πηγαίνουν στην Βουλγαρία με το καλό να πάρουν και αυτή την πρόκριση που θα την πάρουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Καλά έκανε ο Κόντης και λέει χαμηλά την μπάλα και τέτοια. Άπειρο συνόφη στην Ευρώπη. Καλή ομάδα έχει.
0: Τον Όφη δεν το φοβάμαι τώρα. Τον Όφη ξέρεις πότε θα το φοβηθώ φέτος. Ναι, θα το φοβηθώ το Φλεβάρι και θα το φοβηθώ σε κάποια μάτς μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Θα το καθαρίσει την Κυριακή.
0: Την Κυριακή βλέπω, ναι, αλλά δεν το φοβάμαι τώρα τον Όφη.
1: Μαζί καλή ομάδα.
0: Ανάτα μας. Και χθες το συζητούσαμε ένα ποδοσφαιριστή και το συζητούσαμε αυτό ακριβώς με ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν χρειάζεται να πω ποιο.
1: Γνωστός.
0: Βέβαια.
1: Παίζει τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αλφαεθνική.
0: Ναι.
1: Παραδέχτηκε ότι Άρης.
0: Ότι θα είναι πολύ καλός παρότι δεν είναι στον Άρη.
1: Ναι.
0: Παραδέχτηκε αυτό. Θα είναι πολύ καλός. Γιατί μεσοεπιθετικά είναι καλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Εάν του βγει ο Σούταλο.
1: Ο Σούταλο.
0: Βέβαια μπερδεύτηκε και μου είχε πει ότι ο Σούταλο νόμιζε ότι ήταν άλλη ομάδα. Ότι ήταν ο καλός.
1: Σούταλο ήταν χαφ.
0: Αυτός όχι, είναι. Όχι, υπάρχουν δύο Σούταλο.
1: Ο Σούταλο, ο στόπερ.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Είναι δύο στόπερ. Ο ένας ο οποίος είναι ο top level που παίζει σε επίπεδο Champions League και είναι. Πού παίζει τώρα ο Σούταλο, στον Άγιαξ παίζει, πού παίζει νομίζω τώρα. Και υπάρχει και ο Σούταλο που πήρε ο Άρης, ο οποίος δεν είναι. Είναι ο Γιώσιπ. Είναι ο Γιώσιπ και είναι ο Μπόσκο. Έτσι. Ο Γιώσιπ είναι ο παιχταράς. Πίσω στη Λάτσιο και λέει ο Άγιαξ. Αυτό είναι top level τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Για δείξε τη μάπα του δικού μας εδώ του Σούταλο.
0: Αυτό είναι ο Γιώσιπ που ήταν πέρσι στον Άγιαξ, είδες καλά, ναι, το θυμόμουν. Ναι. Αυτό είναι ο Γιώσιπ. Εσύ θα να δεις τώρα τον Μπόσκο.
1: Εγώ θέλω του Άρη.
0: Καλός είναι και ο Μπόσκο, να τους.
1: Για να τα μου τραβήξει.
0: Ομορφόπεδο Κροάτης.
1: Κροάτης είναι. Αυτό,
0: ναι, Κροάτης και οι δύο.
1: Πεχταράτης. 100 μέτρα με το όπλο βρίσκει η φτέρνα αυτός.
0: Ό,τι θες βρίσκει.
1: Ναι, είναι βάρβαρος.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε βεβαίως με ΑΕΚ. Θα πάμε πολύ με ΑΕΚ μέχρι τις 9 σήμερα. Το Μάς το είδες εσύ στη Σάντα εκεί, στην πανέμορφη εξωτική Σάντα. Ο άλλος είπε ότι έκανε πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν με ήξερε τότε.
1: Είχε πιει δυο ρούμπια.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Πάω μόνο εδώ.
0: Τίποτα. Μόνο αθλητικά ήθελα.
1: Θύμωσε αυτός. Μαζεύτηκα κάτι αξίδες μαζεμένοι εκεί από το χωριό. Πάκα, μόνο πάκα, μην τα βλέπεις αυτά. Αυτή είναι μόνο στο χωριό. Πάμε.
0: Εντάξει, πάω και εκεί. Τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι.
1: Ευτυχώς δεν είχε γυναίκες για να με ορμήξουν.
0: Τι να σε ορμήξουν.
1: Που τις λέω ότι είναι άσχημες.
0: Έλα, ρε.
1: Ευτυχώς. Ήταν αντρομάγαζο. Μ' άρεσε που ήταν αντρομάγαζο.
0: Δεν είμαι υπέρ των ψεκασμένων θεωριών, αλλά με το χέρι στην καρδιά, μήπως το γεγονός ότι όλα τα χρόνια εμείς έχουμε κακές κληρώσεις. Δύσκολες κληρώσεις, ενώ οι άλλες ελληνικές ομάδες από το πουθενά παίζουν με απίθανες κάτι
1: κρύο. Κοιτάξτε να κάνετε μεταγραφές την ώρα που πρέπει, ρε, και ας τις κληρώσεις, να πούμε. ΠΑΟΚ, εσύ που στέλνεις το μήνυμα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν ο ΠΑΟΚ έκανε ακριβώς ό,τι έκανε η ΑΕΚ φέτος, δηλαδή κράτησε όλο τον κορμό
1: της.
0: Όχι, πετύχε να τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν ο ΠΑΟΚ δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα και έκανε ό,τι η ΑΕΚ, κράτησα δηλαδή όλο τον κορμό μου και έβαλα μία-δύο πινελιές, έπεφτα με Μπενφίκα και Άγιαξ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, η αλήθεια είναι όμως ότι κάποια άλλα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τις μεταγραφές όποτε θα έπρεπε. Πήγαινε αδύναμος, μία με χωρίς σεντερφόρ, μία τον άλλο σεντερφόρ.
1: Δηλαδή,
0: πέρσι είχα τη Μάλμε.
1: Ναι.
0: Πέρσι είχα τη Μάλμε.
1: Στο πλάγιο out.
0: Ακριβώς. Πέρσι είχα τη Μάλμε. Πότε ήταν, πρόπερσι, πότε ήταν, γιατί τώρα πέρασαν, περνάνε και τα χρόνια. Σαν... Ναι, οκ. Okay. Είχα τη Μάλμε κι εγώ. Η οποία ήταν πάνω κάτω στην Ελλάδα. Δεν
1: ξέρω, δεν ζηλεύετε να με τη μεγάλη ΑΕΚ.
0: 100.
1: Ζηλεύετε τη μεγάλη ΑΕΚ, άρα να πούμε.
0: 100.
1: Τη ζαδεύει την κλέφτρα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Τη χαραστήκατε χθε και λέγατε ότι η στόπερ ήταν πιασμένη να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Στα τσάτ και τα μάτ που κάναμε να πούμε δουλειά χθε το βράδυ να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Χθε ο μεγάλο Φέρι λέει ότι ό,τι και μου λέτε πια και τσάμπε λίγο. Φέρι είχε 20.000 η Καλαμαριά λέει. Όντω γινόταν χαμό.
1: Φέρι τον αγαπάμε το Φέρι, καλώ καλώ.
0: Είναι φιλαράκι μα, ναι.
1: Βγάλει τέρατα.
0: Βγάζει τέρατα, βγάζει.
1: Ποιο τέρας, μια κοπέλα που είχε βγάλει
0: τέρας. Τώρα τι, είναι, φωνάρα είναι ρε, η Λιόλιου. Εντάξει, τώρα χίλιο, φωνάρα είναι η Λιόλιου.
1: Τι φωνάρα.
0: Εντάξει, ξεκίνησε ο μπροστά, αλλά τώρα μην την τρώσει. Το Κατερινάκι.
1: Γιατί οι άλλοι ζήλεψε να
0: μου. Ζήλεψε, σου λέει τι κάνει. Γιατί σου λέει αυτό είναι επικίνδυνο. Άσον ακόμα. Ακόμα δεν έφτασε σε ηλικία ακινδυνότητα. Όχι, δεν σ' άρεσε. Δεν έφτασα ακόμα. Σε μερικά χρόνια θα φτάσω κι εγώ. Έρχομαι, αλλά
1: είναι ακόμα. Είναι θέμα γυναίκα. Εγώ με την Τζέννη είχα από.
0: Ναι.
1: Και κόμμενα που την είχα δεν ζήλευε τίποτα.
0: Καλημέρα στου πρώτου.
1: Το θέμα δηλαδή δεν είναι ότι πέρασαν χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με έκανε ποτέ ζηλωτυπία.
0: Εντάξει. Είναι και ότι ο γάμο έγινε με άλλε ηθίκε, έγινε πιο πρόσφατα τώρα, είστε πιο απελευθερωμένα μυαλά. Εντάξει. Εγώ με την Τζέννη, ρε φίλε, είμαστε μαζί από τα 25. Σου λέει εντάξει, αυτό τον πήρα από τα Λούσιβερ και από τι ψυψίνε το μάζεψα. Κάτσε λίγο, είναι, δεν είναι. Και από τα τραγουδιάρε, πλάκα με κάνει.
1: Σοπαρε μεγάλη να πούμε.
0: Ναι. Τι άκαλε.
1: Και τώρα στο Λούσιφερ φοβάσαι να πα. Ο Λάκης ακόμα σε περιμένει. Καλημέρα, Λάκη.
0: Γεια σου, ρε Λάκη. Ο Λάκης με ξέρει από 18 χρονών εμένα, φίλε. Ναι. Από 18
1: ακόμα. 48 δεν σε βλέπει.
0: Σπουργητάκι ήμουν ακόμα. Ναι. Τώρα 48 ακριβώ. Ναι, ναι. 18-28 ήμουν κάθε μέρα εκεί. Εγώ το λέω.
1: Άσε κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα όμω. Κάθε μέρα. Ναι. Καλημέρα στου πρώτου. Κούβα Νίκο, τώρα είναι δύσκολα με. Α, έχει κυρώσει από τη ΣΥΠΑ. Δεν έχει ρεύμα σχεδόν όλη τη μέρα. Οι αεροπορικές έχουν κόψει δρομολόγια λόγω λήψεων καυσίμων.
1: Α, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Έχω ξάδερφο που είναι πολίτης της Κούβας, κάνει ταξίδια εκεί. Πώς δεν μπορούμε να πάμε. Μια χαρά μπορούμε να πούμε. Απλά θα είναι λίγο πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Γιατί είναι δύσκολες. Δεν θέλω δυσκολία.
0: Και συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω.
1: Δεν θέλω δυσκολία πια.
0: Κοίταξε. Αν πα τέτοια μέρη, θα πρέπει να βρούμε ένα μέρο, ένα ταλαβετζή που θα τον έχουμε μαζί μας κάθε μέρα. Τον πληρώνουμε φαγητό για να μας πάει να μην μαζί.
1: Χάσατε τα πάρκινγκ, χάσατε τις ώρες.
0: Έλα ρε σύντα.
1: Τα αστέρια ανάποδα βλέπατε.
0: Δεν υπάρχει ταξίδι χωρίς μίνι ταλαιπωρία. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο λέω καρατή. Έφαγες
1: τις γάμπες την τελευταία μέρα να πούμε.
0: Δεν πειράζει. Είδες όμως φωτογραφία γάμπες τις γυμνασμένες που τις έχουμε. Τι λέω, εμένα, εγώ ξέρεις κατά από το ταξίδι.
1: Τον νίκη.
0: Ναι, ξέρεις κατά από το ταξίδι.
1: Τι κρατάς.
0: Που ξαπλώσαμε συνάστατο και κοιτούσαμε τα αστέρια.
1: Οι δυο μας.
2: Ναι. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να κάτω περνούσα και με ηγούμενο και με μπατατούν. Φλάκα με κάνει.
1: Φασαρία εσεί κάνετε μόνο να σα περάσει κανένα άλλο.
0: Δεν είναι, έχουμε φύγει, είμαστε σε άλλο level.
1: Δεν είναι,
0: για μένα είναι μαύρη κοιλίδα, επιμένω, γιατί κάποια μέρα ό,τι θε κριτική. Του the point. Δεν έχουμε μπει ο μήλο τη Champions League.
1: Έχετε μούτρα σε πελάτε να μπείτε Champions
0: League. Γιατί οι αξίδε έχουν καλύτερα μούτρα. Πάνε να του δει εκεί στη Φιλαδέλφια, εκεί κάτω στα χαμόσπιτα που είναι ακόμα δίπλα στο γήπεδο.
1: Πήγα.
0: Α, πήγε, τα είδε όμω, δεν είναι. Δίπλα στο γήπεδο στα 10 μέτρα έχει ακόμα σπίτια μονοκατοικίε που είναι από το.
1: Από εκεί στην
0: Ανατολική.
1: Από εκεί στην Ανατολική Στράκη που είναι το πατρικό μου, πιο φυσιολογική είμαι.
0: Φίλε, μαζί σου είμαι. Τρίτο χρόνο στην ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος, πήρε πρωτάθλημα, μπήκε Champions League.
1: Καλά, ρε, μεγάλη ομάδα έχει, δεν είναι τώρα.
0: Τι καλά, μεγάλη ομάδα. Τι καλά, μεγάλη ομάδα. Εμείς τι κάνουμε. Κούλα, αυτά είναι δικαιολογίε και από σένα δεν τι δέχομαι. Ενώ αυτά περικληρώσουν. Μα αυτό λέω. Μα δεν το άκουσε. Εκτό από Άγια και Μπεφίκα που δεν αξιοποιεί σωστά το 1-1 εκτό, είχατε και άλλε ευκαιρίε. Σαφέστατα. Για μένα μεγαλύτερη ευκαιρία δεν είναι με τη, που λένε εδώ με τη πια Μάλμε, με τη Μάλμε. Δεν θα έπαιζα στους ομίλους. Θα πρέπει να ξαναπαίξω μετά με τη Σπάρτα Πράγας.
1: Ποια ήταν η ευκαιρία?
0: Η μεγαλύτερη ευκαιρία με τη Σάλκη εδώ. Που έχουμε φέρει 1-1 εκεί.
1: 3-3 εδώ,
0: Όχι. Που είναι 1-1 εδώ. 1-1 εδώ. Μένει με 10 η Σάλκη.
1: Χάσετε τον πέναλτι.
0: Όχι, δεν είχαμε πέναλτι σε αυτό το μα και μα βάζει τον κόλλο Ντράξλερ. Το θυμάμαι σαν τώρα. Απλά ήταν άδεια η τούμπα σε εκείνο το μα.
1: Γιατί ήταν άδεια.
0: Είμαστε τιμωρημένοι. Είχαμε κάνει και τι κουτσουκέλ μα. Δε. Και η Άξι, η ιστορία τη πέντε φορέ προηγούμενε ομάδε πέταξε ομάδε όπω οι Rangers έξω.
1: Και 32 είναι.
0: Εντάξει, οι Rangers δεν είναι Μπενφίκα όμω. Για να μην τρελαθούμε κιόλα τώρα.
1: Και 32. Οι Rangers είναι καλά.
0: Δεν είναι Μπενφίκα οι Rangers, ούτε Άγιαξ είναι.
1: Και 32
0: τώρα.
1: Είναι.
0: Άσου τώρα. Λοιπόν, θα πάμε να επιστρέψουμε full με ΑΕΚ, γιατί ήταν εντυπωσιακή χθε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα πάμε να δούμε Παναθηναϊκό με Κράλοβε, ΠΑΟΚ με Μπραν. Με τα γραφικά θα έχουμε πολύ πράγμα. Όφι, να δούμε πώς θα κατέβει και αυτό.
1: Τα ξηδιά μου τώρα
0: οι ομιλίτες εδώ μας στέλνουν μηνύματα.
1: Θα κάνουμε καμία παραγγελία, μας φάνηκε ένα χιλιάρικο κι αυτοί.
0: Σταμάτα, ρε, εσύ, σταμάτα. Να τα εδώ, τα παιδιά μου στείλαν φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Εδώ με τα πουλμαντά μας ακούνε.
1: Θα τους κάνουμε καμία παραγγελία.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, φιλιά σου ομιλίτες, σας αγαπάμε να ξέρετε.
1: Ναι. Σας αγαπάμε αρκεί να μας φάτε τότε τα λεφτά να πούμε.
0: Ναι. Εδώ με τα πουλμαντά μας ακούνε.
1: Θα τους κάνουμε καμία
0: παραγγελία. Γεια σου Δημήτρη μου, φιλιά σου ομιλίτες, σας αγαπάμε να ξέρετε.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η ευρωπαϊκή συνέχεια του ΠΑΟ κρίνεται απόψε στις 8 στο Μπέργκεν. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ζητήσει τη νίκη στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας κοντρα στην Μπραν με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικού του κλίματος που επικρατεί στην ομάδα ο Αλέσιο Λύση. Τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά, ενώ επανέρχεται ο Ταχάλι. Ένα βήμα μακριά από τον στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Conference League βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν απόψε στις 8 τη Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 στην Αθήνα. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο γκολ σημείωσε ο Βάργα, το δρόμο άνοιξε ο Γιώβιτς, ενώ ο Μάριν με πέναλτι διαμόρφωσε το θρίαμβο της Ένωσης. Την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου Έντγκαρντ Μπαρσένας ανακοίνωσε ο Ηρακλής ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική του γραμμής δύο πτέρυγες. Οι Κιανόλευκοι αναμένεται να επισημοποιήσουν συμφωνία δανεισμού του 30χρονου Δανού στόπερ Ράσμουν Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι με οψιόν αγοράς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αβραμ Γκράρτ, ο σύμβουλος διοίκησης του Άρη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Παράλληλα θα βρίσκεται στο Κλεάνδης Βικελίδη στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Όφη. Τον Βάντερσον της Κρουζέιρο έχουν στη λίστα τους οι κυτρινόμαυροι, ενώ η επιστροφή του Χόγκλα ανεβάζει ποιοτικά τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παρά

0: Δώσει όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πάμε λίγο στο πόδι. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ραπεκούλα έχουμε σε αυτάκια μας. Έχουμε και Χάρη Μανουλίδη που επέστρεψε από τα νησιά, από τις Σύφνους.
1: Σιγά το νησί που πήγε.
0: Ήσυχο, ήρεμο λέει, Κωστίτσας.
2: Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα Νικόλα. Να σου πω την αλήθεια, είναι ένα από τα πλέον νεανικά νησιά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Το να μην ξέρει δεν είναι κακό, το να μην θε να μάθει είναι.
1: Έχω πάει στη Σύφνο.
2: Πότε?
1: Το 93.
0: Έλα, ρε Ντίνο, το 93 πήγε σε Ντίνο.
2: Λοιπόν, Κωστή.
0: Πέρασε με μισό αιώνα από
1: πήγε και ένα αντιπαθητικό.
2: Ένα από τα.
1: Σημείτη.
2: Ένα από τα. Εντάξει, ναι, λογικό άμα έχει. Κόλλησε,
0: κόλλησε.
2: Αν έχει τέτοια.
0: Κόλλησε επειδή είχε πάει ο Σημείτη, δεν είναι καλό νησί.
1: Αντιπαθέστατο.
0: Λοιπόν, εντάξει, άλλο Σύφνο, άλλο Σημείτη.
1: Τώρα που πήγε ο Σημείτη, την αντιπάθησε.
2: Την αντιπάθησε. Να ξέρει λοιπόν ότι είναι ένα από τα πλέον νεανικά νησιά και συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο έτσι νεανικό. Παρεούλε αυτά είναι.
1: Όλοι κρύοι εκεί πάνε.
2: Πολύ δυνατό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης, γιατί πραγματικά έχει κίνηση. Να δούμε
1: το βράδυ,
2: τον γκάλοπ. Ναι.
1: Χειρνούσα από τη Νέα Σάντα και πιάσα περιφερειακό.
2: Ναι.
1: Και από ανατολικά προς δυτικά είχε 5 χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μιλάμε για 12.30.
2: Μία το βράδυ.
0: Μία το κάτι
2: βράδυ.
0: Θα παίχτηκε τώρα.
1: Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί πέρα.
0: Κάτι θα παίχτηκε.
1: Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε.
0: Έχει κίνηση σήμερα.
2: Έχει κίνηση στους δρόμους για να μπούμε ξανά στις ράγες. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται από δυτικά προς ανατολικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες εκτείνονται από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και τις Σικές. Εκεί ένα μικρό κενό και ξανά από το ύψος της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση θα δουν απλά ένα μποτιλιάρισμα, κάπου χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το πείστε στο ύψος 40 εκκλησιών. Όσοι επιχειρήσουν να κατέβουν αυτή τη στιγμή από τα Πεύκα και εκεί χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή απασχολεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για δρόμους λίγο πιο μέσα στην πόλη όπως η.
0: Το μετρό πότε θα μπει στη λειτουργία τώρα, πότε έρχεται ο Πρωθυπουργός?
1: Ο Πρωθυπουργός είναι εδώ στο αεροπλάνο.
2: Με δεύτερη και τέτοια. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι στο αεροπλάνο.
0: Σήμερα έρχεται.
1: Ο ένας από των κοριλών με ειδοποίησε. Τι, δεν σ' αρέσει?
0: Όχι, που έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τον ΠΑΟΚ με την Πράν τώρα. Τι, σήμερα έρχεται?
2: Ωραία.
1: Ότι εσείς δεν κάνετε μεταγραφή στο οποίο ο Μητσοτάκης.
0: Ενώ εσύ που πήγε εκεί ο Σημείτης η Σύφνο πριν 40 χρόνια σε φταίει το νησί. Όπως σε βολεύει. Τουλάχιστον ο πρωθυπουργός μας που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ο πρωθυπουργός δεν σας έφαγε λεφτά.
0: Είναι λίγο.
1: Ο Σημείτης σας τα έφαγε
0: λεφτά. Είναι λίγο κατεμάκος. Αυτό λέω.
1: Είναι καθόλου κατεμάκος. Ο Σημείτης σας έφαγε τα λεφτά κορόιδα. Μαζί με τον άλλο τον Πρικοθύρα. Τον
0: καλά, αυτοί κάνανε παπάδες.
1: Παπατονίου ζει. Τον είδα στον ύπνο μου πριν δύο μέρες.
0: Oh, για πάτε να δούμε. Το βάλουμε σιγά σιγά στη σειρά.
1: Παπατονίου Σεπτέμβριο.
0: Μπαμπούλας! Μπαμπούλας, ετοιμάσου.
1: Προχθές τον είδα.
0: Λοιπόν.
1: Μου είχε πάρει κάτι λεφτά από το χρηματιστήριο και τον κυνηγούσα.
0: Τον κυνηγούσες.
1: Ναι, δεν μπορούσα να τον πιάσω όμως. Ήταν γρήγορος.
2: Απλά για να πούμε, επειδή θα αφορά και κόσμο, σήμερα βρίσκεται λοιπόν στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θα γενιάσει.
2: Ακριβώς, 9.30 στο σταθμό Μίκρα, η τελετή παράδοσης του έργου, αναφορικά με την επέκτασή του στην Καλαμαριά. Και υπάρχει και στις 12 η ώρα θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής.
1: 12 θα μιλήσει.
2: Ναι, 12.
1: Μια χαρά.
0: Άρα η πόλη θα έχει ένα κυκλοφορία.
2: Θα έχει, ναι, εντάξει, πάντα.
0: Όπου είναι ο Πρωθυπουργός, κλείνουν δρόμοι.
1: Θα κλείσει ένα δρόμο να περάσει.
0: Αυτό λέμε, εντάξει.
1: Εδώ κλείνεται.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί να κλείνουν οι δρόμοι? Ναι. Κατάλαβα.
1: Όταν παίρνει ο Σαββίδης, γιατί κλείνουν οι δρόμοι?
0: Ποιο είπε ότι κλείνουν?
1: Γιατί μα κλείνουν οι δρόμοι?
0: Ποιο είπε ότι
1: κλείνουν? Όταν έρχεται, ξέρω εγώ.
0: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα. Γιατί να κλείνουν? Γιατί να κλείνουν?
1: Γιατί κλείνει.
0: Πολίτη ο ένα, πολίτη ο άλλο.
1: Δεν είναι πολίτη το ίδιο.
0: Γιατί?
1: Το ίδιο είναι ο Μαρινάκης με σένα.
0: Κοστί πολίτη δεν είμαστε, δεν πληρώνουμε ίδια εφορία.
1: Όχι, δεν πληρώνει ίδια εφορία.
0: Δεν πληρώνει ο κράτος ο καθένας αναλογικά ότι του αρμόζει. Καλά. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να κλείνει? Γιατί να ταλαιπωρείτε τόσο σχόλιο?
1: Έτσι να ταλαιπωρείτε.
0: Όχι, δεν... εσύ να ταλαιπωρείτε. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν είσαι Μαρινάκης, δεν είσαι Σαββίδης, δεν είσαι Μητσοτάκης.
0: Ισότιμοι πολίτες δεν είμαστε. Δεν είμαστε ισότιμοι πολίτες.
2: Λοιπόν,
0: καλά σε κάνανε οι κριτικοί τότε. Αφού δεν είμαστε.
2: Να σου πω κάτι.
0: Καλά σε κάνανε, μην κρινιάζει.
2: Ξέρει τι συμβαίνει.
0: Δεν είστε ισότιμοι στο κομμάτι τη τεχνογνωσία λαμογιών. Είναι καλύτερα και καλά σε κάνανε.
1: Πού είστε, είμαστε. Κριτικοί έχουν ίδιο κράτος δικό του.
0: Έχουν, εντάξει.
2: Πάντως, όταν υπάρχει ένας διάσημος και καλά ή ένας επίσημος, τον καταλαβαίνεις μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιβάλλουν. Αλλιώς δεν θα ασχολιόταν κανένας.
0: Κανένας δεν ασχολιόταν. Εντάξει, εγώ δεν είπα να έχει μπροστά πίσω ένα αυτοκίνητο, ένα έτσι, οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε, δεν κλείνουμε τώρα όλη την πόλη επειδή θέλει να.
1: 40 αστυνομικούς που έχει ο Γιωργάκης δίπλα, δεν ξέρω.
0: Μαζί για όλους εγώ σου λέω.
1: Σε πήρεξε ο Μητσοτάκης.
0: Για όλους σου λέω. Δεν με πειράζει κανένας Μητσοτάκης. Για όλους σου λέω. Δεν κατάλαβα. Γιατί να κλείσουν δρόμους?
1: Έτσι γουστάρι.
0: Ωραία, εντάξει. Άμα κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρι, τελειώσαμε. Έχουμε ένα κράτος αναρχίας μετά. Τι έτσι γουστάρι?
1: Εσύ φιγουρατζή δεν θα
0: φίλε, στον δρόμο. Όχι, ποτέ.
1: Ο αρχιφιγουρατζή.
0: Πιο λαϊκό και από το. Και από κάτω στο βαρδάρι αυτού που πουλάνε τι μπότε τη Αρβίλε.
2: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τι τέσσερι επιλογέ που έχουμε στο σημερινό μα γκάλο, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω και στη χθεσινή επιτυχία.
0: Α, λόγω του Φέρι έγινε ο χαμό, να ξέρετε. Έκλεισαν όλο. Χθε είχε 20.000 κόσμο, παιδιά. Ήταν μια τούμπα γεμάτη σχεδόν. Ένα βιβλίο.
1: Συγγνώμη.
0: Έκλεισαν, φύγανε, ήρθαν. Λόγω του Φέρι μου λέει. Είχε 20.000 κόσμο κάπου μαζεμένα.
2: Χαμό λε στην Καλαμαριά. Ναι.
0: Εκεί στον Ντόρτμουντ, τι ωραία, ρε φίλε. 80.000 κόσμο, όχι 20-80, μέσα στην πόλη. Τι ωραία που το έχουν κάνει. Πάνε με τα πόδια, ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
2: Από τα δυτικά προ τα ανατολικά, ο Κωστή που βρήκε κίνηση.
0: Μπορεί να κάποιοι να
1: ερχόμουν από τη Σάντα.
0: Ναι.
1: Από εδώ πέρασα του Μακεδονικού το γύρο και ερχόμουν προ τα εδώ. Είχε 5.000. Συγγνώμη, 5 χιλιόμετρα
0: ουρά.
1: Ουρά. Στο απέναντι ρεύμα από.
0: Αυτό σε λέμε.
2: Α, το απέναντι ρεύμα είχε.
1: Τότε
0: κοστίζει από το μηδέν. Έφευγαν οι άνθρωποι από τα ανατολικά, πήγαινε.
1: Ναι.
2: Έτσι όπω το είπε, κατάλαβα από δυτικά προ ανατολικά και
1: λέω. Όχι,
2: από το άλλο ρεύμα. Τότε από το.
0: Μην τον κράζει τον Μητσοτάκη. Το αφεντικό του ραπ παρεξηγείται, λέει. Όχι, παιδιά, εγώ δεν έκραξα τον άνθρωπο. Ίσα-ίσα εγώ έχω πει για τον Μητσοτάκη. Παρότι είμαι ακοματίκ, ότι το θεωρώ πιο καλό από όλους άλλους.
1: Ακούστε, εγώ μαζί σα με το λαό έχω μαλώσει δύο φορές. Μία όταν είπατε το. Όταν είπε ο Τσίπρας το όχι ναι και το ψηφίσατε, σας είπα ότι είστε ζώα. Και το άλλο είναι ότι βρίζετε το Μητσοτάκη και το ξαναψηφίσατε. Και σας είπα, αν βγάλετε πάλι το Μητσοτάκη, θα είμαι 4 χρόνια φουλ Μητσοτάκης.
0: Το είπες.
1: Και επειδή θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, πάλι άλλα 4 χρόνια θα είμαι με το
0: Μητσοτάκη.
1: Καταλάβατε βόδια.
0: Εγώ θα ψηφίσω κάτι άλλο.
1: Πήγα χθες στο Νέα Σάντα. Και έρχεται ένας ψιλοκαθυστερημένος εκεί πέρα.
0: Γιατί, επειδή είχε αντίθετα από με σένα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, για να ακούσω.
1: Τον είδα λίγο.
0: Ναι.
1: Λέω, τι δουλειά κάνεις, ρε. Λέει, παίρνω επιδόματα.
0: Α.
1: Τι επίδομα παίρνεις, του λέω.
0: Ζήλεψες που παίρνει αυτό στα έσπα.
1: Κάτσε, ρε. 840 ευρώ το μήνα παίρνει επίδομα από το Μητσοτάκι αυτός.
0: Oh.
1: Η Τζέννη 700 ευρώ το μήνα παίρνει στο Ιπποκράτιο να βγάζει παραγγελίες για να κάνετε τα εμφράγματά σας. Παίρνει 700 στάρικα. Με υπεύθυνη δουλειά, όχι να λέει ρεπορτάζ εδώ πέρα τη πλάκα.
0: Πάμε να.
1: 700 στάρικα και άλλο παίρνει 840. Και εσύ πιστεύεις να βγει ο Μητσοτάκης. 8.40 παίρνει ο καθυστερημένος επάνω στη Σάντα, ο οποίος δεν δουλεύει. Μέρα με κάτι μάτια σαν μα τον μπούκαλα να πούμε μια κιλάρα μέχρι εκεί. Και ψηφίζει και ο Κουκουέ από πάνω.
0: Πάμε τώρα όμως.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Πάμε είναι, γιατί μας πήγες πάλι στα χαρτάκια.
2: Που είναι το κουμπί το αθόρυβο.
0: Έχει πάει παρά 10 και ακόμα δεν έχει πει τον κάλο.
2: Λοιπόν.
0: Το οποίο θα μας πάει και στην ΑΕ γιατί πρέπει να πιάσουμε λίγο άλλη.
1: Πάμε. 700 στάρικα και ο άλλος είναι 8.40.
0: Τα λεφτά στο Στεφανάρα πέσω, λέω.
2: Λοιπόν, περίμενε. Μην το δίνει και εσύ.
0: Πώς τα κατάφερε, εσύ.
2: Μην το δίνει και εσύ.
0: Πώς τα κατάφερε, εσύ. Έχει γίνει μότο παγάσα. Ακόμα και αυτό το έκανε βάιρα.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Το πρώτο γκάλωπ
0: τη
2: Νέα Χρονιά αφορά την ΑΕΚ και αφορά τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ζητάμε από το κοινό να μας πει ποια είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία. Βρίσκεται 3 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.
0: Έχει πετύχει πάρα πολλά.
2: Έχει πετύχει πολλά πράγματα και για το μικρό χρονικό διάστημα που είναι. Θέλουμε να μας πει το κοινό ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μεταξύ αυτών που θα αναφέρουμε.
0: Ναι.
2: Είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι.
0: Ναι.
2: Είναι η έξοδος της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ναι.
2: Είναι το δίδυμο Ριμπάλτα Νίκολιτς, το οποίο φαίνεται ότι είναι το δίδυμο της επιτυχίας
0: τουλάχιστον
2: στις 2 χρονιές που είναι αυτή τη στιγμή
0: ναι.
2: και τρέχουν. Ή είναι η απλότητά του αυτό το.
0: Το λαϊκό.
2: Ο λαϊκός άνθρωπος της διπλανής πόρτας που
1: βγάζει. Βάζει το ελικόπτερο και πας αένα να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αυτό το μήνυμα έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Ωραία, χάρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές.
1: Έλλη, το χάρη και έλαψε το στόχο.
0: Ναι, ρε φίλε, με μπα τα πουρά τώρα εδώ πέρα. 57 εσύ, 49 εγώ.
1: 58.
0: 58, εντάξει, ήθελα λίγο να σε.
1: Άμα πεθάνω, 58 θα λέει. Σαν το Λόραντ.
0: Το μήνυμα αυτό έχει έρθει πολλές φορές. Το κεντρικό μήνυμα είναι, ξέρω, έχω συνοηθεί. Είναι ότι.
1: Ποιο συνοηθεί.
0: Με τον Ιχολήπτη, όσο εσύ μιλούσατε, μου λέει πάω λίγο τσίσα, μου λέει εσύ ο άνθρωπος, μην τον, εντάξει, μην τρελαίνεστε, εγώ έχω συνοηθεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Κοροδεύαμε τον τραγουδοποιό, το βλέπω και στα Facebook που το στείλανε.
1: Τον τραγουδοποιό.
0: Τον Ηλιόπουλο. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω, λέει, σε 3 χρόνια έβγαλε 2 φορές την ομάδα Τσουλού και ο Ιβάν 13 χρόνια παλεύουμε με την Πράνα ακόμα να παίξουμε κόβερς και δεν έχουμε παίξει ποτέ.
1: Ποια μικρή ομάδα έχει ο άνθρωπος.
0: Μα υποτίθεται, όχι υποτίθεται.
1: Γήπεδα,
0: τα τελευταία 15 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει προσπεράσει πάρα πολλούς. Υπάρχει πρωταθλήματα, υπάρχει κύπελα.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Ναι, αλλά Champions League δεν βγήκε.
1: Και τι να κάνω.
0: Είναι μαύρη κοιλίδα για τον ΠΑΟΚ, τελείωσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται με Ιβάν Σαββίδη, με τόσες επενδύσεις, με κάτι δεν κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Κάτι δεν κάνει καλά, είναι ξεκάθαρο.
1: Ας διώξει την Κοντζάρου να κάνει νωρίς μεταγραφές, να κάνει κάτι καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ΑΕΚ τώρα. Δεν είναι το θέμα μας ο ΠΑΟΚ. Πάμε, δεν είναι το θέμα μας ο ΠΑΟΚ. Τώρα είναι η ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ τον πιάσουμε μετά. Λοιπόν, στο ξεφτέλησε ο Μάγκερ που έλεγε αργότερα. Εφού τον είπα, μη βιάζεσαι, ρε φίλε. Τότε το έχω πει 100 φορές. Προχθές για τον άλλο, τον μπακ του Άρη, τον είδε τον Πετρούς, πώς το λένε, τον είδε 20 λεπτά, 7 λεπτά όμως τέτοιο δεν κάνει. Επειδή άφησε δύο φορές καινή την ομάδα.
1: Το Πετρί.
0: Εσύ, ο Πετρί είδε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ήξερα ακόμα σύστημα, συμπαίχτες, ιστορίες. Δώσε λίγο.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν ήξερε και μάγεψε.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Άσον τώρα. Ο Κωνσταντέλιας δεν συγκρίνεται.
1: Ο Πετρί, να πούμε.
0: Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι ένας. Άσονα. Λοιπόν, καλά και για τον Άρη δεν λέτε τίποτα. Τα σκυλιά σας πήραξαν. Καλημέρες. Ο Κωνσταντέλιας μου, αγορίνα μου. Εντάξει, αφού δεν έχει Ευρώπη σήμερα ο Άρης, τι να πούμε τώρα.
1: Τι θέλει τον Άρη ο Κωνσταντέλιας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το αγαπάω Κωνσταντέλιας. Είναι φιλαράκι μου από τα παλιά. Λοιπόν, Καρλίτος.
1: Κάντε παρέα.
0: Παλιά βέβαια.
1: Πού πηγαίνετε δηλαδή.
0: Παντού.
1: Στα Λούσφαιρ πηγαίνετε.
0: Όπου θες πηγαίναμε. Όπου θες πηγαίναμε. Όπου θέλεις πηγαίναμε. Λοιπόν, α, εχθές. Να το δούμε λίγο αγωνιστικά.
1: Ήθελε να έρθει στο Στριπτιζάδικο να πάρει και την Τζέννη μαζί. Δεν τον άφηνε μόνο του.
0: Εντάξει.
1: Με τη γυναίκα μου.
0: Εντάξει, να κάνω τώρα, φίλε. Τι να πούμε. Μπελάσω κεφάλι μου.
1: Να χορευτεί να δει και αυτή να ανοίξει το μάτι τη.
0: Φίλε, δεν θέλω ζαλούρα και μπελάσω κεφάλι μου. Δεν θέλω ζαλούρα. Είμαι σε μια τέτοια φάση που ξέρω τι θέλω. Μπελά και ζαλούρα και γκρίνια δεν θέλω. Μύρλα, μπύρι, μπύρι, δεν θέλω. Γιατί να δημιουργήσω τέτοιες φάσεις. Μια χαρά περνάμε κάνοντας όλα τα πραγματάκια μας. Μια χαρά. Λοιπόν, ο Ραλίσας, όσο και αν το θεωρούμε, ναι, έχει κάνει το πιο ποδοσφαιρικό πράγμα. Πήρε αθλητικό διευθυντή, του έδωσε απλά τα κλειδιά, τον κλέβει ουσιαστικά ένας, όπως λέει και ο ραπ, και έχει φτιάξει ομαδάρα.
1: Θα σε κλέβει ένας, είπε ο Αναστασιάδης στο Μητυλινέο. Πήρε καμιά δεκαριά ο Μητυλινέος.
0: Ναι. Αλήθεια λες τώρα.
1: Θα σε κλέβει στη δουλειά σου ένα.
0: Η ΑΕΚ χθες είχε ένα πράγμα που έπρεπε να φοβόταν το δύσκολο.
1: Μη
0: φάει γκολ πρώτη.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Αυτό. Μόνο τότε θα είχε πρόβλημα.
1: Γι' αυτό πήγε και με πρες ψηλά για να το κάνει.
0: Τους κατάπιε.
1: Έβαλε δύο φόρμες.
0: Τους κατάπιε. Δύο μέτρια. Η ΑΕΚ με τι έπαιξε. Ουσιαστικά έπαιξε με την περσινή της ομάδα. Ναι. Απλά αντί για τον Πινέδα έβαλε τον Μάκινεν.
1: Τον Ελίασον έβαλε τον.
0: Και αντί για τον Ελίασον έβαλε τον Μάγκερ. Ουσιαστικά έκανε αναβάθμιση για μένα στα εξτρεμ. Ο Μάγερ είναι ανώτερος.
1: Έχει 100% η διαιτησία εντός μεταξύ.
0: Τέτοιες διαιτησίες εμείς για να δούμε άσχο.
1: Έχει τρεις κάρτες καραμπινάτες.
0: Τίποτα δεν τζιν.
1: Και είναι ένα υποψία πέναλτι που κάνει ο Μουκουτί. Δεν ξέρω αν πήρε μπάλα εκεί.
0: Δεν
1: πρέπει να πήρε μπάλα.
0: Την
1: έπρεξε τη δουλειά.
0: Πάντως η ΑΕΚ έπρεξε τη Λεύσκη.
1: Πρέπει να φάγε να πούμε στο καβούρι καλό ψάρι ο διαιτητής να πούμε.
0: Εγώ μάγκας. Άμα το έκανε και αυτό μάγκας. Μάγκας. Όταν πετυχαίνεις το στόχο σου, μάγκας.
1: Θα τα πούμε όλα όμως.
0: Όλα θα τα πούμε, αλλά αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα.
1: 100-0.
0: Μαγιά. Και πέρσι οι αεξίδες γκρίνιαζαν, χωρίς να του αδικεί η διαιτησία. Και στο τέλος στήριξαν τον Λανουά. Μάγκα, σου λέει, εμείς θα κάνουμε το πλάνο μας. Και γκρίνιαζαν, πρόσεξα, από τον τελευταίο παδό μέχρι τον Ηλιόπουλο. Είχαν πλάνο και στρατηγική. Είχαν ομόνια.
1: Ενιαία.
0: Μπράβο, είχαν ομόνια, όχι διχόνοια.
1: Βέβαια, δεν είχαν διχόνοια.
0: Λοιπόν,
1: ενώ εσύ είσαι
0: πλακώστο. Άσο είμαστε. Εμείς είμαστε. Και αυτό είναι ένα θέμα, το ότι δεν έχουμε ομόνια. Είναι ένα θέμα. Αλλά άσου τώρα αυτό, πάμε λίγο στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά πράγματα να κουβεντιάσει αυτή η ΑΕΚ. Έτσι. Καταρχάς θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για άλλη μια φορά στον κορυφαίο της ΑΕΚ. Για μένα, βάσει αναλογικά της αξίας του και του τι περιμένουμε και τι προσφέρει, που είναι με διαφορά από το δεύτερο Πίλιος. Με διαφορά από το δεύτερο.
1: Τι Πίλιος.
0: Ο Πίλιος είναι.
1: Ο Πίλιος και ο Κοϊτά ήταν οι χειρότεροι παίκτες.
0: Βρε, εγώ μιλάω συνολικά τώρα.
1: Πίλιος.
0: Όταν παίρνει τον.
1: Καλά που ήρθε ο Λυκόγιαννης.
0: Νομίζω ο Λυκόγιαννης θα παίζει. Ο Πίλιος θα παίζει.
1: Ποιο Πίλιος θα παίζει.
0: Φίλε, όταν παίρνει τον Γιώβης και δίνει 3 εκατομμύρια, περιμένει να σου παίξει για τον τέτοιο. Όταν παίρνει τον Μάιερ και δίνει 10 εκατομμύρια,
1: περιμένει. Είναι η πληγή.
0: Ο Πίλιος είναι η πληγή.
1: Πληγή τη Άγκα.
0: Καλά, καλά. Νομίζω η πληγή. Ο Πίλιος αναλογεί. Βέβαια τον παίρνω.
1: Τι να τον κάνει.
0: Παρτενέ με τον Γιαννούλη.
1: Και παρτενέ με
0: τον Γιαννούλη. Βέβαια τον παίρνω. Εσύ ακόμα να καταλάβει ότι ο Πίλιος. Νομίζω ότι είναι ο παίχτης πριν 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος η Άκτο έκανε τα πειράματα και τον έβαζε. Ο Πίλιος για μένα είναι από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Και η βελτίωσή του, η εξέλιξή του και η πρόοδο του αναλογικά με τους άλλους είναι 2 φορές παραπάνω.
1: Σόπαρε.
0: Τι σόπα, όταν παίρνει 400 χιλιάρικα. Τι σόπα, είναι το ίδιο με ένα άλλο που παίρνει 3 εκατομμύρια.
1: Τι 400
0: και προσφέρει τα πάρα πολλά.
1: Τι 400 χιλιάρικα παίρνει.
0: Πώς έπαιρνε.
1: Και πολλά του είναι.
0: Τώρα παίρνει παραπάνω. Άσο του κάνει συμβόλαιο τώρα. Τώρα κάνει παραπάνω.
1: Θα τα πάρει το παιδί.
0: Για μένα. Θεωρητικά η πληγή, λέγαμε πριν 2 χρόνια, είναι ο Πίλιος. Πλέον δεν είναι πληγή, είναι προτέρημα.
1: Είναι πληγή που έγινε κάκαδο επάνω στο πόδι.
0: Α, έγινε κάκαδο, λες τώρα. Σε λίγο θα φύγει και το κάκαδο.
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω στον Πίλιο, το ξαναλέω, ή Πίλος τώρα το παιδί, γιατί προτίμησε εθνική Αλβανία.
1: Αλβανοποιός είναι, ναι.
0: Ναι. Θέλω να μείνω στο Ρότα, γιατί για τους άλλους τα βλέπουμε όλα και τα ξέρουμε. Οι άλλοι παίρνουν και 3 εκατομμύρια. Οι άλλοι παίρνουν και 3 εκατομμύρια. Ο Γιώβιτς, ο Βάργα, αυτοί παίρνουν 2 εκατομμύρια ακόμη.
1: Ό,τι και να μελές.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να μελές.
0: Ναι.
1: Μπακάρες θέλει η ΑΕΚ να παίξει αυτό το 4-2-2-2.
0: Τι μπακάρες. Πες έβαλε γυαλιά σε όλους, πήρε με αυτούς πρωτάθλημα. Τώρα με αυτούς μπήκε Champions League. Και ξέρεις τι είπε ο Ρότα.
1: Τι είπε ο Ρότα.
0: Φέρτε μου, λέει, τον Τζόλι και τον Κωνσταντέλια, αυτούς θέλω να αντιμετωπίσω, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταλάβει ότι τα παιδιά πλέον έχουν
1: ψήλωσε ψυχολο... πολύ, πες τον Ρώτα.
0: Γιατί ο Ρώτα είναι κακός μπακ.
1: Ψήλωσε πολύ, πες τον Ρώτα.
0: Κάτσε, γιατί ο Ρώτα, σου ξαναλέω.
1: Άμα το βάλω τον Πίλιο και τον Ρώτα με δύο κανονικά εξτρέμ, ναι. 10 φορές κούρσα του 8 του περάσουν. Έτσι να τον πείτε τώρα.
0: Έτσι να τον πει.
1: Και τον Πίλιο.
0: Εγώ βλέπω ναι. ραγδαία εξέλιξη στα δύο μπακ τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η χημεία του βέβαια με Μουκουντή και Ρέλβα, παρότι σαν ονόματα κανένα του πριν 1,5 χρόνο δεν έλεγε κάτι.
1: Ήταν ηγεμονικό ο Μουκουντή.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ο Ρέλβα ήταν καλό, αλλά
0: ο Ρέλβα πλάκα με κάνει. Για μένα το κλειδί είναι ότι η ΑΕΚ δεν πείραξε καθόλου την πεντάδα της, ίδιος θεματοφύλακας και ίδια τετράδα.
1: Ίδια τετράδα.
0: Ίδια τετράδα.
1: Ίδιοι φορδίο.
0: Ίδιοι φορδίο.
1: Ο κεντρικός άξονας Μάριν και άλλαξε εκεί.
0: Ο Μάριν ο ένας και αλλάζω μόνο τον έναν το χαφ.
1: Ένα-δύο, ναι, εντάξει.
0: Οκ. Okay. Είναι μυστικό επιτυχίας. Έχει τον Νίκολης που πλέον. Και αυτό είναι μυστικό επιτυχίας. Η ΑΕΚ όταν πήρε πρωταθλητή πήρε έναν προπονητή. Αυτό, εδώ τα λέγαμε πέρσι, του Σεπτέμβριο. Και σας λέω, έχετε προπονητάρα. Τα φωνάζαμε. Προπονητάρα, δεν τα λέγαμε.
1: Φώναζε και έλεγα.
0: Ναι, φυσικά. Δεν λέγαμε ότι προπονητάρα όταν ακόμα η ΑΕΚ δεν πήγαινε καλά.
1: Και ναι, του 0-1 γκολ ήταν τότε.
0: Δεν έχει σημασία. Είδε τώρα είναι του 4-0. Αυτό εξελίσσεται. Δεν πήραξε τίποτα. Εντάξει, και τώρα μπροστά με αυτού του δύο που έχει ρε φίλε, μου στέλνουν παοξίδε. Εμεί που πάμε ρε φίλε, λέμε.
1: Ένα γίνεται και χάφ. Ο Βάργα τον θαύμασα χθε.
0: Εγώ απορώ πώ τον πήραν στον ΠΑΟΚ αυτό.
1: Κοίταξε τι έκανε. Όταν χαλόταν η μπάλα, εναλλασσότανε για να κάνουν και οικονομία δυνάμεων. Πότε ο Γιώβης, πότε ο Βάργα. Δηλαδή έμενε ένα μπροστά.
0: Αλήθεια,
1: και ένα γινόταν χαφ και το, και το ανάποδο.
0: Και το ανάποδο. Ναι. Απορώ γιατί αυτόν τον παίχτη τον έκοψαν στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Του Βάργα.
1: Δεν είχε προμήθεια γι' αυτό.
0: Τι προμήθεια να
1: έχει.
0: Εγώ άλλα έμαθα ότι είναι λέει παίχτη που θα παίζουμε εμεί γι' αυτό. Εμεί θέλουμε συμμετοχικό, θέλουμε τέτοιο. Είναι να το κόβει αυτό τον παίχτη.
1: Εντάξανε οι Ροντρίγκε.
0: Κάτσε να δει και τον Βιτάλη που έχει παρειά και δεν έπαιξε χθε. Είναι δηλωμένο. Πεχτάρα. Ναι. Στο λέω από τώρα. Κρατήσε το.
1: Οχτάρι.
0: Πεχτάρα.
1: Οχτάρι, ε.
0: Ναι, παίχτες που έχουν παίξει Champions League.
1: Ναι.
0: Παίχτες που έχουν παίξει Champions League. Παίρνει τον Νίκολ προπονητή που έχει πάρει πρωταθλήματα. Που έχει προκριθεί στο Champions League. Έτσι θα μπει.
1: Ωραία χρονιά θα βγάλω σαν ΑΕΚ φέτος.
0: Εννοείται ότι θα βγάλει ωραία χρονιά.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ θα βγάλει γούστα. Η ΑΕΚ είναι η πιο δεμένη ομάδα.
1: Βέβαια, μπορεί να κουραστεί και να χάσει το πρωτάθλημα τώρα, έτσι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι μελλοντικό τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εντάξει, μπορεί λέω. Μπορεί και όχι.
0: Ο Νονός εδώ που είναι,
1: που μας
0: στέλνει μήνυμα εδώ με έναν άλλον κουλιανό με μούση. Εδώ το βλέπω, λίγο πιο μπαμπάτσικο.
1: Για να το δω τον άλλον.
0: Δεν ξέρω. Κάπου μας ακούς το ραδιόφωνο. Νονέ, καλημέρα.
1: Α, φέρα και τις γκόμενες πίσω.
0: Τι γκόμενες, γυναίκες είναι, ρε φίλε.
1: Άμα δεν είσαι γυναίκα, σαν γκόμενα δεν είναι.
0: Α, έτσι το θέτω, ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει,
1: άμα τη δει σαν γυναίκα.
0: Τι γκόμενες από πίσω, εντάξει. Μην τον άνθρωπο τον
1: άμα
0: βλέπετε... θα νομίζω. Ξέρεις γιατί το λέω.
1: Τι?
0: Αλλά δεν δέχομαι το καλό χειμώνα.
1: Άμα ήταν γκόμενες, δεν άμα συνέστελνε τη φωτογραφία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Σωστό, σωστό. Αυτά τα κατάς αποθηκευμένα ή τα βάζεις άλλο φάκελο, τι κάνεις.
1: Ποιο.
0: Τα πονηρά τα μηνύματα δεν έχεις.
1: Τα δείχνω όλα, δες ό,τι θες.
0: Δηλαδή. Πραγματικά.
1: Εμένα, εγώ πρώτα, η Τζέννη
0: είναι εγκόμενα.
1: Είναι, είναι κολλητή μου.
0: Α, φίλη, ναι, είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Το ίδιο ισχύει και για μένα.
1: Να περάσει καμιά ωραία γειτόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι να πούμε.
0: Και γενικώ θα κάνουμε πράγματα και άλλα εκτό από.
1: Είναι κολλητή μου.
0: Ο Πάοκ πέρσι, α πούμε, πότε ήταν με τον Βάργα, προτίμησε τον Τζάλοφ ή τον Σαμάτα. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή.
1: Δεν είχε προμήθεια γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, ίσω ήταν ο τρόπο παιχνιδιού του Λουτσέσκου, ο οποίο ήθελε παίχτη φορ εργάτη. Βλέπεις τον Βάργα και λες αυτός ρε φίλε έχει μούτρα Champions League.
1: Κάνουνε. Κοίτα Νίκο.
0: Ναι.
1: Στο 4-4-2.
0: Κάνουν και χαμαλίκια αυτό είδα.
1: Κάνουν χαμαλίκι. Ναι. Παρά το σώμα του.
0: Κάνουνε είναι... χαμαλίκια.
1: Κάνουνε.
0: Βλέπεις τα center for της ΑΕΚ και λες και οι δύο έχουν μούτρα Champions League.
1: Το μείον ένα ναι. Χαφ μου έρχεται ο ένας ο φορ.
0: Αλήθεια
1: ο
0: λες.
1: Ο άλλος ξεκουράζεται και μετά στην άλλη φάση. Κοίτα πως το μοίρασμα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κάτω σε μια κολόνα.
1: Το πρόσφυλλο της κολονίας.

0: Καλή σας ημέρα. Το Μετρό Θεσσαλονίκης περνάει σήμερα σε μια νέα φάση με τα εγκαίνια της επέκτασης στην Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την προσθήκη 5 νέων σταθμών. Επόμενος στόχος η επέκταση του έργου προς τη δυτική πλευρά της πόλης, Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμο. Πλήρως έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του μετά την απόπειρα να βλάψει τον εαυτό του ο 53χρονος που σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια κατάπιε κάποιο τοξικό υγρό, πιθανώς πετρέλαιο. Όλα αυτά συνέβησαν με τα 3 παιδιά της οικογένειας στο σπίτι. Το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για μια υπόθεση που εκκρεμεί από το 2006. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση και δήλωσε πως θα προβεί σε αποκαλύψεις μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που κατάπιαν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Ο θλιβερός απολογισμός, ωστόσο, αναμένεται να είναι μεγαλύτερος, δεδομένου ότι εκατοντάδες κάτοικοι θεωρούνται αγνοούμενοι. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
14: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Σιγά σιγά επιστρέφουμε. Σαλούγκα μας. Πάμε σαλούγκα. Λίγο. Όχι, σήμερα η Σαλούγκα το βράδυ, άμα δεν προκριθεί και ο ΠΑΟΚ, είμαστε.
1: Πώς δεν θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ?
0: Κάτσε, τι πώς δεν θα προκριθεί, είδες η Βίκινγκ. Τη Ζάγκρεπ την πέταξε έξω.
1: Καλά, λέει,
0: φίλε, οι νορβηγικές ομάδες είναι
1: καλά.
0: Σε άνοδο, γιατί έχουν βάλει πλάνο και σχέδιο εδώ και χρόνια.
1: Την είδες αυτή την ομάδα.
0: Ποια?
1: Στην Τούπα.
0: Με μείον πέντε παίχτες έπαιζε.
1: Δηλαδή οι άλλοι παίχτες τι θα είναι, δηλαδή.
0: Η βασική του. Είναι σαν να μην έπαιζε για τον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν εδώ πέρα, να μην παίζει.
1: Ξεκινάμε.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε. ΑΕΚ έχουμε. Περίμενε. Τι ξεκινάμε, περίμενε. Έχουμε πολλά να πούμε για την ΑΕΚ.
1: Τι άλλα.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν,
1: η ΑΕΚ 2 εκατομμύρια διαβάζω εκεί στην.
0: Τι 2 εκατομμύρια.
1: Έδωσε ο Μπρουτόταυρος ο
0: Ηλιόπουλος. Βέβαια. Γιατί ήδη πήρε 23,2.
1: Αυτό μου αρέσει, ξέρεις τι, μοιράζει. Δίνει πόλους στους πελάτες τους.
0: Εμένα στον Ηλιόπουλο, θα είχα πει από την αρχή, το συμπαθώ σαν φυσιογνωμία πάρα πολύ. Ένα με χαλούσε, το ότι έβγαινε κάθε τρεις και λίγο στα ΜΜΕ.
1: Το
0: ελάττωσε, του τον πιάσαν και τον είπαν. Δεν χρειάζεται να
1: είναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, άκουσε.
0: Ζηλεύω, και το εννοώ, το λέω αυτό που ζηλεύω, που είναι δίπλα στην ομάδα διαρκώς. Πάει στα ταξίδια.
1: Είναι μέσα.
0: Τι στον πάω.
1: Κοζάρβα.
0: Ποια Κοζάρβα, ρε.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Κοζάρβα. Κοζάρβα είναι ένα υπάλληλο. Είναι. Τι Κοζάρβα.
1: Ένα στέλεχο. Την τρέμει.
0: Ένα στέλεχο. Ναι, okay.
1: Ο Παπαμίκο την τρέμει.
0: Ποιο.
1: Ο Κουβεντίδη την τρέμει. Ο Κόλκα την τρέμει.
0: Ο Κόλκα τη σχέση.
1: Ο Βιερίνια. Άκουρε τη έλεγχο. Ο Βιερίνια την τρέμει.
0: Ναι.
1: Ο Μάτο την τρέμει.
0: Την τρέμουν όλοι.
1: Την τρέμουν όλοι.
0: Α πάρουν την Όλγα τρέμει.
1: Ναι.
0: Να τη βάλουν απέναντι για να μην τρέμει.
1: Πάρτε με τρει μήνε.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Πάρτε με τρει μήνε τη δίκη.
0: Τρει μέρε.
1: Την καθαρίζω.
0: Σε τρει μέρε.
1: Σα κοτόπουλα την καθαρίζω.
0: Άμα την τρέμουν πρόβλημά του.
1: Σα κοτόπουλα θα την καθαρίζω.
0: Εγώ άλλο όμω θέλω να σου πω.
1: Φέρετε με τρεις μήνες.
0: Ζηλεύω ότι ο Ηλιόπουλος είναι ενεργότατος. Στα πανηγύρια, στα ταξίδια.
1: Στις λύπες.
0: Κάθεται χειροκροτή. Το ζηλεύω αυτό το πράγμα. Μου λείπει. Γιατί το είχα.
1: Τι είχες.
0: Δεν είχα το Σαββίδι να αγκαλιάσει τους παίχτες πριν μπούσε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει στη σουίτα να κάνει. Το ζηλεύω γιατί μου λείπει.
1: Ναι.
0: Η φυσική παρουσία του ηγέτη.
1: Έρχεται ο Γιώργος, είναι και ο Νίκος. Γιατί.
0: Εάν βγουν μπροστά επίσημα και ναι, οκ. Okay. Να τους δω όμως, να τους δω. Όχι μόνο φωτογραφίες φεύγοντας, ήταν στο γήπεδο μια φωτογραφία και έφυγαν. Να τους δω ενεργούς.
1: Τους βλέπεις, τι σου είδες εκεί.
0: Θέλω πιο επικοινωνιακό, πιο εξωστρέφεια. Είμαστε πολύ εξωστρεφείς σαν κλαπ. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Φέρνουν το καλαθάκι με το φαΐ στην κοντζάρεμα.
0: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό το μισθό.
1: Κατάλαβες, μην.
0: Θέλω μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Την τρέμουν την κοντζάρεμα.
0: Τη δουλειά τη σοβαρή να την κάνει με μυστικότητα. Η ΑΕΚ όμως έχει εξωστρέφει με τον πρόεδρό τη. Το ριμπάντα δεν το βλέπω πολύ. Δεν χρειάζεται να βλέπω πολύ το μάτο.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται να το βλέπω το μάτο. Αλλά τον πρόεδρό μου να το βλέπω εκεί να το νιώθουν και οι αντίπολοι. Θέλω, ναι.
1: Εδώ δεν ήταν.
0: Πού εδώ, δεν τον ψάχνουμε να το δούμε. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Θέλω εξωστρέφεια. Εντάξει, ο άλλος είναι σε τρία χρόνια εδώ, Champions League, πρωτάθλημα, έχει στρώσει, έχει βάλει το νερό στα βλάκι, γήπεδα, ναι.
1: Ενώ είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτό που λένε, δεν έρχεται, έρχεται και πολύ συχνά. Κάνει συναντήσεις, κάνει για τα λιμάνια, κάνει για τα σουρωτές, ξέρω εγώ, κοκακόλες, τι έχει ο άνθρωπος γερός να είναι κτλ. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί δεν πάτησε ποτέ σε μικρά Ασία ο Σαββίδης, ξένα μας. Έρχεται ο Γιώργος,
0: ήρθε μόνο πέρσι σε ένα.
1: Το κατάλαβε, α πούμε.
0: Και αποθεώθηκε.
1: Το ελικόπτερο γιατί φοβήθηκε το Μιστακίδη.
0: Όχι, όχι. Ήρθε και σε ακόμα ένα μάτς πέρσι. Ναι. Ευρωπαϊκό, ποιο ήρθε. Νομίζω με τη ΡΙΑ έκανα, ποιο παίζαμε. Ήρθε ακόμα ένα μάτς.
1: Αναλογήσει ότι δεν σα γουστάρει, να πούμε.
0: Δεν νομίζω ένα θέμα γουστάρει. Είναι ένα άλλο θέμα είναι για μένα. Ξέρω πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Γιατί το λες.
0: Δεν είναι πολύ προσωπικό.
1: Τι. Η φοβάται τα μικρόβια.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ παίρνει 23,2.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει πάνω από 30.
1: Μπράβο.
0: Πάνω από 30.
1: Τα δύο πριν. Μπράβο του.
0: Το ερώτημα τώρα που για την ΑΕΚ, η οποία σήμερα θα έχουμε την κλήρωση το απόγευμα 7 η ώρα.
1: Σε τι ομίλους θα πέσει.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι στο τέταρτο ποτ. Δυναμική, συλλογικό.
1: Οι ομάδες είναι και περνάνε οι δύο, έτσι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Τι νοκάουτ.
0: Εδώ η ΑΕΚ θα πάρει απλά.
1: Σάστα ένα λεπτό, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Παίρνουμε στο League Face, τι νοκάουτ τώρα.
1: Τι League Face. Α, θα παίξουν όλοι μαζί.
0: Στο ομίλους παίρνουμε τώρα. Όλοι μαζί. Θα είναι όλες οι ομάδες.
1: Πόσες 30.
0: Οι 24 πρώτες.
1: Από τι?
0: Από 36.
1: Θα περάσει.
0: Οι 24 πρώτες. Οι 8 πρώτες περνάνε κατευθείαν.
1: Οι άλλες θα δώσουν.
0: Η κλασική τέτοια. Τώρα η ΑΕΚ απλά θα πάρει δύο αντιπάλους από κάθε ποτ. Στο πρώτο ποτ εντάξει θα πάρει δύο βουνά. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δηλαδή για να διαβάσουμε.
0: Μπάγερ, Ρεάλ, Παρί, Λίβερπουλ, Ίντερ, Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρσελόνα, Ατλέτικο.
1: Την Ατλέτικο προτιμώ.
0: Όποιον και να πάρει είναι δύο μπουνά.
1: Από τα θηρία θέλω το.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να σε έλεγα θέλω τη Ρεάλ, φίλε, να πάω να παίξω με τη Λίβερπουλ. Δύο εμπορικά σε αυτά τα μάτς.
1: Μέσα έξω θα παίξουν εδώ.
0: Όχι, ό,τι βγάλει κλήρωση. Μπορεί να βγάλει δύο εκτός, δύο εντός. Δεν ξέρουμε. Από το δεύτερο ποτ την Dortmund που τη ζήτησε ο Ρότα. Θέλω, λέει, να παίξω με τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα απέναντι.
1: Ναι, να σε αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Τη Ρώμα του Κουλιεράκη. Ναι. Σπόρτινγκ Λισαβόνα του Ιωαννίδη. Έστω εδώ τώρα τα Ελληνόπουλα. Άστο Βίλα, Πόρτο, Μάντσεστερ, Μπριζ, Μπέτι και Αιτχόφεν στο δεύτερο ποτ.
1: Εντάξει,
0: πιο νορμάλ ομάδε.
1: Τρίτο ποτ.
0: Στο τρίτο ποτ θα πάρει δύο ομάδε από Φέγενοντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγεράλ, Σαχτάρα, Γαλατά, Μποντογκλιμ και Φενέρμπαχτσε.
1: Μποντογκλιμ.
0: Τι Μποντογκλιμ, τρε. Μποντογκλιμ πάνω και θα πα. Καλύτερα να παίξουμε καμιά Σαχτάρ Ντόνε που δεν θα έχει και έδρα. Να πα να την κάνει καμιά
1: Λιψία.
0: Καμιά Φέγενοντ, καμιά Λιψία, ναι.
1: Και στο άλλο γκρουπ είναι.
0: Και στο άλλο είναι η Λίντσερ, είναι οι ομάδε όπου εντάξει, είναι η Λίντσερ, η Σλάβια Πράγα. Πρώην ομάδα του Ζαφίρη.
1: Στουτγκάρντι δεν θέλω.
0: Κατάλαβε για τη χαλιά του Ζαφίρη. Γιατί σου λέω, εγώ έπεσα και Champions League.
1: Α πρόσχει ο Ζαφίρη, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Στο βάλω τα κλάματα για τον Ζαφίρη.
0: Στουτγκάρντι,
1: ναι.
0: Κόμο, Λανς και οι δύο νιου έντρι, Σαμπάχ Βίγκινγκ,
1: ναι.
0: Που δεν έχουν ξαναπέξει.
1: Η Μπρατισλάβα.
0: Και η Μπρατισλάβα που παίζει συχνά πυκνά, ένα 2-3 χρόνια μπαίνει στου ομίλου.
1: Αυτέ οι δύο πήγε στον Ολυμπιακό. Ζήτησε τα λεφτά, δεν του τα δώσανε και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Είδε έρθει στην Ελλάδα.
0: Ένα Ολυμπιακό γίνεται χαμό τώρα. Δηλαδή, με ρωτάτε ποιο είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Θα κάνω ένα βιντεάκι τώρα κι εγώ στο TikTok. Είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ πρωτοφαβορή. Ποιο είναι. Ξεκάθαρα για μένα. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Ποιο είναι το φαβορή, δεν με ρωτάτε.
1: Ποιο δίνει ο Μπουκάς.
0: Τον Ολυμπιακό δίνει.
1: Τόσο βλάκα είναι.
0: Λάκα. Είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ πρωτοφαβορή. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά λέω ότι είναι το φαβορή. Είναι όλα στρωμένα, δουλεμένα. Τακτοποιημένα στον Ολυμπιακό, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν ξεφουσκώσει το τέλος όμως.
0: Μπορεί, ναι. Δεν το ξέρει τι θα γίνει. Σε μια κούρσα, σε μια κούρσα 9 μηνών, δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά τώρα που ρωτάνε, είναι ξεκάθαρα η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό πρέπει να κάνει μεγαλύτερο ρόστερ η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, και τώρα εκεί θέλω να πάω για την ΑΕΚ και να δούμε για την βαθμολογία.
1: Δύο-τρει τουλάχιστον παίκτε, 2 εκατομμύρια θα δώσει, αλλά 4-5-7 από τα 30 που θα πάρει για να οθωρακίσει την ομάδα του.
0: Πού θα έπαιρνε παίχτη τώρα, δύο παίχτε.
1: Δεξιμπακ ένα.
0: Συμφωνώ πίσω από τον Ρότα. Εκεί που υπάρχει.
1: Ένα καθαρό κόφτη εξάρι.
0: Εκεί κάτσε η ΑΕΚ δεν έχει τον Γεωργίεφ.
1: Έχει τον Γεωργίεφ, ναι. Όπω είχε στόπερ, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει να κρατήσει ισορροπίε τώρα. Σου λέει εντάξει, το βάζω τον Γεωργίεφ με κανένα λεβαδιακό.
1: Οπωσδήποτε, extreme winger, οπωσδήποτε.
0: Αφού δεν παίζει πολύ, πολύ ρε φίλε, ξέρει πώ έχει.
1: Μπορεί να μου κλειστεί ο Ατρόμητο και να παίξω 4-4-2 και να θέλω δύο extreme. Μπορεί.
0: Πήρε τον Ζουμπκόφ, τον είδε τον καζανοκέφαλο και αυτό να τον είδε.
1: Καζανοκέφαλο, ναι.
0: Ναι. Τον είδε. Πήρε τον Ζουμπκόφ, ρε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έφυγε ο Ηλίασον όμω, θα μου πει.
1: Ναι. Ένα φόρ δεν θέλει.
0: Κι άλλον.
1: Πόσου έχει.
0: Βάργα, Ζήνη, Γιώβιτ. Και έχει και τον Πιερό που ακόμα δεν του άδειασε τη γωνιά. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Πιερό.
1: Πιερό, τι είναι Πιερό.
0: Έχει και τον Ζήνη. Βάργα, Γιώβιτ, Ζήνη.
1: Α, δηλαδή στο 4-4-2. Δεν το πετάει στην άκρη το Ζήνη, ας πούμε.
0: Όχι,
1: το
0: βάζει φόρτον.
1: Χθε τον έβαλε δεύτερο φόρτον.
0: Εντάξει, φόρτον
1: έκανε αλλαγή.
0: Στα εξτρέμ έχει Κουτεσά και Ζουμπκόφ. Το Κουτεσά τον έχει αλλαγή τη αλλαγή. Κοϊτά από την άλλη πλευρά με ψηλό τέτοιο τον Κατζίνο που βάζει. Ο Μάιερ που παίζει και αυτό εκεί.
1: Ναι.
0: Βιτάλι στα χαφ, Μάριν έχει, Καρίνεν.
1: Θέλει ένα χαφ, ένα γουίγκερ.
0: Αριάγκα πήρε.
1: Ένα χαφ, ένα γουίγκερ.
0: Το κτίνο αυτό που έβαλε χθε.
1: Χαφ γουίγκερ.
0: Άρα θα πέρε ένα χαφ γουίγκερ.
1: Και πόσα στο περέχει ΑΕΚ.
0: Γεμάτι είναι στα στο περέχει.
1: Πόσου έχει.
0: Μουκουντή Ρέλβας.
1: Άλλον.
0: Γεωργία
1: Βάζα.
0: Βίτα.
1: Ο Βίτα είναι αγιά.
0: Αλεξίου.
1: Τι Αλεξίου. Χάρη Αλεξίου.
0: Τι και μπορεί να παίξει και ο Λυκογιάννης.
1: Άσε με μωρέ τώρα.
0: Άρα λες εσύ δύο μεταγραφές τις θες. Ένα στην άμυνα
1: ένα
0: και ένα είναι στα εξτρέμ.
1: Ένα στα εξτρέμ. Ναι.
0: Θα πάρει τώρα με τόσα λεφτά. Θα πάρει σίγουρα η ΑΕΚ. Θα το ψάξει, θα πει για
1: ο
0: να
1: γίνει. Πάντα ξέρει καλύτερα, βέβαια. Εμείς λέμε απ' έξω.
0: Κοίταξε. Εμείς λέμε απ' έξω τώρα. Υπάρχουν και τα αποδυτήρια που σου λέει τώρα. Δηλαδή, ακόμα και η επιλογή του Λυκογιάννη για μένα είναι καταπληκτική.
1: Δηλαδή
0: γιατί δεν φέρνει ένα παίχτη να φάει τον πύλιο.
1: Ναι.
0: Φέρνει ένα παίχτη, σου λέει πύλιο. Φέρνει ένα παίχτη άξιό σου, εσύ είσαι. Θα το μοιράζεσαι τον χρόνο.
1: Το Λυκογιάννη, πόσο καιρό έχει να το δει.
0: Το βλέπω στην Ιταλία. Μια χαρά ήταν ο Λυκογιάννη.
1: Δεν καλύτερο από τον πύλιο.
0: Στα πικ του ήταν καλύτερο. Τώρα είναι και 31. 31.
1: 33 είμαι.
0: 33.
1: Μεγάλο είναι.
0: Δεν νομίζω να είναι 33. Λοιπόν,
1: νομίζω είναι 33. Λοιπόν, τα χρόνια του Ιησού Χριστού.
0: 32 είναι.
1: 32?
0: 32, ναι. Εντάξει. Στα 33 θα εντάξει. Πάει.
1: Εντάξει.
0: Θα πάει, δεν εντάξει. Έχει γίνει ακόμα.
1: Στόπερ, στόπερ και αριστερό μπακ.
0: Εντάξει. Ναι, σου λέει ρε φίλε, παίρνω έναν Έλληνα.
1: Τρία αλλά... στόπερ άμα παίξει.
0: Ναι.
1: Λέμε,
0: δεν παίζει άκρη, δεν πειράζει.
1: Δεν παίζει.
0: Η άκρη είναι καλοδουλεμένο ρολόι. 4-4-2, 4-2-2-2.
1: Και ρολόι 4
0: γύρω. Και ρολόι γύρω-γύρω. Ακριβώ αυτό κάνει. Αφού το είδε τέλεια. Αφού το έχει δει τέλεια. Εντάξει, μία μεταγραφή σου να την έκανα κι εγώ έτσι πως τα βλέπω τώρα. Αλλά κυρίως πίσω, όχι στα εξτρέμ. Οι
1: μεταγραφές θα τις έκανα για το πρωτάθλημα, μη μου τεντώσουνε.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Για να έχω ρεζέρβα, ρεζερβουάρ, να έχω μπιτόνι να πούμε με βενζίνη στο πίσω κάθισμα.
0: Μπράβο,
1: για το πρωτάθλημα θέλω, όχι για το Champions League.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω πολύ, γιατί αν θες να. Γιατί η ΑΕΚ θα φάει ζόρι με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βέβαια, το άλλο πλεονέκτημα που έχουν οι ομάδες που παίζουν Champions League είναι ότι τα μάτς τους είναι Τρίτη Τετάρτη. Ξέρεις, σημαίνει μία μέρα επιπλέον ξεκούρασης. Οι άλλοι που θα παίζουν Πέμπτη,
1: ναι,
0: παίζουν κανένα μάτς πάνω στην Νορβηγία, κανένα μάτς πάνω στην Αγγλία. Παρασκευή γυρίζουν κομμάτια Σάββατο, μια αποθεραπεία παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι κομμάτια από την Κυριακή όμως.
0: Τι Κυριακή, Κυριακή. Σάββατο θα τους βάλει. Αφού κάτω κόβουν και ράβουν τώρα. Άλλο στρατηγικό λάθος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Άφησε ο καλύτερος τέλεχος να φύγει να πάει κάτω στην Αθήνα στην ΕΠΟ και καλά θα κάνει. Και από τότε ο ΠΑΟΚ τρώει το ένα κουτουλίδι μετά το άλλο.
1: Κύριε Διαμαντίδη, κύριε
0: Διαμαντίδη. Άλλο στρατηγικό λάθος.
1: Κύριε Διαμαντίδη.
0: Έχεις μια στελεχάρα που ισορροπεί τα πάντα και λες πάνε στην ΕΠΟ. Δεν πειράζει, πάνε στην ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτση τώρα με ποιου συναστρέφεται. Με Ολυμπιακού, Παναναϊκού, Αεξίδε. Δεν συναστρέφει με κανένα ΠΑΟΞΗ. Τι θα κάνει.
1: Και τροϊκή.
0: Σαράτσι, τι σαράτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πληγή, ε. Πώς βγάλετε δύο
0: πρόεδρους. Ρεχούλ, δεν είσαι παιχταράς, παίρνει ο Ολυμπιακός.
1: Βγάλετε δύο πρόεδρους, ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Τον ένα τον κρύο, τον αργενό, εκεί πώς λέγανε.
0: Μα δεν το είχαν πάρει το παράδειγμα παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι δεν μπορείς να ελέγξεις όταν είσαι σε άλλο περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα στο Μετρόπολη.
1: Είσαι.
0: Ωραία. Όπως είμαι, τσαούσεις, βγαίνω μπροστά. Θα πάω κάτω στην Αθήνα, θα κάνω στις μαγιές.
1: Διακάνεις.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Όταν πλαισιώνουμε από 10 άλλους οι οποίοι θα μπορούν να. Δεν θα προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα.
1: Βέβαια. Σύνδεση Γερμανία κότα. Κύκνος.
0: Άλλο κύκνος, δεν γενικό σημαία, τέτοιο. Άλλο, αυτή είναι επιλογή.
1: Πήγαμε, φάγαμε σε ένα τουρκικό λίγο τσουσκερί να πούμε πιπεριά, όχι το στομάχι μου.
0: Καλά, το τι έχω πρόβλημα με τα καυτερά είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα
0: ή ότι εγώ είμαι κύκνος είναι πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ό,τι θέλω κάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα άκου εδώ τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια έκρε κουλδές παιχταράδες φέρνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Φτιάξε ομάδα Νικόλα μου πρώτα. Ναι. Φτιάξε ομάδα σαν την ΑΕΚ.
1: Φτιάξε σχέση του προπονητή.
0: Φτιάξε, ναι, ναι. Είσαι πίσω από την ΑΕΚ, είτε σ' αρέσει είτε όχι, και δυστυχώς και για την ομάδα μου.
1: Τι κοινό έχει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ?
0: Τι κοινό έχουνε?
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ότι δεν έχουν καλό κλίμα.
1: Μπράβο. Σωστό.
0: Δεν έχουν καλό κλίμα.
1: Η κοντζάρβα με τους άλλους.
0: Βέβαια ο Ολυμπιακός βέβαια παίρνει παιχταράδες.
1: Παίρνει
0: μέχρι να του φτιάξει ομάδα. Η ΑΕΚ θα έχει φύγει πώς
1: βαθμό.
0: Έτσι θα έχει φύγει. Αυτό νομίζει ότι μόνο με παιχταράδες κάνει ομάδα.
1: Εφελώσει.
0: Δεν ξέρει ποδόσφαιρο, ναι. Φίλε, άλλο παιχταράδες και άλλο έχω ομάδα. Ναι.
1: Τη δεκαετία του 70,
0: ναι,
1: πάω και μια ομάδα η οποία ήταν οργανωμένη 8 στους 10, 11 ήταν
0: οι ίδιοι. Γι' αυτό και ήταν ομαδάρα.
1: Άκου τώρα. Βάλει Φορμάνι, Ολυμπιακός είχε πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε από εξωτερικό, ελληνοποιήσεις. Με γουλανδρή. Μάζεψε όλοι.
0: Δεν μπορούσα να κάνω πάλι τίποτα.
1: Όταν έπεσε πάω Ολυμπιακός.
0: Καλό στα παιδιά.
1: Από το αεροδρόμιο χάρη.
0: Καλό στα παιδιά, ναι.
1: Από το αεροδρόμιο.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα ότι οι ομάδες χρειάζονται και πύλιους. Οι ομάδες χρειάζονται και ρότα. Οι ομάδες χρειάζονται και το ζήνι. Χρειάζονται και παίχτες τέτοιους. Δεν είναι όλοι Γιώβης και Βάργα. Δεν είναι, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δύο φορές καλύτερο ρόστερ από όλους. Εγώ στο λέω.
1: Για φτιάξτε.
0: Κάντε όμως ομάδα. Φτιάξτε. Θα το φτιάξω με τη Λίμπαρ. Πότε θα το φτιάξει?
1: Ύστερα πετάει το μπελάκι στο με τη Λίμπαρ, σου λέει: έχω μια μπάτζετ τόσο.
0: Ναι.
1: Σου
0: λέει: σου βγάζει παιχταράδε.
1: Κοίταξε τι έκανε ο άλλο ομαδά, αλλά θέλω να μου κάνει και εσύ.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μεγάλο καυγά στον Ολυμπιακό.
0: Φτάνει ρε κουλ με τον. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε την ΑΕΚ. Μην παίζει με τον πόνο μα, λέει ο Γρηγόρη. Γρηγόρη,
1: ποιος
0: εμένα η δουλειά μου εδώ να κάνω την επικαιρότητα.
1: Ποιο Γρηγόρη?
0: Ένα Γρηγόρη.
1: Άλλο Γρηγόρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλει ο Γρηγόρη?
0: Τι να κάνουμε τώρα,
1: να το κάνουμε Α103, το κλείσουμε και αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Γρηγόρη.
0: Για να τελειώσουμε.
1: Το κλείσαμε το άλλο το 103. Το κλείσουμε και αυτό. Δεν θες να ακούσεις ΑΕΚ?
0: Όχι, μα αυτή τη στιγμή είναι όταν το επίπεδο.
1: Θα τον κάνω το χατήρι.
0: Ο Νίκολης είναι ο μέτρο των προκρίσεων, βέβαια. Η ΑΕΚ ότι.
1: Ακόμα και. Το καλοκαιρινό προκρίσεων.
0: Το καλοκαιρινό προκρίσεων. Έχει, φίλε, σε 34 παιχνίδια
1: πόσες
0: το
1: νίκες?
0: Καλοκαίρι. Από τα 34, πρόσεξε, 20. Έχει μόνο 5 ήττες.
1: Ναι, ορίστε.
0: Είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Ορίστε.
0: Είναι ασύλληπτο το νούμερο, πραγματικά. Εντάξει, τα λέγαμε ότι ο ΙΑΕΚ φέρνει προπονητή ο οποίος σίγουρα θα την βάλει σε δρόμο επιτυχιών.
1: Θέλω όταν να έρθεις με τον Τζόλι και τον Καρέσα και τους άλλους.
0: Του ζήτησε ο ίδιος.
1: Ναι,
0: φαντάσου πώς νιώθει ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε αντιληφθεί ότι το ποδόσφαιρο είναι άθιμα ψυχολογίας?
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει μάγκα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Έλα,
0: φέρτε
1: έλα,
0: μου,
1: έλα,
0: φέρτε μου τον Τζόλι και φέρτε μου και τον Τζόλι.
1: Στο 30 με δύο κάρτες θα σε έξω, ρε κορόιδο.
0: Λες,
1: ρε κορόιδο.
0: Σήμερα το απόγευμα θα είναι η κλήρωση. Είπαμε, η ΑΕΚ έδωσε και πάρα πολλούς βαθμούς για την Ελλάδα, εκτόξευσε τη βαθμολογία και σήμερα, εάν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προκριθούν.
1: Αν πάρουν δύο νίκες ή προκριθούν,
0: θα γίνουμε το φαβορί για τη δέκατη θέση.
1: Ποιο περνάμε μετά, Τουρκία και τέτοια.
0: Την Πολωνία.
1: Απολωνία.
0: Αυτή κυνηγάμε. Αλλά.
1: Η Νορβηγία κάτω είναι.
0: Η Νορβηγία, πρόσεξε τι γίνεται εδώ τώρα.
1: Ανάμεσα σε Τσεχία βλέπω και η Νορβηγία. Το... Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει με Τσεχία. Εάν κερδίσουμε την Χράντες με τον Παναθηναϊκό, αφήνουμε μια ομάδα εκτός Τσεχίας έξω. Και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την, που αποκλείσει την Μπραν, που μας κυνηγάει, αφήνει άλλη μια ομάδα της Νορβηγίας έξω.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι διπλό το κέρδος.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε πλησιάσει σε απόσταση βολής στους Πολωνούς που έχουν χάσει ήδη μια ομάδα.
1: Έλα, έλα με τους Πολωνούς τώρα, τους κρύους, έντε.
0: Τι Πολωνούς, εγώ σας τα έλεγα εδώ και χρόνια ότι είναι καλύτερο το πρωτάθλημα του. Εσύ με κορόδευε.
1: Πολωνία τώρα και
0: εσύ. Καλά, εσύ με κορόδευε.
1: Βάραγα τις γυναίκες του
0: 19. Καλά, δεκαετία 80, τώρα είναι 2030.
1: Με τα Πολωνές να πούμε. Με
0: για πάνε στην Πολωνία τώρα να είδε στη Γερμανία. Πάμε μια βόλτα Πολωνία. Θα πει. Εδώ είναι η Πολωνία, αυτό θα πει.
1: Θα μπλέξουμε από την Πολωνία.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτοί χτυπάνε τις γυναίκες.
0: Δεν έχουν ξεφύγει τώρα από αυτά τα δεδομένα. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πίνουν, κάνουν.
0: Αυτά γινόταν δεκαετία 70s, 80s και 90s, τα πρόλαβα και εγώ.
1: Κάτι Πόλσκι ερχόταν.
0: Πόλσκι, θυμάσαι.
1: Τα Πόλσκι να πούμε.
0: Πώς, τα Πολωνές που στρώνανε κάτω. Τα λευκά τα σεντόνια και βάζανε.
1: Πήγαινα με τον Γιώργο, την Παρτάλο, τον ξαδερφό μου, διερμηνής. Όχι. Πες παιδί μου, θέλουμε φακό. Πες παιδί μου, Θιαβάσου Αντώνης Γεωργιάδης. Πες παιδί μου θέλουμε σεντόν, σεντόν, σεντόν.
0: Σεντόν.
1: Λέω στις φράτους του φελούς, λέει, γιατί ερμηνείς, δεν ξέρουν, ελληνικά δεν ξέρουν.
0: Εδώ πήγε, λέει, τσάμπος, λέει, γρεκούλ, η Σαμπάχ που ιδρύθηκε το 2017. Έχει πάει ο κάθε επικραμμένος εκτός από εμάς. Ναι,
1: θα πυρολογούμε τώρα.
0: Βγάζει πίκρα και στεναχώρια. Δεν γίνεται, σου λέει, με Ιβάν Σαββίδη να μην έχω μπει Champions League μία φορά. Δεν μιλάω για ΠΑΟΚ του γούμενου του Μπατατού. Μία φορά.
1: Φτάνει,
0: άρα κάθε καλοκαίρι. Όχι, δεν φτάνει.
1: Φτάνει,
0: κάθε καλοκαίρι
1: κλάψαμε,
0: γίνονται λάθη.
1: Εντάξει, κλάψαμε.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Περνά στον Άρη, φασάρι.
0: Ποιο Άρη βρέσει. Ποιο Άρη
1: το κοντρώνει, θα πέσει από σε κάνει καλά.
0: Ναι, εμένα με νοιάζει το ευρωπαϊκό. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν με νοιάζει. Α μην το πάρω, α μπω Champions League.
1: Ο Βλαχοπαοξή, ο χωριά τη, τον Άρη μην το κάνει μια ώρα.
0: Εάν μαζό με του Βλαχοπαοξή δεν θα πω και ποτέ. Το θέμα είναι να κοιτάξω γίνεται από πάνω μου, όχι από κάτω μου. Τι εντάξει. Δηλαδή, εσένα σε νοιάζει τι κάνει ένα ραδιόφωνο 1% ή αυτό που μπορεί να μας πετάει.
1: Δεν με νοιάζει πλέον τίποτα.
0: Εσένα δεν σε νοιάζει τίποτα.
1: Πλέον δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έδωσε πάρα πολλούς βαθμούς χθες, είπαμε. Μας εκτόξευσε πραγματικά στην βαθμολογία. Πήραμε 1200 βαθμούς, γιατί μπήκε και στο Champions League. Τώρα, βέβαια, για την Ένωση το πρόβλημα θα είναι με ένα-ένα.
1: Γιατί?
0: Πώς θα διαχειριστεί αυτά τα ζόρικα μάτς με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ, με Άρσεναλ, με Ντόρτμουντ, με Ατλέτικο και με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό
1: κάτι.
0: Είναι το θέμα
1: να
0: τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ θα πάει να δέσει τη λάμψη της στο Champions League με αυτές τις ομαδάρες.
0: Ναι.
1: Από την εντεκάδα που έχει η ΑΕΚ, ποιοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να τις δώσουν λεφτά σε μια πιθανή πώληση? Για να βγάλει την εντεκάδα.
0: Εύκολα.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Ρώτα, ένας.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Μικρός.
1: Πού τον πάρεις?
0: Όπου θες πάει ο Ρώτα, ρε, εσύ.
1: Ρώτα.
0: Επειδή εσύ το πήρατε στραβά, πλάκα με
1: κάνεις. Όχι αντιερωτικός.
0: Πεχταράς. Δεν τραυματίζεται.
1: Ναι.
0: Γρήγορος, εσωμάγουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ρώτα πόσο χρονών είναι?
1: Ναι.
0: Κάτσε να σου πω. 28-29.
1: 29 χρόνια τον πουλήσει ο Ρώτα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω. Άλλο ποιον έχει?
0: Πήλιος.
1: Το Πήλιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ούτε στο γραφικό Πήλιο.
0: Δεν καλά, εσύ μην το είσαι στο Πήλιο.
1: Μουκουτί πόσο χρόνο είναι?
0: Μουκουντή,
1: πόσο
0: 26, 27, 28,
1: 27.
0: 28, 28,
1: 28, 28. Πάει κι αυτός.
0: Μουκουντή.
1: Πάει κι αυτός, μεγάλος.
0: Κάτσε να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Μας ενδιαφέρει αν θα οικονομήσει η ΠΑΕ ή αν η ομάδα θα έχει επιτυχίες. Γιατί εμείς, εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα να έχει επιτυχίες.
1: Ποιος παίκτης?
0: Του χρόνου δεν πειράζει, το αφήνω και παίρνω άλλους.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Γιατί μπερδεύουμε τα λογιστικά με τα αγωνιστικά. Μας ενδιαφέρει το λογιστήριο της κάθε ΠΑΕ ή στο χορτάρι?
1: Όλα.
0: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει πρώτα το χορτάρι. Το λογιστήριο δεν με ενδιαφέρει.
1: Πάω να παίξω ο Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Ποιος παίκτης θα μου παίξει μπαλάρα για να μπορώ να τον πουλήσω? Ποιος?
0: Βιτάλης. Αυτό που έφερα τώρα από τη Φερεσβάρος. 24 χρονών.
1: Αυτό είναι ο Βιτάλης?
0: Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό μπήκε μόνο του.
1: Ναι.
0: Ο Βιτάλης.
1: Ο Βιτάλης.
0: Ναι, όχι, ο Βιτάλης. Το Μάγερ 28, εντάξει, οκ.
1: Ο Μάγερ, ναι, τρίγες. Ο Ιδιοφόρ, τρίγες.
0: Κοϊτά.
1: Ποιος?
0: Κοϊτά.
1: Σερσερίς.
0: Σερσερίς, δεν χάρη.
1: Για αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο ήταν.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Ωραία, και εγώ που είχα την κατάλαβα.
1: Δεν έχει.
0: Ζήνει.
1: Τι κατάλαβε?
0: Ναι, τι κατάλαβα λοιπόν.
1: Τι κατάλαβε?
0: Είμαι
1: λοιπόν
0: μόνο και σαπών. Και είναι η ΑΕΚ στο Σουλού με τη Σαμπάχ και εγώ θέλω να τρομπώνει.
1: Τι με νοιάζει,
0: τι με νοιάζει αυτό? Μην θα βρίσκω. Τι με νοιάζει, τι εκατομμύρια πήρε Κοντζάρεβα, τι πλάκα με κάνει?
1: Πόσα εκατομμύρια πήρε Τζόλι, δεν
0: τα εκατομμύρια μετράμε ή αν η ομάδα έχει επιτυχίες?
1: Όλα.
0: Όχι, αυτά δεν με νοιάζουν.
1: Α, δεν το νοιάζει αυτό.
0: Το ότι τα τελευταία χρόνια.
1: Η εταιρεία δεν σε νοιάζει.
0: Η εταιρεία θα τη διαχειριστούν αυτοί που διαχειρίζουν την εταιρεία. Εμένα με ενδιαφέρει τι ομάδα παρουσιάζουν στο χορτάρι.
1: Μην είσαι μονόπλευρο.
0: Όχι. Ναι. Τον οπαδό. Ναι, τον Κάτσε, γιατί σου νοιάζει στη Μάντσεστερ, στην Άρσεναλ, στην Μπαρσελόνα. Τι κάνει ο πρόεδρό του με τι επιχειρήσει?
1: Όλα μα νοιάζουν.
0: Τι ομάδα θα του παρουσιάσουν?
1: Ναι.
0: Άμα έχει κενά, άμα είναι καθυστερημένες επιλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν η ομάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, τι με νοιάζει μετά θα κάνει στο λογιστήριο?
1: Θα πρέπει να αρχίσει.
0: Μια χαρά είναι η ΑΕΚ.
1: Διαβάζει η συνέχεια από τον Παντελόνι.
0: Γιώβης, μπορεί να πουλήσει τον Γιώβης.
1: Πώς θα τον πουλήσει?
0: 28 χρονών είναι. Τι, στα Εμμυράτα μπορεί να το δώσει 15 εκατομμύρια.
1: Στα Εμμυράτα πάω κι εγώ.
0: Εσύ τώρα με νοιάζει πραγματικά εμένα σαν οπαδό?
1: Βέβαια πρέπει να σε νοιάζει.
0: Με νοιάζει πραγματικά σαν οπαδό τι λεφτά θα πάρει το λογιστήριο?
1: Πρέπει να γλυκαθεί.
0: Α ψάξουν να βρουν τι λεφτά θα κάνουν. Ναι. Είναι δικιά του δουλειά.
1: Α, καλά,
0: η δουλειά μα εμά είναι στο χορτάρι.
1: Ναι.
0: Ο οπαδός δεν πάει να δει τι κάνει στο λογιστήριο. Πάει να πληρώσει για να δει την ομάδα.
1: Δεν νοιάζει το λογιστήριο. Αν το
0: διορίζει
1: διορίζει σε λιμάνια και εταιρείε και τα λοιπά, το νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Εντάξει, εμά δεν μα διορίζει σε λιμάνια και εταιρείε και είμαστε εδώ για να λέμε τι γίνεται. Μα ενδιαφέρει λοιπόν το χορτάρι.
1: Μια χαρά το νοιάζει.
0: Μα ενδιαφέρει το χορτάρι. Α, έξω χορτάρι αυτή μία έχει μία δεκαεξάδα. Μπαίνουν, βγαίνουν. Τέλεια. Το να πάρει άλλου δύο παίκτε σου είναι ακόμα
1: λίγη
0: καλύτερο.
1: Είναι το ρόστερ τη. Ριχό είναι για πρωτάθλημα κύπελο και Champions League, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλει τρει-τέσσερι παίκτε ακόμα για το πρωτάθλημα.
0: Πολλού παίκτε είπε τρει-τέσσερι.
1: Ναι.
0: Εγώ ένα εξτρέμ και ένα συνάμενα ακόμα γιατί θα χαλάσω πραγματικά μετά την ισορροπία. Ναι. Γιατί δεν θα προλαβαίνουν να παίζουν κάποιοι.
1: Για κάτω με τον Καλοσκάμι θα τη βγάλω στον πάγκο.
0: Καλοσκάμι, μπορεί να τον καδράρει και αυτό να, γιατί δεν κατάλαβα. Τον βάλει αλλαγή σε κανένα δυο μάτς. Να τον καδράρει και αυτό να, φυσικά να τον καδράρει.
1: Καλοσκάμι να.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με ΑΕΚ. Μπράβο τη.
1: Αν αυτερηθεί ο Χατζίδης, τέσσερις καλοσκάμι δεν θα βγάλει. Θα
0: η ΑΕΚ λογικά θα έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα του κυπέλου μετά την πρόκριση του Champions League, γιατί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν κολλάει, είναι Τετάρτη είναι 28.
0: Αυτός που είπε λέει για τον Ολυμπιακό δες παιχταράδες είναι αδιανόητα άμπαλος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και 31. Αυτός νομίζω ότι παίρνεις πρωτάθλημα μόνο αγοράζοντας παίχτες με 10, 12 εκατομμύρια.
1: Και 31 έρχεται με τη Μαούνα ο Αντρώνης να μας βάλει το μαστίγιο εδώ.
0: Θα πάμε σε μπρε και επιστρέφουμε σε μεγάλη παοκάρα.
1: Ναι.
0: Όπα, σιγά σιγά. Τόσο εσύ είσαι γρήγορος, ναι, στα χέρια είσαι σφεντόνας. Λοιπόν, παοκάρα,
1: Παναθα.
0: Ανοίγουμε γραμμές, ναι, τόσο αλλά δεν σε έκανες εδώ.
1: Ποιος είναι, χύθηκε.
0: Χύθηκε.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, Ντίνο, τα καθάρισε με τα χεράκια του. Μπράβο τώρα. Λοιπόν, όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, παιδιά. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesCasino.gr και play the best στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με τα σημερινά πλέον. Μπραν ΠΑΟΚ, Χράντες Κράλοβε, Παναθηναϊκός.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference League παίζει απόψε στις 8 ο ΠΑΟΚ. Ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει στο Μπέργκεν της Νορβηγίας στην Μπραν. Στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικό του κλίματος στην ομάδα ο Αλέσιο Λύση. Τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μαντί Καμαρά, ενώ επανέρχεται ο Τάχα Άλι. Με καταπληκτική εμφάνιση η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Δύο γκολ σημείωσε ο Βάργα, το δρόμο για την νίκη άνοιξε ο Γιώβιτς, ενώ ο Μάριν με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό θρίαμβο της Ένωσης. Με ξεκάθαρο προβάδισμα από το 3-0 στο Ηράκλειο, ο Όφη κλειδώνει την είσοδό του στο Europa League, αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Ένα βήμα μακριά από το φετινό του στόχο, την πρόκριση δηλαδή στη League Phase του Conference League, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου Έντγκαρ Μπάρσενας ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Γιαννόλυφη αναμένεται να επισημοποιεί Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου Έντγκαρ

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Μετρόπολης!
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζα σε Καζίνο Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και όλο τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή λοιπόν κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 40 μετά τις 9. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool ακούτε σε αυτάκια σας. Με DJ Digi Standex και με Χάρη Μανουλίδη να επιστρέφει και αυτό σήμερα.
1: Βέβαια,
0: χάρη. Άρα έχουμε και γκάλοπ και ποσαρίσματα. Και κίνηση.
1: Εδώ,
0: έχουμε και τη μινάρα.
2: Τετράδα,
0: ναι.
2: Τετράδα φωτιά.
1: Θέλω να μου δώσεις μετά.
0: Ναι.
1: Δύο, μια
0: σιγά διάδα. Σιγά τους, το χτύπησες το σκυλάκι.
1: Έλα,
0: τι σαν ανάπαλος είσαι.
1: Έλα, κάτσε.
0: Τι γέλιο έχω ρίξει, ρε φίλε, μπορεί να φανταστείς. Πηγαίναμε για πρωινό και όταν έφευγε από το τραπέζι ήταν σαν να είχε γίνει αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ. Σαν να πέρασε. Είσαι εσύ και το μεταξύ, τώρα που το ανέφερα.
1: Έλαβε τις ασχημογυναίκες εκεί.
0: 168 ήδη νεκροί και 400 τόσοι αγνοούμενοι.
1: Μακριά
0: δηλαδή
1: από
0: εμάς. Δηλαδή η φύση πραγματικά εκεί. Μακριά από εμάς, ναι. Εκεί δεν γλιτώνει.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, δεν είναι μακριά.
0: Όχι, όχι, μακριά από εμάς, το σχολιάζουμε. Είναι κάτι άσχημο.
1: Άλλο να είναι εδώ δίπλα στη Βέρεια στην Άουσα.
0: Παναγιώτης πουλάει τουμπά και παίρνει το λιάγκα του Λεβαδιακού. Αυτό είναι η δισούλα από τώρα έγινε.
1: Ο λιάγκας έχει συναρπαστική ζωή.
0: Τι νοείς να πας.
1: Δύσκολη ζωή, δηλαδή δύσκολη ζωή. Αθλητική δύσκολη ζωή.
0: Ναι. Θα τον πάρει μάλλον στη θέση του τουμπά.
1: Τον προτιμάω από τον τουμπά χίλιες φορές τον Λιάγκα.
0: Κατ' φορές.
1: Χίλιες φορές τον πάρει.
2: Λοιπόν, ναι. Τι διάδα θέλεις, Κωστή, πες για να πούμε μετά κίνηση και γκάλοπ.
1: Τι διάδα.
2: Είπες, θέλω μια διάδα.
1: Να μου δώσεις μια διάδα να συμπληρώσω. Το χ2 και άντερ του Παναθηναϊκού που θα παίξω. Το χ2 και άντερ του ΠΑΟΚ που θα παίξω. Και το 2-3 γκολ του Όφη. Δώσ' μου κι άλλα δύο εκεί πέρα. Να κολλήσω να κάνω μια πεντάδα να πούμε.
2: Εδώ. Betshow.com.
1: Betshow να πούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ρίξε μου.
2: Θα δώσει. Θα
1: μια διάδα να πούμε.
2: Θα δώσει. Θα δώσει τη free betιά του. Μέχρι τότε, ναι. Μέχρι να συλλογιστεί και το Θιβέτ, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου όλος παραδόξως, πολλοί κόσμος έχει επιστρέψει, έχει μπει σε ρυθμούς κανονικότητας. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον δρόμο και επιχειρήσουν να κινηθούν με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας και έπειτα, με χαμηλές ταχύτητες, εκεί θα δυσκολευτούν. Το υπόλοιπο μήκος της περιφερειακής οδού είναι πολύ καλό. Όσοι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή είναι ένα σημείο το οποίο θα τους δυσκολέψει. Μετά στη Γεωργή Παπανδρέου, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτά τα σημεία της πόλης, τα οποία απασχολούν νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Πάμε να δώσουμε και τον γκάλοπ.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μπράβο, για να κλείσουμε έτσι και το κεφάλαιο της ΑΕΚ, η οποία. Ζητώντας από το κοινό να μας πει ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μάρη Λιούπολη τα τρία τελευταία χρόνια που βρίσκεται στην Ένωση.
0: Σε τρία χρόνια έτσι, Champions League.
2: Γρήγορα τα πήγε.
0: Πλάκα με κάνεις.
2: Κατάκτηση πρωταθλήματος.
1: Εδώ βέβαια δείχνετε και το χαρακτήρα σας εδώ, είπα οξύδε.
0: Τι εννοείς.
1: Τον κατακλέψατε τον Σαββίδη τόσα χρόνια.
0: Ποιοι τον κατακλέψατε.
1: Γύρω του.
0: Αυτό είναι
1: οξύδε.
0: Α, έκανε σωστές επιλογές. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις.
1: Πιο καλοί άνθρωποι.
0: Βλάκα με κάνεις. Όχι, είναι θέμα επιλογής του αφεντικού.
1: Ναι, τι αφεντικού.
0: Σου λέει ο άλλος, εγώ έναν θέλω.
2: Και ο Ηλιόπουλος την πρώτη χρονιά που είχε φέρει το Μαρσιάλ.
0: Δηλαδή, εμείς θέμε και γι' αυτό.
1: Εγώ φταίω.
0: Όχι, επιλογές του Ιβάν Σαββίδη.
1: Λίστες του.
2: Ο Ηλιόπουλος απλά έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη του
1: Κωστή.
2: Κωστή, ο Ηλιόπουλος έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη. Την πρώτη χρονιά είχε φέρει το Μαρσιάλ. Μπαίνανε μεταγωνιστικά και
1: πέρασαν.
0: Και κατάλαβαν και τα λάθη του.
2: Πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα χρόνο. Τι έκανα λάθος.
1: Τα λάθη δεν είναι και πόντιος να πάει το μυαλό του αργά.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Ποια είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι. Η έξοδος της ΑΕΚ στο Champions League. Το δίδυμο Νίκολιτς Ριμπάλτα που είναι το δίδυμο των επιτυχιών καθ' όπως φαίνεται. Η τέταρτη επιλογή, η απλότητά του, η λιτότητά του, το λαϊκό του στυλ με την καλή έννοια του ότι είναι ένας πολύ πρόσιτος άνθρωπος. Μπείτε μέσα, αφήστε την ψήφο σας. Σε μια ώρα από τώρα περίπου θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε στα υπόλοιπα. Τελειώσαμε με την ΑΕΚ. Πολλά μηνύματα στο ίδιο μοτίβο.
1: Τι λέει τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα είναι ότι η ΑΕΚ σε τρία χρόνια με τέτοιο έπαιξε Champions League πρωτάθλημα και εμείς 13 δεν έχουμε πετύχει τίποτα
1: από αυτό.
0: Το γήπεδο το έκαμε Λυσανίδης, μην υπερτευόμαστε.
1: Ναι,
0: το γήπεδο βοηθάει στην ανάταση.
1: Δεν το
0: ναι, ζηλεύω, λέει. Ο άλλος λέει: όταν πας και φέρνεις Γιώβης και Βάργα και εμείς παίρνουμε τελευταία δανεικό και φέρνουμε τον Γερεμέγεφ, αυτά θα παθαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα μάλιστα. Ο κόσμος θα βγάλει. Και ο Λιόπουλος είναι δύο χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη του χρονιά.
1: Τώρα είναι η τρίτη του.
0: Τώρα είναι η τρίτη. Ναι. Σε δύο χρόνια τα έκανε αυτά για να είμαστε και ακριβολόγοι, έτσι. Δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά έμαθε από τα λάθη.
1: Τι το συμβούλευα την πρώτη χρονιά. Διώξε τον Αλμίδα. Δεν πάμε. Θα ήταν πιο επιτυχής.
0: Νίκος τον Κάλλο πρέπει να έχει επιλογές. Θα ενίκω μία δήμο και θα αποφαθεί δικαιοσύνη.
1: Το κόκκινο χορηδεύει.
0: Α, προφανώς ναι. Τώρα.
1: Αχ, οικογένεια.
0: Τι ατζαμοσύνη κουβαλάει αυτός ο ράπελε. Βάλτε μια κάμερα από πάνω να έχει είτε στο τάλιρο, λέει εδώ άλλο.
1: Ναι. Που να έχω μυαλό αυτή εδώ πέρα.
0: Η ΑΕΚ λέει κούλφα.
1: Το ακουγιανός
0: ναι, ναι. Εγώ σα έχω πει 100 φορές. Πραγματικά απορώ πως κάποιο κανάλι δεν ασχολήθηκε. Εντάξει, οκ. Okay. Ξύπνησαν αργά κάτι YouTube, ορίσμα μου σε πλησίασαν, σε διπλάσιασαν. Αλλά απορώ για τα κανάλια γιατί. Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ ρε κούλ πούλησε Πινέδα, τι δεν καταλαβαίνεις, και πήρε τρεις παίκτες στη θέση του. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, θέλει να πει ότι εμείς πουλήσαμε τον Κωνσταντέα, πήραμε και εμείς. Πήρατε και εσείς παίκτες.
0: Πήραμε, ναι, με καθυστέρηση. Γιατί πήρατε. Πρόσεξε, το καλοκαίρι.
1: Δεν πήρατε αυτό
0: το καλοκαίρι, ναι, πήραμε. Έρχεται αύριο λογικά.
1: Δεν πήρατε το Γιαννούλη.
0: Τον Όγκρι. Καλούς παίκτες παίρνει.
1: Δεν πήρατε το Γιαννούλη.
0: Καλούς παίκτες παίρνει.
1: Πήρατε ένα σέντερ φόρ εκεί πέρα, Τσαπατσούλη, τι έκανε. Ποιο τον έφερε.
0: Αυτό με το σέντερ φόρ είναι ένα πρόβλημα για τον Πάκο εδώ και χρόνια πάντως. Πώς βρίσκουν οι άλλοι σέντερ φοράρες, όλοι. Όλοι!
1: Τέσσερις σέντρες έγιναν.
0: Όλοι, Παναϊκός, Τετέιβδε, ιστορίες, Βιάλι, Βάργα, όλοι, όλοι. Εμείς δεν βρίσκουμε.
1: Δεν βρίσκεις.
0: Ναι. Τώρα βέβαια με τον Λουτσέσκου ήταν και θέμα επιλογών του.
1: Ήταν και φελός.
0: Ναι, γιατί το Βάργα, πρόσεξε το Βάργα, ο Πάουκ ήταν να τον πάρει. Ναι. Τον πρότειναν. Θες να σου πω κι άλλους που ήταν, το Μάριν ήταν να τον πάρει, δεν τον πήραν. Που ήταν και Ρουμάνος ο πατριώτης του. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, κυκλοφορούν για όλους και ήταν και βατός να τον πάρεις, έτσι. Κουλιάκ έχει το γήπεδο για το λογιστήριο, δεν χρειάζεται να πουλήσει. Σωστά, μόλις μια επιχείρηση αποκτήσει υποδομές, αυτόματα αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό φωνάζω και λέω: γήπεδο. Και στη συνέντευξη, όταν ήταν ο Ανδρέας ο Παπαμίκος στην Τούμπα, λέω: οι άλλοι έχουν φύγει. Το γήπεδο πότε θα γίνει.
1: Τι σου είπε,
0: θα γίνει.
1: Πότε.
0: Θα γίνει αυτό.
1: Κάτσε, ο Παπαμίκος δεν σου είπε ότι το Μάιο θα πέσει το τούβλο.
0: Όχι, εμένα συνολικά το είπε. Συνολικά. Και περιμένουμε.
1: Πόσους μήνες απέχει ο Μάιος.
0: 8-9 μήνες. Και μετά θέλει άλλα 3 χρόνια. Περιμένουμε τη συνέντευξη από τις εταιρείες. Yes. Ήταν να γίνει αρχές Αυγούστου.
1: Και δεν έγινε.
0: Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μου σε λεφτά, τίποτα.
0: Το Champions League. Το Champions League είναι έτσι πλέον. Δεν έχεις Μπενφίκες και Άγιες συγκλήρωση. Ναι, ήμασταν και άτυχοι παιδιά σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, θα το αποδεχτούμε. Έχεις ομάδες στα μέτρα σου. Εμείς ακόμη μνημονεύουμε ότι πριν 10 χρόνια ήμασταν άτυχοι συγκλήρωση. Καλά, με τις κληρώσεις δεν τα πάμε και πολύ καλά.
1: Καλά, εσείς το κλάμα το έχετε να πούμε το δάκρυ.
0: Κουλ, γιατί δεν λένε ότι ο Καμαρά πουλήθηκε, λέει. Και λέγουν ο λόγος επιβάρησης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Τι ο Καμαρά πουλήθηκε.
0: Έτσι, τώρα δύο παιχνίδια ο Καμαρά λόγω επιβάρησης είναι εκτός.
1: Τι επιβάρησης.
0: Προφανώς, δηλαδή τώρα. Αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα.
1: Όπως ο Κωνσταντίνης μου.
0: Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα συγχαίνουμε.
1: Το παιδί ήταν άρρωστο και τέτοια.
0: Τα συγχαίνουμε. Πέστε ρε παιδιά. Πέστε ότι ο Καμαρά είναι υποπόληση. Μπορεί να έχουμε βρει να κάνουμε ράνουμε και δεν το. Πρέπει να βάλουμε τώρα κάτι ψεύτικο.
1: Πώς τον πουλάτε, ρε τον Καμαρά.
0: Δεν ξέρω και αν έχει βρεθεί. Δεν... Αλλά...
1: Είναι μπελάζο ο Καμαρά.
0: Βρε μαζί, μια χαρά κάνουν και το δώσουν. Τι επιβάρηση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι επιβάρηση.
1: Ναι.
0: Αυτά τα σουξουμούξου είναι αυτά που συχαίνουμε που κάνουμε στον ΠΑΟ.
1: Δεν πατάει, το δίνουμε.
0: Πες, ναι, παιδιά, ο παίκτη τον αφήνουμε σήμερα. Μη λες και τίποτα. Αν δεν θες να πεις.
1: Αυτά τα Θεσσαλονικιώτικα τα γυναικουλίστηκα να πούμε.
0: Μη λες τίποτα.
1: Τα ψήψη να πούμε.
0: Έμεινε εκτός από ζωή ο Καμαράς για αγωνιστικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Μη μου λες τώρα επιβάρηση και πα.
1: Μη πω παιδί. Τίποτα.
0: Μη μου λες τώρα τέτοια.
1: Θα τον πουλήσει να αρρώσει το παιδί, λέει.
0: Επιβάρηση. Ποια είναι επιβάρηση. Ο Καμαρά που έπαιξε 20 λεπτά, 50 πώς ναι. Έπαιξε με το. Πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά αυτά τα συχαίνουμε που τα κάνουμε.
1: Ανακαλύψανε προσωπικό πρόβλημα του Κωνσταντέλια πριν τον πουλήσουν.
0: Εσύ δεν τα μπορώ
1: και
0: αυτά τα πράγματα.
1: Πουλήσει και λέει το παιδί είναι άρρωστο.
0: Δεν τα μπορώ. Με αυτά τα πράγματα δίνουν πάτημα σε όλους αυτούς που τους ξεπατώνουν. Ναι.
1: Καλά κάνουμε.
0: Σε όλους. Δίνουμε πάτημα. Τι επιβάρησε ο Καμαρά. Δηλαδή έχει επιβάρηση ο Καμαρά που έπαιξε ένα μάτς 60 λεπτά όλο το τελευταίο μήνα και δεν έχει ας πούμε. Ξέρω εγώ ποιος ο Τζότζο Κένι που παίζει κάθε, όλα τα 90 λεπτά. Σε παρακαλώ, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ειλικρινή σχέση σας με το.
0: Αυτό λέω. Οι εξωστρεπές, παιδιά, τον Καμαρά τον έχουμε. Θα είναι υποπόληση. Ή δεν θέλει να παίξει γιατί ψάχνει ομάδα.
1: Αυτή η πόλη, η χριστιανοδεξιό.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Τι είναι αυτή η πόλη, ρε εσύ. Αυτή η πόλη, η διθενούπολη, να πούμε.
0: Δεν μου αρέσουν οι ψεύτικες τέτοιες γύρω-γύρω. Πες ρε εσύ, ο Καμαρά. Είναι υποπόληση. Ο Καμαρά δεν θέλει να πουληθεί. Ήρθε πρόταση, δεν θέλει να πουληθεί. Πες την αλήθεια, είπε ή μη λες τίποτα.
1: Και να σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Θα πουληθεί ο Καμαρά. Δεν είναι στρατιώτης, δεν τον πληρώνει η εταιρεία σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι θα πει, δεν θα παίξει. Θα τον πάρει μαζί σου.
0: Αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι είναι λάθος. Πρέπει να το καταλάβουν στον ΠΑΟ.
1: Πρέπει να παίξει. Τι θα πει, θα πουληθεί ο Καμαρά, σιγά.
0: Αυτό το επικοινωνιακό είναι 100% λάθος που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό.
1: Καλά, ο Παπαμίκος δεν είπε ότι θα έχει διαφάνεια τώρα που θα πάει αυτός.
0: Είναι λάθος. Δίνεις πάτημα σε όλους να σε ξεσκίζουν μετά.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουν καταλάβει. Ντόπρα, ειλικρινά, παιδιά, ο Καμαρά είναι υποπόληση. Τον έχουμε στην άκρη. Τέλος. Τέλος. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος, ρε Σικούλα, άμα το πεις αυτό την υποπόληση, θα χάσουν λεφτά σε τίποτα τέτοιο. Ωραία, μην λες τίποτα. Μην το περνάς τον άλλο για βλάκα. Μην το περνάς τον άλλο για χαζό. Μετά θα σε ξεπατώσει.
1: Σας έχουν για λίγο χαζούσει.
0: Δεν είναι όμως όλοι. Δεν είναι όμως όλοι.
1: Δεν έχουν και άδικο τώρα.
0: Δεν είναι όμως όλοι.
1: Σας έχουν για λίγο χαζούσει. Ναι. Δεν είναι και άδικο.
0: Δεν είναι όμως όλοι έτσι, φίλε μου. Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι όλοι έτσι.
1: Σας περνάει για λίγο κουτουλούφους, να πούμε.
0: Δεν είναι όμως όλοι έτσι. Αυτό λέω. Μπορεί να.
1: Σου λέει, σε αντιμετωπίζει η εταιρεία σαν μπούφο, να πούμε. Κατάλαβες, ναι.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Πάμε. Πάμε στην Παοκάρα μας.
1: Μεγάλη Παοκάρα,
0: η οποία σήμερα δίνει τον υπερπάντων αγώνα.
1: Συνέντευξη τύπου έδωσε ο.
0: Ποιος?
1: Τι σήμερα ο Λύση θα δώσει, τι.
0: Μίλησε χθες.
1: Τι έκανε?
0: Μίλησε χθες.
1: Τι είπε?
0: Μια χαρά πράγματα. Το Λύση εγώ το γουστάρω. Να ξέρεις και δεν πρόκειται να το κάνω και πολύ αυστηρή
1: καλά. Καλά, χάσει σήμερα σε πόγα με το γουστάρι.
0: Δεν φταίει αυτό. Αν χάσει αυτό, σε φταίει η διοίκηση.
1: Ναι.
0: Τι, που πουλάει τον Κωνσταντέλια παραμονές του παιχνιδιού.
1: Καλά, δεν χρειάζεται Κωνσταντέλια πέρα στην πράν τώρα.
0: Μια χαρά χρειάζεται.
1: Έλα βρε τώρα.
0: Η Ζάγκρεπ χθες τη Βίκινγκ την πέρασε.
1: Τώρα βρε θέλω τον Κωνσταντέλια.
0: Η Ζάγκρεπ χθες τη Βίκινγκ την πέρασε.
1: Τι. Η μπάτζετ έχει μπραν.
0: Όσο είχε η Λεύσκη.
1: Πόσο?
0: Κάπου εκεί, 30 ξέρω εγώ πόσο είχε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ποια χώρα είναι, είπαμε.
0: Νορβηγία.
1: Με την Τρίπολη της Νορβηγίας. 30 εκατομμύρια.
0: Τόσο είχε.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Τι έλα τώρα.
1: Θέλω τον Κωνσταντίνα.
0: Η Τρίπολη με ρυθμό όμως.
1: Πώς?
0: Με ρυθμό.
1: Τι ρυθμό?
0: Με ρυθμό. Έχει 20 παιχνίδια στα πόδια.
1: Έχει.
0: Τι έχει. Μετά το 60 δεν είδες ότι αυτοί ανεβάζουν και εμείς ρίχνουμε. Δεν το είδες δηλαδή.
1: Σιγά τους παίκτες που έχει.
0: Τι σιγά τους παίκτες.
1: Σιγά.
0: Παίχτη 12 εκατομμύρια πούλησε κι αυτή. Τι άσε μας ρε Τίνο, δεν βλέπεις. Με ποιο μαλώνει η Ελλάδα.
1: Θέλω, βρε, τώρα,
0: με ποιο μαλώνει η Ελλάδα.
1: Με την Νορβηγία.
0: Ωραία, άρα τι πώς. Είμαστε δύο πρωταθλήματα ίδια.
1: Η Μπραντ.
0: Ναι, λοιπόν. Μπραντ ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα στις 8. Να δούμε δεκάδες. Συνεβάζει το 1-1 που αδικεί τον ΠΑΟΚ το 1-1 στο πρώτο μάτς.
1: Στο πρώτο εμίχρονο
0: πρέπει να γίνει. Έπρεπε 2-0 τουλάχιστον.
1: Ήταν ο μύθος εκεί.
0: Είναι τόση αρνητήλα και η διχόνοια και αυτά εδώ τα σουξουμούξου, τα μυστικοπαθή που εγώ τα συχαίνομαι και τα συχαίνεται και όλος ο κόσμος και έτσι δημιουργείται ίντριγκα, τριβή. Δεν τον καταλάβει. Μην λέτε καθόλου τίποτα. Τι επιβάρησε ο Καμαρά, ρε παιδιά, δύο μάτς.
1: Το είπαμε, εντάξει.
0: Εντάξει. Με γυρίζουν τα μυαλά εμένα με κάτι τέτοιο. Αλήθεια σου λέω. Πέστε ένα αλήθεια, ρε
1: παιδιά. Αυτό.
0: Παντού.
1: Γιατί δεν έχετε προσωπικότητα, ρε παιδιά, να πείτε. Βλέπετε βλακίες.
0: Ναι, δεν το λέμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν το λέμε.
1: Ναι.
0: Τι επιβάρησε ο Καμαρά, ρε παιδιά. Ναι. Πέστε ότι δεν είναι για να παίζει. Το είναι για πώληση. Είναι, τον έχουμε εκτός αποστολής γιατί. Μη λες και τίποτα, στο ξαναλέω. Άστο.
1: Πάμε το ρεπορτάζ, δεκάδα.
0: Λοιπόν. Μέσα σε όλα, επειδή υπάρχει αυτή η αρνητήλα, υπάρχει και αυτή η διχόνοια, δεν παίζει ο καλύτερο σου παίκτη.
1: Δεν παίζει ο Ζήφκοβιτς.
0: Που βεβαίως δεν δικαιώθηκε.
1: Να μην έκανε μαγιά ο Ζήφκοβιτς. Τα πουλάει μαγιά εκεί με τη φανέλα να πω.
0: Ο Ζήφκοβιτς είναι ο ορισμός του ΠΑΟΚ για μένα. Τέτοιου θέλω.
1: Δεσπότοφ δεν είναι έτοιμος να παίξει.
0: Ο Δεσπότοφ θα δοκιμάσει το Σεπτέμβριο. Τώρα, την άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: θα δοκιμάσει να μπει.
1: Το δάχτυλο.
0: Έκανε επέμβαση. Ολόκληρη φέρση είναι. Έχει σχιστεί όλο αυτό εδώ πέρα, αν θες να ξέρεις. Που σουτάρεις είναι όλο.
1: Μάζει τα γάλα, το κτηνοτροφείο.
0: Άσε τα γάλα.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κατέβει με Παβλέγκα.
1: Πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Γενικώ η τετράδα πίσω και ο τερματοφύλακα σε μένα μου αρέσουν πολύ στον
1: Πάο. Για πες μου, να την ακούσω την 11άδα. Καλημέρα, αφεντικό.
0: Καλημέρα.
1: Την 11άδα.
0: Παβλέγκα κάτω τα δοκάρια.
1: Πολύ καλό.
0: Τζότζο Κένι δεξιά.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Γιαννούλη αριστερά.
1: Άμα.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Άμα τον Άγιο Φανούριο.
0: Σήμερα γιορτάζει. Να το ποιο θα βάλει τον κολλό.
1: Άγιο Φανούριο. 60 λεπτά. Στο 65 πέθανε.
0: Τα γιορτάζει ο Φανούριο σήμερα.
1: 65 πέθανε.
0: Γιαννούλη. Μιχαηλίδης.
1: Ωραία, ναι.
0: Χατζηδιάκος.
1: Α! Χατζηδιάκος.
0: Γιατί τι σε έκανε.
1: Α, αυτό είναι. Μάτς και κάρτα.
0: Έσαι ναι, ναι.
1: Χατζηδιάκος.
0: Έσαι εδώ.
1: Μάτς και κάρτα.
0: Πρόβα το έχει, δεν έχει σκυλί.
1: Μάτς και κάρτα, ο Χατζηδιάκος. Παίξε το Χατζηδιάκο, κίτρινη.
0: Κάρτα. Θα το βάλω,
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εμένα η τετράδα και ο τερμοφύλακα μου αρέσουν.
1: Χατζηδιάκος, τώρα
0: σου δεν μου αρέσει αυτό που μαθαίνω ότι ο Πάπα να πάρει τη Τσιρίκο στόπερ.
1: Ναι. Ένα γαϊδούρι πρέπει να πάρει.
0: Ναι, γαϊδούρι θα είναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ανάγκη από τσιρίκους.
1: Ναι. Έχω τον Φαταούλα.
0: Έχω τον Παταούλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί να μου φάει τη θέση του Παταούλα ένα πιτσιρίκο που θέλω να το φτιάξω.
1: Σωστό. Για να φτιάξω το δικό μου.
0: Και γιατί να φτιάξω το δικό μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εσύ, πραγματικά απορώ με ποιον είναι το σκεπτικό του. Γιατί να πάρω ένα πιτσιρίκο 22 χρονών στο όπερα απ' έξω και να μην φτιάξω το δικό μου.
1: 100%.
0: Πάνε πάρε ένα έμπειρο 27, 28, 26, 29. Να βοηθήσει
1: τον. Ένα
0: σαν το Μουκουντίνε.
1: Ένα γαϊδούρι να πούμε.
0: Ποιο ο λόγο να πάρω ένα πιτσιρίκο πάλι. Τέλο πάντων. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Στα χαφ. Τώρα εδώ ο ΠΑΟΚ λογικά θα το γυρίσει σε 4-3-3.
1: Τι, τρίγωνο.
0: Τρίγωνο.
1: Βάση του τριγώνου ποιο θα είναι.
0: Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
0: Ζαφίρη Λουσέ.
1: Θα βάλει το Σάντα Μαρία κόφτη.
0: Μπράβο.
1: Και του δύο οχτάρια.
0: ΠΑΟΚ είναι καλό στα χαφ.
1: Είναι καλό στα χαφ. Εάν... Σάντα Μαρία.
0: Μαζί σου.
1: Οι άλλοι δύο είναι πολύ καλοί.
0: Ο Σάντα Μαρία, επειδή είναι και κορμί, δεν είναι και κοντό. Είναι 83-84. Είναι... Θα ανέβει λίγο, θα ανέβει. Εντάξει. Αλλά εγώ θα προτιμούσα.
1: Όχι, οι άλλοι δύο
0: το ΜΕΙΤΕ, α πούμε. Φαντάζομαι να έχει το ΜΕΙΤΕ στη βάση.
1: Καλά, ναι, ήταν όμως.
0: Ναι, στα καλά του.
1: Ψοφίμη.
0: Ναι, ο Πάοκ έχει το ΜΕΙΤΕ, ο οποίο θα έρθει το 27. Να το πούμε αυτό.
1: Καληνύχτα ζωή.
0: Καληνύχτα ζωή, ακριβώς. Έχει ανελακτική τον Τέιλορ.
1: Χαφάρα.
0: Που είναι χαφάρα με αυτά που μας έχει δείξει τώρα.
1: Μπράβο το Μουρτζούκι.
0: Του το δίνουμε 100-0.
1: 100%.
0: Υπέροχος, και σου λέω εγώ το Λύση.
1: Αλλά τα οχτάρια σου.
0: Αν ακούσω κάποιος να κράζει το Λύση, θα βγω μπροστά.
1: Σήμερα περιμένω από τον, τα δυο σου τα οχτάρια.
0: Να κάνουν δουλειά.
1: Στο επιθετικό κομμάτι να κάνουν δουλειά. Το αμυντικό το θεωρώ δεδομένο. Στο επιθετικό κομμάτι θες βοήθεια από τον. Χαφάρες και ίδιο, ε. Και ο Ζαφίρης και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Και πάμε στις άκρες.
0: Στα χάφο πάω και είναι πολύ καλά.
1: Πολύ καλός.
0: Και αν προκριθεί, μαθαίνω, γιατί λέμε παράλληλα και τις μεταγραφές.
1: Θα πάρει παίκτη,
0: θα πάρει και στο 6. Αν προκριθεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν δεν προκριθεί, θα πάρει στόπερ. Από ό,τι μαθαίνω, πάντως είναι πιτσιρίκος. Ακόμα και αν δεν προκριθεί, θα πάρει λογικά δεξί μπακ. Γιατί είναι μόνο ο Τζότζο Κένι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα πρέπει να δώσω χρόνο είτε στον Κωσίδη, είτε να παίζει ο Ελιστόντο με αλχημία. Ας το σκεφτούνε.
1: Οριστόντο δεξί μπακ.
0: Ναι, εγώ θα έπαιρνα μπακ. Δεν γίνεται να τη βγάλει έτσι τη χρονιά. Θα έπαιρνα ένα μπακ.
1: Ένα σάλιαγκα θες.
0: Ένα. Ω, σάλιαγκα πολυτέλεια θα ήταν για μένα. Να τον έχω το σάλιαγκα.
1: Δεν μα τρελαίνει.
0: Μια χαρά θα είχα ήσυχο το κεφάλι μου.
1: Το Λίρας,
0: και εδώ λάθο. Και εδώ λάθο.
1: Το Λίρας, γιατί τον έδωσε.
0: Δίνει το Λίρας, γιατί δεν πήρε. Ήταν να κλείσει ο Μικέλ Μπρεσίς αυτό, ο οποίο μαθαίνω ότι άμα μπει σε Ευρώπη το σκέφτεται. Όπω και ο Φόρ το σκέφτεται. Λοιπόν.
1: Δεκάρι, εννιάρι, αυτή η τύπα.
0: Χατσίδη δεξιά.
1: Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει ο Χατσίδης. Και ευτυχώς τον βλέπει αναγκαστικά, δεν ξέρω λύση. Γιατί εδώ είχα μια ένσταση.
1: Να μαρκάρει λίγο καλύτερα.
0: Τάισον αριστερά.
1: Πόσο θα αντέξει.
0: 60 λεπτά για να μπει ο Σορετήρε. Τον οποίο το πιστεύω. Ο Σορετήρε.
1: Εγώ δεν το
0: πιστεύω. Και στην κορυφή, ποιον θα βάζεις. Είναι 50-50. Θα βάζεις τον Ντιαγέ και μετά τον Μύθου ή Μύθου και μετά Ντιαγέ.
1: Κοίτα.
0: Γιατί δεν είναι έτοιμος ο Ντιαγέ για πολλά.
1: Δεν μπορεί 90
0: λεπτά. Όχι, 60 μάξιμου.
1: Ξεκινάω το μορφόπεδο.
0: Το μορφόπεδο.
1: Τον πλακώνω στα πινελί για να μην είναι μαλθακός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, θα τον έκανα τον Μύθου εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ. Ξέρεις, θα τον έκανα.
0: Τι.
1: Το πιστεύω σαν
0: ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Τα έχουμε πει.
1: Κάτω στη θύρα 7 έχει το πυκμαχικό.
0: Το box, ναι.
1: Πολλά δωρε φλόρε θα το πω. Βάλε κάσκα.
0: Ναι.
1: Στεφανίδη Στέφανος, προπονητής. Ο δάσκαλος.
0: Ο δάσκαλος, ναι. Ναι.
1: Πάρτονα και κάτω να σάκους μάκους, μπουνίδια, τριάρια, τεσσάρια, με μάσκα, μην τον μπλακώσει και τον.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι,
1: φάει
0: ναι.
1: Τις μπουνιές του.
0: Να στρώσει χαρακτήρα.
1: Ναι, να φάει τα πλευρά μπαμπα μπουμπα μπαμπα μπουμπα κτλ. Να κάνει κανένα σπάρινγκ για να μπει μετά τα center back και να μην φοβάται. Αυτός φοβάται το ξύλο, να πούμε.
0: Λες.
1: 100%. Ναι. Πλάκωσε τον Στεφανίδη, δάσκαλε, κάτω στη θύρα 7 τα μπουνίδια. Προπόνηση εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Βάλ του και μια μάσκα, κάτω 2 λεπτά, 1,5 λεπτά κτλ. Και βάλ τον μετά με το μουκουτί να πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχει έλλειψη δυνάμεως. Δυνατό παιδί.
0: Φανούρι, ποιον άλλο φώναζε, ρε, εσύ, ο. Α, το Φακούντο Περεφερέ, ναι, εδώ ναι, το θυμίζει. Ναι. Σωστά, σωστά το φάνε το Φακούντο, ναι. Χαιρετίζουμε τον φιλαράκι μου, τον Βασίλη που τον γνωρίσαμε πάνω στην Γερμανία.
1: Ποιο Βασίλη.
0: Το παλικάρι, τον παλίκαρο με τα μαλλιά, τον ωραίο τον τύπο, το. Στο μαγαζί που λέμε με την μπάλα.
1: Όχι το καλό παιδί με την κοπέλα, τον άλλον.
0: Τον δίπλα.
1: Τον Αρκουδιάρη. Τι είναι Αρκουδιάρη.
0: Εντάξει.
1: Εγώ Μάρι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βασίλης, ναι, Βασίλης.
0: Ο οποίος μας έστειλε τα διαρκείας που έχουν οι ομάδες στη γάμα κατηγορία της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Η Άιχεν, ξέρεις πόσα εισιτήρια διαρκείας έχει.
1: 7-8.
0: 14.500.
1: Στη γάμα εθνική.
0: Η Ροστόκ 14.
1: Ναι.
0: Η Έσεν 12.
1: Μεγάλο
0: η Ντούισμπουργκ 11. Στη γάμα Γερμανία είναι αυτά τα διαρκεία. Πρόσεξε. Αυτά τα διαρκεία είναι στη γάμα εθνική.
1: Δεν μου λες δικό.
0: Ναι.
1: Ένα παίκτη φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Όχι ο Πεφταρά. Ένα κανονικό παίκτη στη γάμα εθνική παίρνει 150.000 το χρόνο.
0: Στη Γερμανία γάμα.
1: Παίρνει.
0: Παίρνει. Και 100.000 να παίρνει. Ναι, ναι, τον Καρίνε, τον έχω πει Μάκινεν 100 φορές. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Νίκο, αυτή είναι η αρνητήλα που βγάζει ο ΠΑΟΚ από διοίκηση δημοσιογράφου κόσμου. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Να... Ναι, θέλει κάτι να αλλάξει εντελώς το κλίμα.
1: Πάγκο, τι έχουμε, Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: πάγκο.
0: Πάγκο έχουμε αρκετούς. Ποιον θα έβαζες, το Μύθο, έβαζες.
1: Ξεκινάω το Μύθο.
0: Ο Μύθο όμως δείχνει ότι είναι καλύτερος μπαίνοντας. Όχι όταν είναι βασικός. Εγώ θα πω κάτι για το σημερινό μάτσο. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να προκριθεί σήμερα, πρέπει οπωσδήποτε να προκριθεί αυτός. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, οι άλλοι θα ανεβάζουν απόδοση και εμείς θα ρίχνουμε.
1: Λόγω ρυθμού, λέει.
0: Ακριβώς.
1: 100%.
0: Άρα θα πρέπει στο 60, όπως ήταν στην Τούμπα, που όντως ήταν καλύτερος.
1: Είναι 0-1 το σκορ.
0: Τουλάχιστον να κερδίζουμε.
1: Απολογείται, ναι.
0: Ναι, τουλάχιστον να κερδίζουμε.
1: Άρα πιάζει το ΠΑΟΚ πιο πολύ. Γιατί μετά το 60 ανοίγει το ΜΑΤ. Σωστό. Σωστό.
0: Κουλ, πόσα διαρκές έχει ο ΠΑΟΚ? Νομίζω γύρω στις 16.500-17.000.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν μας βγάλανε ακριβώς το νούμερο πάλι.
1: Πολύ καλό νούμερο.
0: Έχει σταματήσει μετά από το. Τι του σταμάτησε κι αυτό. Δηλαδή, ορίστε, κι αυτό σταμάτησε.
1: Τι σταμάτησε.
0: Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τα διαρκές.
1: Δεν ενημέρωσαν.
0: Δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε. Λοιπόν. Σήμερα ξεκινάει. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει σήμερα και πάρει το ματς, βέβαια στρίβει το κλειδί. Να το πούμε αυτό.
1: Τι κλείδι.
0: Το γυρίζει το κλειδί.
1: Τι κλείδι.
0: Αλλάζει. Όλη του χρονιά αλλάζει.
1: Το κλίμα, ε.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Όλα αλλάζουν.
1: Θα το κάνεις το μάτς.
0: Ναι, θα το κάνω.
1: Μόνος.
0: Μαζί με ένα συνεργάτη μου.
1: Πες μου το όνομά του.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είναι 30%.
1: Δεν μου πες τους Game Changers.
0: Τι εννοείς Game Changers? Α, αλλαγές.
1: Θέλουμε ένα γκολ, τι έχουμε στον πάγκο?
0: Στον πάγκο θα έχουμε Ντιαγέ αν ξεκινήσω Μύθου ή
1: ένα από το δύο, ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Πέλκα, αν χρειαστεί στο 10 θα
1: ωραία,
0: υπάρχει.
1: Ναι,
0: Σορετήρε θα υπάρχει.
1: Σορετήρε.
0: Θα υπάρχει Σορετήρε.
1: Σαχάφ
0: θα υπάρχει ο Τέιλορ.
1: Τέιλορ, ωραία.
0: Ο Τέιλορ. Στα μπακ θα υπάρχει ο Γκόμες. Στόπερ θα υπάρχει ο Λουστόντο. Ο Μπάμπα. Δεν ξέρω και για τον Μπάμπα και για τον Καμαρά. Έχω μια έτσι, ένα τέτοιο ότι μάλλον δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. Ειδικά ο Καμαρά, άμα βρεθεί η ομάδα.
1: Στα στόπερα πάρει την κίτρινη κάρτα αυτό, ποιο θα παίξει?
0: Ελουστόντο.
1: Μάλιστα. Τι είχε Γιάννη, την καπάντα.
0: Ελουστόντο.
1: Εκεί πίσω είσαι.
0: Και αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε να πάρουμε, λέει, ένα στόπερ.
1: Στοπεράκο.
0: 22 χρόνια. Τι 22 χρόνια.
1: Στοπεράκο ο Ελουστόντο. Στοπεράκο.
0: Τι 22
1: χρόνια. Με απογοήτευσε πληρέστατα.
0: Και εμένα δεν με γεμίσω μάτι.
1: Όχι, δεν είσαι γεμίσω.
0: Εγώ επειδή κρατάω λίγο πισινή.
1: Άμα βλέπω στόπερ με πλατούλε και χεράκια, μου γυρνά τα μυαλά να πούμε. Χεράκια και πλατούλε.
0: Ναι.
1: Θα τρακάρει με κανένα να το βάλει μέσα να πούμε. Χεράκια και πλατούλε. Θα πλακωθεί εκεί στην πάλη με αυτού, μπορεί να του νικήσει. Τέτοιο πράγμα. Τέτοια στόπερ.
0: Υπάρχει ο Ταχάλη, ο οποίος δεν ξέρω εάν μπορεί να μπει να παίξει 15 λεπτά. Γιατί
1: είναι αποστολή.
0: Είναι. Γιατί αυτός είναι πραγματικά game changer. Αυτός είναι, μπαίνει μέσα.
1: Αυτός είναι ωραίος, ναι. Ρακατοσούρας είναι, ρε. Ένας μενάκιας είναι. Τι σε είπα.
0: Τώρα,
1: ένας μενάκιας, ένας μέναν.
0: Τώρα άκου να δεις τι εξωαγωνιστικό μαθαίνω. Ότι του Ζήφκο λέει ήταν να πέσει μια αγωνιστική. Αλλά η UEFA, επειδή μας έχει την μπούκα λόγω Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν μας αναφέρεσε.
1: Λόγω του ιδιοκτήτης είναι Ρώσος.
0: Ρωσία και Ουκρανία τον πόλεμο.
1: Μπορούμε να λέμε ότι είναι Ρώσος ή θα κινδυνεύσουμε τώρα.
0: Μα είναι Ελληνορώσος. Απλά επειδή.
1: Τσετσένο το λες στο ράδιο.
0: Όχι, φυσικά. Όχι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Τσετσένογλου. Όχι.
0: Κάτσε κόλμη μαζί ο Σέρβος Φιλίππε Σουάρες και τραβάμε τα μαλλιά μας.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν σκεπτικό ούτε λογική πάρα πολλές κινήσεις. Για τον Ούγκρεσιτς λες.
1: Ο Ούγκρεσιτς, ναι.
0: Να το δούμε τον Ούγκρεσιτς.
1: Το δήλωσε, όχι, δεν πρόλαβε.
0: Όχι. Ο Ούγκρεσιτς θα δει αύριο. Αύριο μαθαίνω, σήμερα θα δει το μάτς από την Κερκίδα με τη Χετάφε. Λόγω της σημείας που ανεβάσαμε στο μάτς με τη Δυναμό. Δεν μ' άκουσες τι σου είπα. Η UEFA, λόγω της σημείας που ανεβάσαμε με τη Δυναμό της Ρωσίας.
1: Τα κοπροσκυλίκια που κάνατε εκεί.
0: Ναι. Αυτό είπαμε για τον Καμαρά εκτός από
1: καλά σας κάνανε. Τα πληρώνουμε.
0: Εμείς τα πληρώνουμε όλα. Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε να δούμε και τον Παναθηναϊκό με την Κράλοβ, έτσι. Άλλο σημαντικό μάτς.
1: Εντεκάδες.
0: Ναι, όλα μαζί. Για πάμε.

Καλή σας ημέρα. Το μετρό Θεσσαλονίκης περνάει σήμερα σε μια νέα φάση με τα εγγένεια της επέκτασης στην Καλαμαριά που πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επόμενος στόχος η επέκταση του έργου προς τη δυτική πλευρά της πόλης, Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό, συγγνώμη, και Εύοσμο. Το ποσό των 8,2 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για μια υπόθεση που εκκρεμεί από το 2006. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση και δήλωσε πως θα προβεί σε αποκαλύψεις μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες που κατάπιαν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Ο θλιβερός απολογισμός, ωστόσο, αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος δεδομένου ότι αγνοούμενοι, κάτοικοι και τουρίστες ξεπερνούν τους 1.500. Η πρώτη εγχείρηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Με αυτήν, πατέρας δύο παιδιών απαλλάχθηκε από όγκο που είχε στο κεφάλι. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται tips οδηγούς διασκέδασης για γκουγκλάρισμα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events, πεντανόσημα street food, δροσιστικά κοκτέιλάκια, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβασική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Good morning στα φιλαράκια μας. Πλέον 10 μετά τις 10. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Χάρη Μανουλίδη, δημοσιογραφική υποστήριξη. DJ Ditchy στα deck σήμερα.
1: Τι?
0: Διαβάζω μερικά μηνύματα. Είπαμε λόγω της σημαίας. Όχι κλάμα. Κουλ, σε 1-2 χρόνια η κακή χρονιά της Ελλάδας θα φύγουν και χώρες όπως Τουρκία, Ολλανδία θα χάσουν 12.000 βαθμούς. Οπότε σε 2 χρόνια ο πρωταθλητής θα μπαίνει απευθείας στο ομίλου της Champions League. Ας το πάρουν χαπάρι εκεί στην ομάδα μας. Πολλά τα μηνύματα. Ρενικόλο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ καμιά δεκαετία τα χαμένη από το ευρωπαϊκό κάρτα. Αντίθεση, εμάς που είχαμε πολύ καλές πορείες και όμως παίζαμε με. Άλλαξε, παιδιά, ο τρόπος. Άλλαξε ο τρόπος. Ήμασταν άτυχοι και εκεί. Εντάξει, οκ. Okay. Είπαμε, είναι η μοίρα καμιά φορά, τα φέρνει έτσι. Και σε κράζει εδώ το φιλαράκι μου που είπε στον, και μαζί του κι εγώ.
1: Τι είπα?
0: Τον Ιβάν που είναι ομογενής Έλληνας.
1: Άλλο λέω.
0: Τι?
1: Παλιά όταν το λέγαμε Ρώσο, φρίζανε.
0: Είναι Έλληνας ομογενής που
1: τώρα το λένε ο Τσετσένε, κάνει μεταγραφές.
0: Άλλο αυτό λέω. Εννοούσε.
1: Κατάλαβε τώρα ο Βλάκας, ο Παοξής εδώ. Εντάξει, εντάξει, άλλο το λέω εγώ, αλλά καταλαβαίνει αυτό.
0: Έλληνας ομογενής που ήταν στη Γεωργία.
1: Ναι. Άλλο λέω εγώ, βρε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Από Ελληναρά τον κάνατε Τσετσένο, αυτό λέω, βρε.
0: Α, εντάξει, okay,
1: αυτό λέω, το μετατρέψατε, αυτό λέω.
0: Λοιπόν,
1: θα το πω εγώ, είναι το θέμα.
0: Τι βλέπετε για τον ΠΑΟΚ, δεν είπατε, ρε παιδιά?
1: Νίκη. Αυτοί έχουν ένα center for γαϊδούρι, το ξέρεις?
0: Πώς δεν ξέρω, μπήκε ο Χόλμς.
1: Ένας, ο Χόλμς.
0: Αυτός μπήκε, ήταν να μην παίξει και τελικά ο Νοά Χόλμς, αυτός θα παίξει τελικά.
1: Ήψος έχει, για πάρ' τον λίγο.
0: Ο Χόλμς, πάνω 1,87, πόσο είναι?
1: Ένας γαϊδουράς είναι, σαν τον Ονό.
0: Ναι, να μπράβο, ναι. Περίμενα, σου δω, λέω, να δω λίγο και την Μπράν. Η οποία,
1: πάντως,
0: από ό,τι είδα η Μπράν, πάντως, ναι. Γήπεδο οργανωμένα, είναι ευρωπαϊκό κλαμπ. Μια χαρά πήγαν πάνω τα παιδιά και λένε τι γηπεδάρα έχει. Έχει ένα γήπεδο. 25 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, είδες, δεν είχα πει να δω.
1: Ούτε ο Άρης δεν έχει τόσο μικρή χρηματιστηριακή αξία.
0: Ο Άρης, φίλε, χθες η Λεύση και εμένα μου θύμισε μια ομάδα κάτω από τον επίπεδο του Άρη. Βέβαια την έκανε η ΑΕΚ να φάνηκε, ναι, έτσι. Αλλά εκεί ήταν το επίπεδο της.
1: Αυτό το γαϊδούρι τώρα ο
0: Νοά Χόλμ, 25 χρονών.
1: Ναι, Βόδαρος.
0: 1,87, εντάξει.
1: Ναι. Okay. Θα παίξει τώρα αυτός ο Βόδαρος με τον Χατζηδιάκο εκεί,
0: Ναι.
1: Παίξει εκείνη την κάρτα τον Χατζηδιάκο.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Τα άλλα στον Μπετσού, θα τα δώσουμε.
1: Πώς?
0: Μπετσού.
1: Εμένα δεν με δώσει ένα.
0: Θες σε στείλει, ναι, τώρα.
1: Μια ένα δώσει, ένα μάτς.
0: Ένα μάτς.
1: Τώρα στον αέρα.
0: Για ποιο, για το.
1: Σήμερα το
0: για το ΠΑΟΚ Μπραν.
1: Όχι, ρε, το ΠΑΟΚ Μπραν το παίξω εγώ.
0: Τι?
1: Χ2 και άντερ.
0: Χ2 και άντερ.
1: Ναι.
0: Χ2 και άντερ.
1: Και τη Βαζέλα το ίδιο.
0: Παναγικό θα το παίξω διπλό.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε εκεί κιόλα. Τον Παναγικό, ρε φίλε, με τη Χράτε Κράλοβε τώρα υπάρχει διαφορά ποιότητα. Εδώ. Και εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα του ρυθμού. Αυτή η ομάδα έχει παίξει 25 παιχνίδια.
1: Έτσι.
0: Η Μπραν. Έχει ρυθμό. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό.
1: Δώσε ρε.
0: Τι θες, σημείο?
1: Βέβαια.
0: Περίμενε ρε φίλε.
1: Δώσε ένα σημείο στον αέρα. Δώρο.
0: Φρυπετιά από τον Πετσό.
1: Πετσό, δώρο. Λοιπόν. Και γραφτείτε στο κανάλι του Κουλιανού.
0: Στο site είναι αυτό το στοιχηματικό.
1: Στο στοιχηματικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Πετσό εκεί τώρα που ξεκινάει από αυτό το μήνα και ο Αντεροβγάλτης.
1: Α, δεν ξεκίνησε ακόμα.
0: Τώρα, 1 Σεπτεμβρίου.
1: Α, 1 Σεπτεμβρίου. Μήνα, ωραίο.
0: Ναι, μήνα. Λοιπόν.
1: Κοπεχάγη, πόσο. Μικρό.
0: Θα κερδίσει Κοπεχάγη την.
1: Με over, πόσο πάει?
0: Α, μπορεί να φύγει αυτό. Ναι, όντως, μπορεί να φύγει να γίνει 3-0, 3-1. Και η Μονακό, λίγο.
1: Δύο φράγκα δίνει.
0: Άσο και over τη Μονακό με την Κόνιγκ Ζαμπερζέ. Άσο και over.
1: Ναι.
0: Έχει και την Μπάφο εδώ με Δυναμό City. Μικρά είναι όλα, βλέπει.
1: Μικρά είναι, μπορεί.
0: 5-1-34-1-13. Πρέπει, γι' αυτό σου λέω εκεί θα ψάξουμε. Να, το Φερεσβάρος Τραμπζοσπόρ είναι ωραίο μάτς.
1: Καλό χινάρι.
0: Χ2 και γκολ. Έχασε η Τραμπζοσπόρ, έχασε την έδρα της αντί Φερεσβάρος. Θέλει μόνο νίκη σήμερα.
1: Εγώ
0: για
1: με...
0: να το πάει στην παράταση.
1: Λόγω χαμένων πατρίδων.
0: Τραμπζοσπόρ.
1: Είμαι με την Τραμπεζούντα, βέβαια.
0: Παίξε διπλό Τραμπζοσπόρ τότε. Είναι η Τραμπζοσπόρ φέρει Ζαμπέτα.
1: Η γιαγιά μου ήταν Τραμπζοσπόρ. Το ξέρει ότι έψαχνε να βρει τότε. Φαντάζομαι δεκαετία 60-70, που δεν υπήρχε τίποτα, ούτε εφημερίδες.
0: Τι να υπάρχει τότε, ναι.
1: Έπαιρνε τηλέφωνο εκεί και ήταν να δει τι έκανε η Τραμπζοσπόρ.
0: Σόπαρε.
1: Νοπαδό ήταν.
0: Αγούσταρε Τραμπζοσπόρ, ε.
1: Στην ταβέρνα ο Δίας,
0: ναι,
1: το 78, δούλευε ένας Τούρκος.
0: Ναι.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πήγαιναμε, τρώγαμε εκεί. Ο Φορτούλα ερχότανε.
0: Ναι.
1: Εκεί μετά τα μάση. Ήταν ωραία. Πήγε και το γρατζούλησε τα μούτρα η γιαγιά μου Ζαμπέτα. Επειδή τις φάγανε τις γαμμένες πατρίδες.
0: Σοπαρέ.
1: 1,48 η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: 1,48 αλλά μαγιώρισα.
1: Ναι.
0: Μαγιώρισα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Αλλά μαγιώρισα.
1: Τράμπζο σπορτ. Και θέλω να πάω να δω τώρα πότε θα βρω κενό. Στους επόμενους 4-5 μήνες θα πάω
0: να πάμε με το Δία τώρα. Θες να πάμε με τον Ονό.
1: Πάω τραπεζούντα.
0: Τραπεζούντα σαν τσούντα.
1: Ναι, πάω.
0: Παιδιά, τώρα μου στέλνουν για ένα στόπερ της Παρτιζάν που είναι 19-20 χρονών, πόσο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ας βάλει τον Παταούλα, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω.
1: Τον Παταούλα παιχταράς είμαι.
0: Παιχταράς. Να πάρουμε κι άλλο με την Παρτιζάν, ένα πιτσιρίκο, λέει, που είναι.
1: Δηλαδή, τι κάνετε τώρα, δίνετε λεφτά στην Παρτιζάν, τη σώσετε.
0: Αυτός,
1: επειδή δεν έχει φράγκα.
0: Ναι, αυτός είναι εδώ, ο Σίμιτς που μου
1: στέλνει. Ναι. Θέλει να ψωνίσει ότι.
0: Από τα Βαλκάνια.
1: Από τα Βαλκάνια φθηνά.
0: Αυτό είναι μεγάλο
1: πρόβλημα.
0: Να ξέρει.
1: Δεν είναι και άσχημο. Δηλαδή, αν το δει κοινικά, για επένδυση, όχι για.
0: Για επένδυση, ναι, αλλά πάω τώρα, πιστεύει ότι στο στόπερ θέλει επένδυση
1: όχι,
0: ή
1: όχι,
0: θέλει
1: όχι,
0: ένα όχι. Βασικό ηγέτη.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ για μένα τα στόπερ του είναι το 7, το 6,5.
0: Πρέπει να πάρει και ένα το 8.
1: Πρέπει να πάρει ένα το 9, ένα πεδαρά και να πλαισιώνει ένα από αυτού. Θε Μιχαηλίδη με πεδαρά. Θε, ξέρω εγώ, τον Ελουστότο με πεδαρά.
0: Θε Χατζηδιάκο με πεδαρά.
1: Χατζηδιάκο με πεδαρά. Αυτό είναι.
0: Ναι, δεν είναι για να
1: κάνει. Κανένα στόπερ του ΠΑΟΚ δεν είναι πεδαρά. Να πει ρε παιδί μου, θα μπω στο μπαρ μαζί του και θα πάρω όλο το μπαρ και θα φύγω. Δεν έχει, μιξιάριδες είμαι.
0: Ναι.
1: Μιξιάριδες.
0: Τι με έστειλε χάρη, αντιπάλου σε άξιο Champions League.
1: Του διαιτητέ.
0: Πού του έστειλε, γιατί δεν μου ήρθανε. Τέλος, για το ένα Άγγλος είναι σήμερα. Άγγλος μας φυρίζει. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα πάμε καλά με τους Άγγλους.
0: Ένα Άγγλος με έχει. Οι διαιτητέ. Πού είναι, ρε. Εδώ. Λοιπόν, ναι. Πολυχρόνης, βγήκαν διαιτητές στο Ολυμπιακός.
1: Πού παίζει?
0: Φωτιά στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός παίζει, στην Τρίπολη δεν παίζει. Λοιπόν, κάτσε να τους δούμε σειρά. Βόλος Ηρακλής, ψήνισε να πάμε, Τσεμιντερίδης.
1: Τι, Σάββατο είναι?
0: Σάββατο 7.30 ώρα.
1: Άμα δεν πάω καβάλα.
0: Μπορεί να κατέβω εγώ, γιατί έχω μια δουλειά.
1: Άμα δεν, ναι, ξέρω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είναι ο Πριώνας στην καβάλα και δεν πάω,
0: ναι.
1: Θα έρθω.
0: Εγώ μάλλον θα κατέβω.
1: Αυτή η είναι εκεί.
0: Άσχετη, μην την. Τσιμεντερίδης το βγάζει μόνο του, ρε φίλε.
1: Τσιμεντερίδης.
0: Τσιμεντερίδης.
1: Μάλιστα.
0: Πανετολικός Καλαμάτα ο Τσέτσιλας.
1: Ωραία.
0: Άρης Όφιο Παπαπέτρου.
1: Ο Παπαπέτρου είναι διαδικτυακός μου φίλος. Είναι πολύ καλός διαιτητής.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός διαιτητής.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ ο Τζίλος.
1: Ναι.
0: Τη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Αστέρας Ολυμπιακός ο Πολυχρόνης από την Πιερία. Κηφισιά ΑΕΚ ο Φωτιάς. Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός τη Δευτέρα. Τον Παναθηναϊκό τον πήγαν Δευτέρα. Έτσι.
1: Του κάναν τη χάρη.
0: Του
1: Κουμπαράκης δεν παίζει ο Κουμπαράκης.
0: Ο Βεργέτης.
1: Δεν έχουν έξω το κουμπαράκι.
0: Κουμπαράκι δεν ξέρω αν είναι πουθενά σχεδόν.
1: Κάνα βάρ,
0: δεν ξέρω. Δεν βλέπω να είναι κάπου κουμπαράκι. Όχι, δεν το βλέπω κάπου να είναι.
1: Το φάγανε.
0: Α, όχι, όχι, είναι στο βάρ.
1: Ο Στέφανος, ναι.
0: Είναι στο παιχνίδι Πανετολικός Καλαμάτα Βαρίστας.
1: Ξέρεις ότι παντρεύτηκε τον Πιώτησα.
0: Κουμπαράκι.
1: Κουμπαράκι. Το ξέρεις.
0: Κουμπαράκι.
1: Ήτανε φοιτητές μαζί στην Κομωτινή.
0: Μπράβο, το ωραίο που παντρεύτηκε την.
1: Έμπλεξα, λέμε, του Στουμπιώτη. Το βλέπω σαν γυμναστήριο που πάω.
0: Ναι.
1: Λέω, σε ξέρω κάπου εσένα. Μη μιλάς εδώ.
0: Μη μιλάς γιατί.
1: Κουμπαράκι σήμερα. Κουμπαράκι. Κουμπαράκι. Κουμπαράκι. Στη Σύρο έχει σπίτι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καλό παιδί.
0: Καλό να είναι. Να είναι τίμη.
1: Έμπλεξα με του Πιώτη, α
0: πούμε. Ο Παπαπέτο, αν δεν υπήρχε το βάρ, θα έπρεπε να έχει υποβαστεί γάμα κατηγορία εδώ.
1: Ποιος?
0: Λένε. Ούτε βαλσαμωμένο ελέφαντα στα 2 μέτρα δεν βρίσκει ο Παπαπέτρου.
1: Μια χαρά Παπαπέτρου.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Γιατί τάρα. Ναι. Και στο όφι ΑΕΚ πολύ καλό ήταν.
0: Στόπερ θέλουμε ηγέτη γομάρι 29-30. Μαθαίνω ότι θα είναι πιτσιρίκο Λευτεράτζα μου όμως ο Στόπερ. Εκεί μικρό 22-23.
1: Αυτοί μην... ξέρει τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μακάρι να πάρουν
1: είναι κάτι άλλο. Στην πείνα οι αυτοί.
0: Και του τα δίνουμε εμεί.
1: Του παίρνει και εκεί.
0: Ποτένσιαλ έχουν. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει και ηγέτη σαν στόπερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κουλ, καλώς ήρθατε. Κουλ, δεν είμαι με μυστακίδια, αλλά φαντάζεσαι τα λεφτά που έβαλε στο μπάσκετ να τα βάλει στο ποδόσφαιρο.
1: Τι λεφτά έβαλε στο μπάσκετ?
0: Παιδιά, εγώ με πάω. Δεν με νοιάζει μυστακίδι σαν φίτη. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Με ενδιαφέρει η εξέλιξη.
1: Έλα, ναι.
0: Όταν βλέπω να είμαι στάσιμο,
1: ναι.
0: Θα κάνω αυστηρή κριτική.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω να προκόβω, θα αποθεώσω.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει τι και ποιο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά το αγωνιστικό κομμάτι που με δίνει εμένα χαρά, ευλογία, με νιώθω καλά, μια ανάταση ψυχική. Ωραία. Δεν πάει. Μένω εδώ, θα κράξω.
1: Φλάσ έβγαλε.
0: Τι φλάσ, όχι,
1: να καθόλου. Στην πλευρά της
0: όχι, καθόλου φλάσ. Ναι, ναι. Είμαι πάντοτε straight ahead. Στόπερ έχει Ολυμπιακός μόνο ηγέτες, τον Κάρμο και τον Πυρόλα. Καλά, αυτός εδώ ο Νίκος. Μόνο Ολυμπιακό βλέπει. Δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Δηλαδή, μιλάμε τίποτα.
1: Ο Κάρμο και ο Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Ηγέτες.
0: Ηγέτες.
1: Τι για παντού είναι αυτό. Σαν γλαμάρα.
0: Λοιπόν, ηγέτες να μου πει το Ρέτσο.
1: Ποιο ηγέτης είναι ο Ρέτσο.
0: Αυτός δεν βλέπει μπροστά του. Βλέπει μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα. Είναι εγώ τον είναι διαδικτυακό. Μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα. Είναι και σε μια περιοχή μόνο με παοξίδες. Τον έχουν κάνει μπουλ και είναι αντιπάοκ. Φουλ αντιπάοκ αυτόν τον λόγο. Και βλέπει μόνο Ολυμπιακό.
1: Έχει γλάφκο μας το μάτι. Σε πάω στον Dr. Μπίκο να σε
0: τον πιάσει. Τον πάμε. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν στην, για να δούμε λίγο και Όφη. Έτσι μετά.
1: Πάμε Όφη ή Πανάθα.
0: Πανάθα τώρα. Πανάθα. Πάμε ωραία. Στον Παναθηναϊκό. 8 η ώρα για αυτό. Εσύ θα κάνεις Παναθηναϊκό, εγώ θα κάνω πάω.
1: Έχω ένα καινούριο ταλέντο έχω βγάλει.
0: Πού είναι ο Χάρι Πότερ, πού είναι.
1: Αυτό με το Χάρι Πότερ.
0: Με το Χάρι Πότερ.
1: Ο Χάρι Πότερ είναι μαθηματικός.
0: Ωραίος.
1: Κάνει ιδιαίτερα, σπουδάζει.
0: Ωραίος. Δούλεψε γλωσσάς.
1: Δούλεψε δύο μήνες σεζόν. Τσάκαλος.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι τσάκαλοι. Λοιπόν, Χράντες Κράλο με Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι είναι το έργο του Παναθηναϊκού πιο εύκολο από αυτό του ΠΑΟΚ. Και οι δύο θέλουν νίκη με μισό μηδέν. Έτσι να το πούμε αυτό για όσους το έχουν κατά
1: νου. Για αυτό το διπλό και. Δηλαδή, βλέπω διπλό και άντερ 3,5 Παναθηναϊκό και έχει δύο.
0: Τον ΠΑΟΚ τον βάζω. Άντερ... Κοίταξε. Ο
1: ΠΑΟΚ τον βάζω και να έχει.
0: Δείχνουν και μπουκ. 2,70 είναι το διπλό του ΠΑΟΚ. Το διπλό του Παναθηναϊκού.
1: Χι 2 και άντερ 3,5 δίνει 2,50.
0: 2,50 δεν δίνει, δίνει 2,10. Ναι, γιατί παίρνει και το χ.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός σαφώς πληρώνει λιγότερο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είπαμε δίνει 2,70, ο Παναθηναϊκός 2,20.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι είναι πιο βατό το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Πιο μικρό γήπεδο, πιο καυτή έδρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα το γήπεδο της Χράντης Κράλοβε νομίζω δεν χωράει ούτε καν 10,000.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια επαρχιακή ομάδα της Τσεχίας που πάει να κάνει την υπέρβασή της κι αυτή. Ναι. Ο σοβαρός Παναθηναϊκός νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Βάλε την κάρτα Παναθηναϊκού να σου πω ένα ωραίο που μου είπε ο κόκκινος εχθές.
0: Ωραία. Α, πάμε λίγο να δούμε την 11. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς πουλάει τον Τουμπά στη Χαύρη. Έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Στην ευχή της Παναγίας να πάει.
0: Ο Παναθηναϊκός ναι. Πούλησε και τον Τζέριν. Ναι. Α πούμε π.χ.
1: Πέντε χαφ όμως
0: εκεί. Ναι. Πήρε παιχτάρα τον. Παιχτάρα πήρε.
1: Καλύτερο από τον Τζέριν πήρε.
0: Εννοείται ο Τσέριν.
1: Ναι. Ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή το πρωτάθλημα εννοώ.
0: Τον Λουζά.
1: Τη χρονιά.
0: Ναι, Watford, το
1: ναι.
0: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Δηλαδή αναβάθμιση μεγάλη σε σχέση με τον Τζέριν, ο Λουζά. Παρά ο Παναθηναϊκός π.χ. τον Ζαρουρί τον έχει εκτός αποστολής γιατί λέει θα τον πουλήσουμε. Αυτά με τρελαίνουνε. Ναι, ρε παιδιά, τον πουλάμε, δεν τον υπολογίζουμε.
1: Καλά, φιλαθήνα είναι, δεν είναι χριστιανοδεξιό.
0: Γιατί θα πρέπει να τα επιβάρει. Τι επιβάρηση.
1: Παρθενοπιπίτσε.
0: Πέστε ότι τον Καμαρά είναι γιατί θα τον δώσουμε.
1: Παρθενοπιπίτσε εδώ πάνω, βρε όλε και όλοι, βρε. Άλα, βρε.
0: Το Ζαρουρί τον έχει εκτός γιατί λέει θα το δώσουμε.
1: Σωστό.
0: Τι
1: γιατί το λέει 4-2-2-2, δεν έχει εξτρέμ. Λοιπόν, για βάλε λίγο το. Λοιπόν,
0: τρεμπάνω. Πένια κάτω τα δοκάρια.
1: Πώ?
0: Πένια.
1: Ωραία.
0: De Vrij και Van Drokelen, είπαμε, ολλανδοκατάσταση εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
0: Κάτρι. Και Κυριακόπουλος.
1: Ο Κάτρης μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο Τσιρικάς δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεξί μπακ, εξάρι και στόπερ.
0: Τσιριβέγια και Τιέν Καμαρά οι δύο στα χάφη.
1: Εδώ είναι η πληγή του Φαράω.
0: 4-4-2 είναι περισσότερο.
1: Η πληγή του Φαράω. Οι άλλοι δύο ποιοι είναι.
0: Πελίστρι και Αντίνο και στην κορυφή Τετέ με Λιβάη Γκαρσία. Πάνε πάρτε το Λιβάη Γκαρσία.
1: 4-4-2.
0: Πάνε πάρτε το Λιβάη Γκαρσία στη Ρωσία. Είναι. Δηλαδή είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Εκτός αν δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε οικονομικά. Πάω πάσο.
1: Τι έχετε πρόβλημα.
0: Όχι, εντάξει, ο Λιβάη σίγουρα θα παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Πού να τα δώσετε.
0: Εντάξει, ναι, αλλά άμα θες να αλλάξεις level, θα πρέπει να δώσεις και σε κάποιους.
1: Τι να δώσεις.
0: Άμα θες να αλλάξεις level, το ξαναλέω, σε κάποιους πρέπει να δώσεις. Σε 2-3 πρέπει να δώσεις.
1: Τον Γκαρσία, εσείς δεν παίζετε 4-4. Στην άκρη θα τον βάζατε.
0: Το Λιβάη, όπου θες να τον
1: έβαζα. Όπου θες να τον βάζεις.
0: Τον Γκαρσία, όπου θες να τον έβαζα. Και δεν θα ψάχνω ούτε εξτρέμ. Τα συντελική είναι σαν ένα πενοδίο. Τον πετάς είτε αν θες στην άκρη, τον πετάς είτε θες σαν φόρ. Τι θες. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις που να κάνω, αλλά δεν. Τι να πω τώρα. Εντάξει, οκ, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, οι άλλοι παίζουν με τριάδα πίσω, 3-4-3. Οι Τσέχοι.
1: Ναι, οι άλλοι παίζουν τριάδα πίσω και πρέπει να χτυπήσουν οι δυο πλαϊνοί του Παναθηναϊκού. Έχουν ρόλο τώρα εδώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Τον Γκαρσία να τραβιέται στην άκρη λίγο, θα τον δεις. Αν έχει προπονητή μπάγκα, τον τραβάει και λίγο στην άκρη για να χτυπάνε τις πλευρές γιατί αυτοί παίζουν με ένα λιγότερο.
0: Και πρόσεξε ο Παναθηναϊκός και τον Κάγκουα στα χαφ, τον οποίο.
1: Τον Κάγκουρα δεν τον είδα.
0: Δεν πρόλαβαν να τον δηλώσουν. Έμεινε εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει γίνει εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για ρόστερ. Οκ, okay, λέμε, η ΑΕΚ είναι πιο δουλεμένη, πιο δεμένη, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα στα χαφ παίρνει και αυτό το Λουζά. Έτσι, έχει και τραυματία τον Καλάμπρια να πούμε στα δεξιά και τον Τζάπρα και αναγκαστικά θα παίξει ο Κάτρης.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα, δηλαδή παίζει με τον τρίτο του ουσιαστικά.
1: Ναι, ο τρίτος, αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Έχει πρόβλημα στα μπακ. Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά.
1: Ο Τσιριβέγια με
0: Κάγκουα,
1: τον...
0: Κοντούρι,
1: ναι.
0: Το Λουζά. Και μάλλον θα πάρει ακόμα έναν ο Παναθηναϊκός, μαθαίνω. Και άλλον θα πάρει.
1: Θα παίξουμε τρεις κα...
0: Θέλω να πάρει τον Ουναΐ.
1: Καρτάκια έχεις βρει.
0: Ο Μάτζιος τα έχει.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος τα έχει.
1: Γύρισε, γύρισε από τις διακοπές. Ο Γιώργος.
0: Ναι, ρε, ναι, ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Είναι
1: πες με είπε ο Ραυτόπουλος,
0: ναι.
1: Να παίξω κάρτα. Δεν μου λες μαζί τρεις μπορεί να παίξουμε κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες. Ό,τι θες.
1: Στο ΠΑΠ μπορούμε.
0: Μπορείς και στον ΟΠΑΠ.
1: Γιατί ο ΠΑΠ δεν δίνει ευκαιρίες.
0: Κάρτες να παίξω όσο θες, σε δίνει.
1: Λοιπόν, κάρτα ο στόπερ σου.
0: Ο Χαζηδιάκος.
1: Σε συνδυασμό με τον Καμαρά, τον Ετιέν.
0: Ετιέν Καμαρά.
1: Και τον Τσιριβέγια.
0: Τσιριβέγια. Λες και τα δύο χαφ του Παναϊκού.
1: Θα φάνε κάρτες αυτοί.
0: Εγώ θα έβαζα και στον Κάτρι, φίλε, κάρτα.
1: Στον Κάτρι.
0: Γιατί ναι. Έχει να παίξει με τον καλό της εκεί. Θα
1: βγει καλός από εκεί.
0: Θα βγει αυτός που σε έβαλε τα δύο γκολ, ο Ουμάρ, και θα έχει θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, χρακ, θα χτυπάει εδώ πέρα. Βλέπεις, Ντακ.
1: Θα χτυπήσω εγώ, θα χτυπήσω. Θα πάω στο προπό απέναντι, θα χτυπήσω, ε.
0: Λοιπόν, ναι, να πας, βέβαια. Ναι, ναι. Ο Παναϊκός, ο οποίος είπαν θα δώσει από ό,τι φαίνεται ο Ζαρουρί, αυτό μαθαίνουμε.
1: Έτσι έμαθα και εγώ.
0: Θα τον πουλήσει.
1: Ναι.
0: Έχει Πελίστρε, δραματία, Παντελίδη.
1: Παντελίδης άτυχος.
0: Έχει Λιβάη Γκαρσία, έχει Κεντέι, έχει Ραστόντερ, έχει Ντέσσερ. Δηλαδή δεν σα έντεφορ του Παναϊκού.
1: Ο Ραστόντερ φόρτε είναι.
0: Ντέσσερ, Ραστόντερ, Τετέι.
1: Ναι.
0: Δέστα του
1: Πάρου. Και Λιβάη μπορεί να το πετάξει.
0: Και Λιβάη.
1: Τέσσερις.
0: Δέστα του επιθετικού τη ΑΕΚ. Βάργα, Ζήνη.
1: Γιώβιτς.
0: Γιώβιτς. Δέστα του Ολυμπιακού. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Εγώ πού πάω, ρε παιδιά.
1: Έχει μύθο.
0: Εντάξει, έχω ένα ταλέντο. Οκ, okay, μαζί σου. Πού πάω.
1: Ναι.
0: Πού πάω.
1: Και την Παρτάλο έχει.
0: Ναι, πού πάω.
1: Πώς λέγεται, Γιώβιτς.
0: Διαγέ.
1: Διαγέ.
0: Ναι, πού πάω όμως. Ο άλλο έχει Ντέσσερς. Το ξαναλέω. Έχει Ντέσσερς, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία. Και τέταρτο τον πρώτο σκόρες πέρσι στην Ελβετία, τον Ραστόντερ. Πού πάω. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζω και τι γίνεται λίγο γύρω μου. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Τα φόρ του Άρη ποια είναι.
0: Καλύτερα είναι του Άρη. Καλύτερα είναι του Άρη. Ναι, ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Θα σου πω και θα κλείνουμε σιγά, θα πάμε για στον Όφη. Γιατί λέω πάω και αν περάσουμε θα πάρουμε τον καλό τον παιχταρά που όντως θα είναι παιχταράς.
1: Περιμένεις τη γωνία, με είπες.
0: Ναι, ο άνθρωπος λέει εγώ παιδιά θέλω να παίξω Ευρώπη. Παιχτάρα.
1: Τον έχουν έτοιμο.
0: Τον έχουν έτοιμο.
1: Άρα δηλαδή περνά σήμερα.
0: Και φέρνουν παιχτάρα φόρ.
1: Αύριο το φέρεις.
0: Παιχτάρα φόρ. Δεν περνάω, μου φέρνουν τον Γκουλένοβιτς.
1: Ο Γκουλένοβιτς.
0: Τον Γκουλένοβιτς. Όπου και αν πήγαινε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ θα ήταν ο τρίτος επιθετικός. Άρα τι μην έχω απαιτήσει.
1: Πάμε Όφη.
0: Πάμε Όφη. Λοιπόν,
1: Όφη
0: είμαι ξεκάθαρος έτσι.
1: Πιο εύκολο έργο.
0: Όφη έχει το 3-0.
1: Οι οφητζίδες, καλό δρόμο να έχουν οι άνθρωποι.
0: Αγαπάμε ομιλίτες.
1: Ναι.
0: Αγαπάμε ομιλίτες.
1: Αρκεί να μην έχουμε συνεργασία μαζί, μας κλέβουν τα λεφτά.
0: Αγαπάμε ομιλίτες. Έτσι. Ναι. Μια χαρά.
1: Και τι τους αγαπάτε εσείς.
0: Εντάξει, εγώ τους παρότι μας πήραν τον Κύπρο, τους συμπαθώ. Τι να κάνω. Είδες. Μου πήραν για τον Κύπρο, αλλά τους γουστάρω.
1: Είστε παραβατικοί γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αγαπάμε ομιλίτες. Όφη έχει το 3-0. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να διανοηθεί το μυαλό μου ότι η ομάδα του Κόντι θα κινδυνεύσει σήμερα με αποκλεισμό.
1: Στο Γαλιλάο θα χάσει την Κυριακή.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Εκεί θα κάνει την ήττα του.
0: Με Ράφα Μύρ, εκεί ο Άρης Μανού Γκαρθία μπροστά. Με Ράσι.
1: Γκολ over και άσο.
0: Με Γκαρέ. Ο Άρης μπροστά μεσοπιθετικά.
1: Άρης
0: είναι τούμπαν.
1: Άρης γκολ γκολ και over.
0: Συμφωνώ.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, ο Όφη καλύτερα να υπερασπίσει αυτό το 3-0 με Φούντα Αϊτόρ Νου. Τριπλέτα φωτιά κι αυτό.
1: Φρέσκι.
0: Φρέσκι είναι τρει πολύ καλοί παίχτε.
1: Όχι, όχι, είναι φρέσκι.
0: Γρήγοροι παίχτε. Σου βγαίνουν στην κόντρα.
1: Βάζει ο Κόντης για την ταχύτητα, κατάλαβες.
0: Αποστολάκης Αθανασίου τα back half. Τρεξίματα φιλότιμη όσο δεν πάει. Έχει βρει χημεία, αυτό λέμε. Μπορεί ο Όφη να μην έχει βάθος ρόστερ, αλλά έχει βρει χημεία. Ανδρούτσος Μπουχαλάκης που μπορεί να είναι αργός. Ναι, είναι αργός, αλλά κρατάει μπάλα και είναι μπαλαδόρος. Αν τον ντύσει τον Μπουχαλάκη με τρεις γρήγορους γύρω του, είναι Ινιέστα.
1: Κοίταξε.
0: Είναι, πες το.
1: Ο Μπουχαλάκης.
0: Μπούσκετς και λέει ο Ινιέστα.
1: Ο Μπουχαλάκης. Ναι. Επειδή παίζει με ένα χαφ λιγότερο και είναι και αργός, εκεί έχουν πρόβλημα. Αυτοί πρέπει να κλείνουν οι δύο.
0: Αν τον ντύσεις με τρεις γρήγορους, είναι Μπούσκετς.
1: Εδώ χδητός είναι. Και τρεις στόπερ ποιοι είναι, ο Λαμπρόπουλος.
0: Πούγκουρας, Σχέλης και Κοστούλας.
1: Πούγκουρας κεντρικός.
0: Ο Σχέλης κεντρικός.
1: Πούγκουρας αριστερά.
0: Ναι.
1: Και Κοστούλας.
0: Κοστούλας
1: υπεκταράς.
0: Γιατί οι άλλοι που κούμπωσαν καλά και Χριστογιώργος κάτω τα δοκάρια. Αμυγός 9 στα 10.
1: Χριστογιώργος τερματάρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει να μπες με τον Μπαγκ να μαζεύει τα χεράκια.
0: Άντε πάλι.
1: Σε έτσι με έστειλε φωτογραφία.
0: Είναι σε έστειλε τα χεράκια. Κύπελο. Πήρε το κύπελο όμως, ρε φίλε. Δηλαδή με τρελαίνει τώρα.
1: Με σένα τα χεράκια.
0: Άντε. Με μένα δεν έπαιξε τελικό κυπέλου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το πήρε το
1: γι' αυτό που στείλε τη φωτογραφία.
0: Καλά σε κάνει και σε τρολάρει. Καλά κάνει. 9 εν 10 τα Έλληνες.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Εγώ
1: χαίρομαι, μπράβο.
0: Στον Όφη το έχω δηλώσει.
1: Κόσμο,
0: είναι η ομάδα που υποστηρίζω. Χαίρομαι να κερδίζει.
1: Κάνει κόσμο Όφη στην Κρήτη. Γερνίζει γήπεδο, φεύγει από το κεντρικό λέει.
0: 10.000 όλα τα μάτσα έχει.
1: Πήγε 10.000, περνάει τον Άρη να πούμε. 10.000
0: όλα τα μάτια.
1: Περνάει τη Λάρισα να πούμε.
0: Ναι, είναι μετά του 4 αυτή τη στιγμή η πιο hot ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο τον, πώς είναι τον πρόεδρο Μπούση.
0: Ο Μπούσης.
1: Μπράβο, μπράβο τον.
0: Ωραίο πλάνο πήρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Υπάρχουν αυτοί.
1: Δεν ξέρεις τι ωραία
0: είναι. Όπου εκμεταλλεύονται μια παιδική φιλία.
1: Μια παιδική φιλία ορμάνε δίπλα.
0: Και σου λέει.
1: Ένα καλό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το φορτώνεται να πούμε.
0: Εντάξει, τώρα πετάς πέτρες τώρα. Τι δεν λες, τα είπες όλα. Λοιπόν, πάμε γραμμές και επιστρέφουμε. Ναι, ναι. Πάμε break και επιστρέφουμε γραμμές. Αν αρχίσαμε τα. Ναι, λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference League, αντιμετωπίζοντας απόψε στις 8 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε την πρόκληση. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε με καρδιά, δήλωσε ενδεικτικού του κλίματος στην ομάδα του Αλέσιο Λύση. Τελικό στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα, χαρακτήρισε την αναμέτρηση ο Χρήστος Ζαφύρης. Με καταπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Phase του Champions League με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Όφιας στη Νέα Φιλαδέλφια. Απόψε στις 7 η Ένωση θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, ενώ πρώτη σέντρα στο θεσμό θα γίνει στις 8, 9 ή 10 του Σεπτέμβρη. Έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα από το 3-0 στο Ηράκλειο, Όφη στοχεύει να οριστικοποιήσει την είσοδό του στο Europa League κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία. Ένα βήμα μακριά από τον φετινό ευρωπαϊκό του στόχο, την πρόκριση στη League Phase του Conference League, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο. Την Κυριακή ο Παπαπέτρου ορίστηκε στο Κλεάντης Βικελίδης για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Όφη, ενώ ο Τζίλος στο Περιστέρι θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Τη συμφωνία για την απόκτηση του 30χρονου Δανού στόπερ Ράσμους Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι αναμένεται να ανακοινώσει ο Ηρακλής. Σε επαφές για τον ετήσιο δανεισμό του Βραζιλιάνου Εξτρέμ Βάντερσον βρίσκεται με την Κρουζέιρο Άρης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες μου, ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40-39 μετά τις 10. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Με τον DJ Δίτσι πάντοτε στα DEX, τον Χάρη Μανουηλίδη δημοσιογραφική υποστήριξη και καθαρισμό έξω του, του χώρου, έτσι, μαζί με το rap. Έτσι, αφού τα πατήσατε, τι να σας κάνω τώρα. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, μερικά μηνυματάκια και γραμμές στα 90-90-90. Θα σας ακούσουμε και για τα χθεσινά, τη μεγάλη πτυχία της ΑΕΚ. Τι περιμένετε σήμερα από τις ελληνικές ομάδες? Κουλ, δεν μας είπες τίποτα για το πώς βλέπεις τον Όφη. Γκολ βλέπω, παιδιά, θα τα δώσουμε στο Bet Show. Θα τα δώσουμε στο Bet Show. Είμαστε σκασμένοι, λέει, όλοι από χθες. Όχι γιατί μπήκε η ΑΕΚ στους ομίλους, αλλά γιατί καταλαβαίνουμε πόσο λάθος λειτουργούν οι δικοί μας. Ναι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Ο Ζαρουρί Κουλ έπεσε και σε πειθαρχικό παραπτώματα. Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε. Και βεβαίως, όπως το είπες και εσύ, είναι υπό παραχώρηση. Ναι, είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ ξέρω ότι άδικα φάγαμε το ματσάρι. Οι άλλοι, λέει, χθες έτρωγαν 2 στο 11, εμείς φάγαμε το δεύτερο στο 19. Λέει ο Αλέξανδρος. Κωνσταντίνος Κούλ, αν είχαμε άλλους 10. Εντάξει, okay. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί λες καλά λόγια για μένα. Δεν θέλω να το διαβάσω.
1: Διάβαστο.
0: Εντάξει, όχι.
1: Αν είχαμε 10
0: άλλους 10

0: ήταν εσένα στα μικρόφωνα και αστέρια, εντάξει, λέει η ομάδα θα ήταν σίγουρα.
1: Άρα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Βέβαια, ο Ηρακλής πιο πολύ άντεξε από τη Λεύση Σόφιας.
1: Πού άντεξε?
0: Πιο πολύ άντεξε ο Ηρακλής.
1: Ναι, δώσουμε πριν. Του δώσουμε.
0: Εντάξει, ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε και παίχτη χθες, ρώτησα τον Σωτηρό, μου λέει: Όλοι οι παίχτες είναι ζαριές. Αν σου βγουν, αν δεν σου βγουν. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Τελικά το ξέρει το Γκόντιο.
0: Δηλαδή, εγώ μια χαρά το ξέρει. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάνε να παίρνει ζαριές. Αν ήμουν Ηρακλιδέας, θα ούρλιαζα εγώ τώρα.
1: Σιγά μην ούρλιαζες. Αλφα-εθνική.
0: Τι αλφα-εθνική.
1: Τι.
0: Αν ήμουν Ηρακλιδέας.
1: Τι θα ούρλιαζες.
0: Τι είναι αυτούς που μου φαίνεται.
1: Σόπαρε.
0: Τι αν έχουν ζαριές εγώ τώρα.
1: Σόπαρε.
0: Πάω σε ό,τι περισσεύει τη λαϊκή.
1: Δεν ούρλιαζε για τον
0: Πάο. Καλύτερα να βγάλει Ελληνάγια. Καλύτερα να πάρει 10 Έλληνες όπως κάνει όφι.
1: Ποιο.
0: Πάρε 10 Έλληνες.
1: Πήρε το Σούρλι. Πήρε το
0: Σούρλι. Να είναι λίγο φτασμένοι.
1: Λοιπόν,
0: θε να ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε γεμάτο κέντρο.
1: Αφού γεμάτο το κέντρο.
0: Πάμε, παιδιά. Ακούμε, είμαστε ακροατές.
1: Εγώ τώρα και 40 κάθομαι.
0: Κύχο.
1: Καθάρισε και τα.
0: 90 είναι, καθάρισε και τα κακάκια. Έτσι, μια γάτα τα πάτσες, τι έκανες.
1: Ο άλλος τα πάτσες.
0: Έξω βέβαια, όχι εδώ, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Ναι, πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Θα έχουμε αποτελέσματα και γκάλωπ λίγο αργότερα για τον Ηλιόπουλο σήμερα που είναι ο μεγάλος μάγκας.
1: Τι Ηλιόπουλο, αφού δεν μας δίνει.
0: Τι δεν μας δίνει.
1: Πόσες χιλιάδες ψηφίσανε ο άλλος.
0: Αυτά αφού είναι εσωτερικά. Τι
1: εσωτερικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάποτε έλεγε. Ψηφίσανε 5.000, ψηφίσανε 10.000, ψηφίσανε 3.000. Τώρα γιατί δεν το λέει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να τυχωθώ.
0: Χώσουμε σκαλουμαρία όμως,
2: Ωραία, Γιώργος Ιντζάκη Κρήτη. Ρε φίλε, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί λέω Ιντζάκη,
0: Γιατί?
2: Γιατί καρπώνω, σαν τον Ιντζάκη, φίλε.
0: Το α, είσαι καμακερός.
2: Α, Κουλιανέ, δεν μπορεί να φανταστείς, φίλε. Δεν προλαβαίνεις. Παπ.
0: Μαρέ, είσαι γρήγορος, δηλαδή στεγνώσες ο μάγουλος.
2: Λοιπόν, Κουλιανέ, είναι σφινιόζο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, ρε φίλε. Αλλά όταν λέτε για τις κουβανές, εσείς οι δύο, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να μιλάτε για γυναίκες, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πληρώνουμε, ρε φίλε.
0: Γκρέμλι.
1: Πληρώνουμε. Τα φιλιά μας τα πληρώνουμε.
0: Τα πληρώνουμε.
2: Ο Κουλιανός είναι ο Γκίσμο.
0: Ο Γκίσμο
2: είναι κάτι άλλο. Και ο Ραπτόπουλος, η μάνα του ήθελε να το κάνει αλέντελον και τον έκανε αλαντάλον.
0: Φύγε, βρε. Αυτό ήθελα να το δω πως είναι στα μούτρα.
1: Εγώ έχω ιταλική ρίζα, ρε ηλίθιε.
0: Πού να ξέρει αυτός, ρε.
1: Πού να ξέρει από ιταλική
0: ρίζα. Πού να ξέρει, βρε, ο λίγος. Μόνος ο πρόργοφ. Έλα εδώ να βγουν φωτογραφίες και να μας βαθμολογήσει ο κόσμος.
1: Για χαμογέλασα τρεις μου ήρθαν.
0: Πήγε στη Γερμανία, τις έριχνε σαν χαρτομάτιλα, σαν χαρτιά τράπουλα.
1: Πολύ εύκολες,
0: Εύκολα, ναι. Με ένα βλέμμα σου έκανε μπαπ αυτό το ιταλικό του ταπεραμπέτο, γούρλωνε στα μάτια τα βατραχίσια και του έριχνε στα. Δεν μπορώ να πω γιατί κάνει και ρήμα τώρα. Πραγματικά με ένα κλικ αμέσως αυτές έσπαγαν κατευθείαν τον πάγο. Με ένα γούρλωμα των ματιών του ραπ έσπαγε ο πάγος, γελούσαν. Hello, την άλλη στο φανάρι.
1: Στο φανάρι.
0: Τη Δανέζα με το τσιγάρο.
1: Άμα ήξερα τη γλώσσα εκείνη η Δανέζα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία μάξη είχε. Η μία.
0: Πάμε γραμμές, πάμε, ναι.
1: Τι γραμμές τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
3: Μ' ακούτε.
0: Πεντακάθαρα.
1: Ναι, έλα ρε απότομε. Καλημέρα.
3: Ναι. Με τον κύριο Ραπτόπουλο λίγο θέλω να
0: μιλήσω. Πάρτε τον.
1: Παρακαλώ, κύριε.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, θυμάστε με το περιστατικό του Κωστάκη τότε που δολοφονήθηκε, έχεις πει κάτι για τον ότι απειλήθηκε και μετά ζήτηξε συγγνώμη.
1: Ζήτηξε. Για ποιον λέει, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα για ποιον με είπες.
3: Ναι. Σε όποιο σχόλιο δηλαδή με τους Ρωμά ή με τους Τσιγκάνους ή με τους Γύφτους λες για αστήρωση, λες για αποτελείωση, λες για εξαφάνιση. Έχεις κάτι με τους Ρωμά.
1: Θεωρώ ότι είστε φίλοι.
3: Συγγνώμη,
1: είναι ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά σας θεωρώ φύρες. Σας θεωρώ φύρες.
3: Φύρες. Θες να μας έχεις απέναντι σου.
1: Σας θεωρώ φύρες, είτε σας έχω απέναντί μου είτε δεν σας έχω.
3: Ναι, όταν λες για στήρωση, τι είναι ο ιστήριο, να εξαφανιστούμε.
1: Νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται.
3: Όχι, νομίζεις, μην κάνεις τικότα τώρα.
1: Δεν χρησιμεύεται και πολύ, αλλά είναι ραδιόφωνο εδώ. Θες να μου τα πεις σε κάνα ίντερνετ.
0: Πάρτε στο ίντερνετ να τα πείτε άνετα, τσουβαλάτε και
3: τέτοια. Ναι,
1: γιατί άμα. Κλείσω λίγο το Ρωμά. Πάρε με στο ίντερνετ να σου πω
0: τα πέντε
1: λεπτά. Αν είστε φίλοι,
0: Ιωάννη. Μπράβο.
1: Εγώ το έργο να πούμε.
0: Στο ίντερνετ.
1: Σε πληρώνω 6-7 εκατοστάρικα το μήνα για να. Για να μου κάθεσαι να πούμε.
0: Καλημέρα, επόμενος.
1: Ο Μητσοτάκης ακούει τώρα. Μητσοτάκη, άκου τους.
0: Ναι.
1: Δώσκα χιλιάρικο. Και την Τζέννη τη δώσε 600 να φτιάχνει στο Ιπποκράτιο να πούμε τις πάπιες.
0: Ναι.
1: Όχι, θα σε χαρίσω επειδή είσαι Ρωμά, είχα απέναντί μου. Πρέπει να σε φοβηθώ δηλαδή.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς όνα.
4: Λοιπόν, σαν πρωταθλητής θα μιλάω. Σαν Champions League πλέον.
0: Ωχ, ποιο τον ακούει τώρα. Τώρα τον κατάλαβα. Ωχ.
4: Αλλάξανε πετρέλαια. Εγώ αυτό φίλο μόνο.
0: Ωχ, ποιο τον ακούει τώρα.
4: Μαζεμένα από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Γιατί όπω έλεγε εμένα ο πατέρα μου συγχωρεμένο, καλύτερα μου έλεγε θα τρως μεγάλη μπουκιά, αλλά μεγάλη κουβέντα δεν θα λες.
0: Καλά, εσύ λες και μεγάλες κουβέντες.
1: Εσύ λες μεγάλο σχήμα.
4: Ναι. Και οι δυο σας κάνετε το ίδιο πράγμα. Και επειδή έχετε μένος για την ΑΕΚ.
0: Μένος, άμα είχαμε μένος φίλε δεν θα κάναμε μια μισή ώρα εκπομπή για την ΑΕΚ.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή εντάξει, εγώ το λέω μένος, μπορώ να το πω καλώς, αλλά θα πάμε κόπη.
0: Λαθασμένα το λες, εντάξει, τέλος πάντων. Καθένας βγάζει συμπεράσματα.
4: Αναλάβατε, ήρθατε να πούμε μετά από ένα μήνα. Σου λέγε για τους παίκτες ο Ραπόπουλος. Του λέει ο Μάγερ. Ποιος Μάγερ, υπερεκτιμημένο.
0: Άλλο αυτό.
4: Τα λέγε εσύ στο. Τι άλλο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ, δεν είπα, εγώ είπα δεν είναι για 8 εκατομμύρια. Μην μπερδεύεσαι.
4: Εγώ να μπερδευτώ.
0: Μην μπερδεύεσαι.
4: Μην μπερδεύεσαι και έχετε χάσει την μπάλα.
0: Μην μπερδεύεσαι.
4: Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ ακουστικό τύπο. Συγκεντρώνω αυτά που θέλω τα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά τα παραποιείς. Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν παραποιώ.
0: Μια χαρά τα παραποιείς. Είπαμε ότι δεν είναι για 8 εκατομμύρια. Αυτό είπαμε.
4: Ο άλλος για τον Μάγερ και λες εσύ ο Μάγερ. Ο Μάγερ είναι λέει υπερεκτιμημένος.
0: Συμφωνώ. Και συνεχίζω να το λέω. Τι σχέση έχει αυτό με το άλλο.
4: Μπράβο. Τα λες τα λόγια αυτά που λες. Θα τα στηρίζεις. Εσύ λες μιλάς για ειλικρίνεια. Θέλω την ειλικρίνεια.
0: Και δεν ακούς τι είπαμε. Ρε εσύ, τώρα κάτσε. Δεν ακούς τι λέμε τόση ώρα σήμερα σε εκπομπή.
1: Δεν
0: ακούς μόνο ότι θες. Δηλαδή, άμα κάνουμε κριτική σε κάτι στραβό, δεν είμαστε καλοί. Πας καλά τώρα, δηλαδή. Τι είσαι η Μπαρσελόνα, θα πας να παίξεις με άλλες ομάδες και θα δεις ότι στερείς.
4: Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημά σας.
0: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εσύ έχεις πρόβλημα που θες να ακούς μόνο καλά πράγματα. Άμα κάνει κριτική κάποιος σε κάτι, δεν είναι καλός. Τέλος πάντων.
4: Δεν καταλάβει το κομπλεξάκι σας.
0: Άμα είχαμε κόμπλεξ σήμερα θα κάναμε 3 λεπτά. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Κόψον λίγο. Αν είχαμε κόμπλεξ δεν θα κάναμε μια μισή ώρα εκπομπή και θα μπορούσαμε να την άκουσαμε. Θα κάναμε 3 λεπτά, θα λέγαμε η ΑΕΚ πέρασε. Εντάξει, με ποιον έπαιζε με τη Λεύσκη και θα τελειώναμε το τέτοιο. Πες σου τώρα τι θες να πεις, γιατί τώρα είναι πάνω.
1: Πάμε στο Ρωμά, απειλή να μας έχεις απέναντι, σε φοβηθήκαμε, ρε.
0: Πάμε για να κλείσει.
1: Σε έχεις απέναντί σου, άμα σε έχεις απέναντί σου. Μάθατε εδώ στην Ελλάδα, απειλείτε όλοι.
0: Εσύ, άμα πεις κάτι που δεν τους αρέσει, τελείωσε αυτός είσαι. Λες 10 καλά, 10, θα πεις ένα το οποίο το πιστεύεις, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει καλύτερο και από το Μάγκερ, ναι.
1: Μπορούσε.
0: Θα μπορούσε να πάρει και καλύτερο. Εντάξει, επειδή έπαιξε χθες με τη Λεύση καλά, το δω με την Μπαρσελόνα. Το δω με τη Λειψία.
1: Καλά, και εσύ τώρα το
0: ναι,
1: τραβάς.
0: Ναι, γιατί μου πάει στο. Με τη Λεύση.
1: Ναι,
0: μου πάει με τη Λεύση. Το δω με τη Λειψία, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Yeah.
0: Και βέβαια ο συγκεκριμένο βγαίνει μόνο όταν κερδίζει η ΑΕΚ. Όταν κάνει κανένα φόκο, κάνει κανένα δίμηνο να εμφανιστεί. Εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα όμως. Αυτά δεν μπορώ.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς όνα.
5: Αριανάκη είμαι.
0: Έλα, Αριανάκη μου.
5: Καλή. Μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ χθες.
0: Τεράστια, πλάκα με κάνεις.
1: Πόσο δίνει ρε ο Μπουκ να πάρει το κύπελο φέτος, Αριανέ.
0: Θα σας πω εγώ όσο θα τα λέει το Αριανάκι μας, θα σου πω.
1: Θα πετάξω ένα κατοστάρικο κυπελούχο τον Άρη, ρε, να με φέτος.
5: Κωστή, δεν βάζω πλέον τον Άρη. Φέτος ο δικός σου τα έκανε καλά. Να πούμε και το στραβό.
0: Μπράβο, ντάτος, ωραίος, τίμιος αυτός. Λοιπόν, τον Άρη το δίνει 425.
1: Να πάρει το κύπελο.
0: Για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ας το πρωτάθλημα, το ξέρουμε.
5: Και πιστεύω ότι ο Άρης κάποιον από τους τέσσερις μπορεί να απειλήσει. Γιατί πέρα από την ΑΕΚ δεν μου έχουν δείξει. Sorry.
0: Κανένα στην πλέον. Αλήθεια λες, φίλε. Αλήθεια λες. Και κύπελο 20 σε δίνει. 20.
1: Δεν 20. Ναι, 20. Πετάω ένα εκατοστάρικο τον Άρη.
5: Άρη του πρώτου γύρου δεν το φοβάμαι. Φοβάμαι τον Άρη του μετά το δεύτερο γύρο.
0: Εγώ θέλω να δω λίγο Άρης πίσω πώς θα στελεχωθεί. Γιατί όντως σε σχέση με πέρσι φαίνεται να έχει γίνει πολύ καλύτερη δουλειά και να είναι καλύτερος ο Άρης. Αλήθεια λέει ο φίλος.
1: Ναι.
5: Είναι καλός, έχει καλό προπονητή, έχει προπονητή που ξέρει την πραγματικότητα την ελληνική και είναι και δίκαιος και έχει και καλά ποδητήρια. Ένας καλός Άρης, τα καλά του Άρης είναι επικίνδυνος, ό,τι και να κάνουμε. Και ο Όφη είναι επικίνδυνος, απλά ο Όφη τι γίνεται, ότι έχει μπλέξει σε μια σοβαρή διοργάνωση και όπως το ξέρεις καλά, πρέπει να μπορέσει να βάλει τα δύο καρπούζια κάτω από τη μασχάλη που λέμε.
0: Ναι, εδώ Όφη φαίνεται να μην έχει βάθος όμως. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι δεν έχει. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο νους ή ο Αϊτόρ. Μετά από πίσω
5: είναι
0: πέφτει πολύ αξία.
5: Είναι πλήγμα. Όπως και για την ΑΕΚ που λέμε που πανηγυρίζουν αεξίδες. Ωραία, μπήκαν στο Champions League. θα μπορέσουν όπως όφη στο Europa να τα απεξέλθουν στο Champions League. Άλλο το Europa, άλλο το Champions League.
0: Σωστό.
5: Πρωτάθλημα εννοώ.
0: Ναι.
5: Το πρωτάθλημα εννοώ. Γιατί και ο Ολυμπιακός τότε με το έκανε πολύ καλό, πολύ καλό Champions League. Καλό.
0: Α, στο πρωτάθλημα.
5: Ένα-δύο.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Όφη θα ζοριστεί πάρα πολύ, γιατί δεν έχει βάθος ρόστερ. Η ΑΕΚ, αν πάρει ένα-δύο παίχτες, θα την παλέψει μια χαρά κανονικά. Θα είναι βασική διεκδικήτρια.
5: Και για τον ΠΑΟΚ, να σου πω στα αίσια, Νίκο.
0: Ναι.
5: Από εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν το στανταράκι ότι περνάει, έχει γίνει ο ΠΑΟΚ του 50-50, χωρίς παρεξήγηση.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Τι παρεξήγηση. Θα χαλαστώ εγώ επειδή λες κάτι που είναι αλήθεια και δεν ακούγεται καλά στα αυτιά του. Την αλήθεια θέλω να λέμε. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
5: Απλά για μένα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πειράξει τον προπονητή. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός. Έχει βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι. Απλά υστερεί στο αμυντικό. Στο αμυντικό είναι υστερεί πάρα.
0: Γι' αυτό και επειδή έμαθα ότι πάνε να πάρουν ένα νεαρό στο Φερέλπι, λέω αν είναι δυνατόν. Τι να εδώ, εγώ θέλω τον καλό μου να μου πάρει τώρα. Δεν θέλω να μου πάρει τον Φερέλπι. Θέλω να μου πάρει ένα στόπερ που να είναι κέρβερος. Για να κάνουμε τώρα.
5: Και ο Παναθηναϊκός, για μένα να σου πω, Νίκο, στα αίσια, δεν είναι ο Παναθηναϊκός του φέτος, είναι ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Φέτος
0: είναι
5: η ομάδα Παναθηναϊκός για του χρόνου.
0: Ωραίος
5: ο
0: Ριανός.
5: Ο Παναθηναϊκός ναι. να κάνει τώρα πρωταθλητισμό από, με μια καινούργια ομάδα και ένα καινούργιο προπονητή.
0: Ωραίος.
5: Αυτό
0: ωραίος.
5: Το κάνει και ο Νίκολης της ΑΕΚ. Την πρώτη χρονιά ο Νίκολης έπαιρνε μια καλή τέτοια και πήρε και το τέτοιο. Πήρε και το πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά.
0: Ναι.
5: Κράζαν όλοι τον Ηλιόπουλο, άπαλο τον λέγανε, άπαλο, βέβαια μυαλό, πήρε συνεργάτη, πλήρωσε, κράτησε ρόλο, πήρε προπονητή.
0: Έδωσε διάκριτους ρόλους, δεν μπερδεύονται άλλοι στα πόδια των άλλων.
1: Πολλούς έχει ρε ο Σαββίδης και ο Μαρινάκης. Ο Σαββίδης πολλούς έχει.
0: Ο άλλος έβαλε τον Ριμπάλτα και τέλος.
1: Έχει ένα, τελείωσε.
0: Με αυτό να. Εσύ, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης, γεια σας.
1: Τελείωσε.
0: Τρία άτομα. Να σε καλά.
5: Πέρα από την Ευρώπη, το πρωτάθλημα φέτος θα είναι δράτο. Έχει πολλές θέσεις.
0: Θα έχει. Θα είναι καλό. Να σε καλά.
5: Φιλιά,
0: αυτή η επιτυχία της ΑΕΚ ξεκίνησε από τη χρονιά που δεν βγήκε πάντως Ευρώπη, λέει, να ξέρετε. Δηλαδή, πολλές χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Με τον πουλί τότε το 300 πόλη τον Γκράζαμ. Την επόμενη χρονιά πήγε, λέει, η Conference, πήρε το πρωτάθλημα.
1: 7-8 κιλά έχασε ο 300 από πέρυσι.
0: Πονηρό ο Άξι, κλασικό, βγαίνει μόνο όταν κερδίζει, λέει, για να κάνει ορμηχτέ.
1: Όταν χάνει. Τι κάνει, μωρέ. Τι ωραία, κάναμε μια ανάλυση την ΑΕΚ, την πενέσαμε.
0: Μια μισή ώρα ΑΕΚ είχαμε ρε.
1: Ο καθυστερημένο τώρα.
0: Μια μισή ώρα
1: που μιλάμε τώρα για καθυστερημένο άνθρωπο.
0: Από τι 8 σε 9.30 και μου βγαίνουν έξω και μου λε: φτάνει με την ΑΕΚ, μου λε σήμερα. Λέω: όχι, δεν φτάνει, λέω, γιατί έχουμε να πούμε
1: πολλά. Εγώ αυτού θα του περνούσα από IQ,
0: ναι.
1: Να μην κάνουν παιδιά.
0: Σταμάτα ρε. Πάμε, καλημέρα.
1: Θα απαγόρευα να κάνει
0: παιδί. Επειδή δεν του άρεσε κάτι που μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Θα το απαγόρευα.
0: Κρίση είναι αυτή.
1: Να έχει ζωάκι και να κάνει παιδί. Θα του το απαγόρευα. Ως κράτος. Ως θεσμικός παράγοντας, ως κράτος. Θα με βάζανε εμένα υπεύθυνο να δίνω ναι ή όχι.
0: Ναι. Α, θα έβαζε σφραγίδα. Υπεύθυνο σφραγίδα.
1: Ναι, από εδώ 4-5
0: κάνει παιδί, δεν κάνει.
1: Του έκοβα.
0: Ο Νίκολης πάντως το πήρε το πρωτάθλημα με την πρώτη. Ναι, ο Νίκολης όμως όταν ήρθε, ξέραμε ότι ένας προπονητής που έχει πάρει πρωταθλήματα, το έχει αυτό το know-how και δεν είναι πείραμα. Έτσι, τα λέγαμε αυτά. Το ξαναλέω, για μένα ο ΠΑΟΚ το είπε και χθες σε μια παρέα. Εγώ το λύσα, το στηρίξω με μανία, γιατί δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να επιστρέψει άμεσα σε τίτλους και σε τρόπαια και σε διακρίσεις, πρέπει να πάρει έναν προπονητή. Ποιο να λες. Το Βλάντα Νίβιτς. Όπου πάει, πάει για τίτλους. Όπου και αν πάει.
1: Α, τον έφαγες ακόμα, δεν είναι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τώρα. Όταν θα ξανασχοληθεί. Ναι. Μα με αυτόν πρέπει να ασχοληθεί. Δεν χρειάζεται να ψάξει πολύ.
1: Τώρα,
0: μακάρι ο Λύση 5 χρόνια
1: τώρα
0: να πέντε.
1: Τον Ήβης τον ξέρεις, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σαν χαρακτήρα.
0: Όλα τα ξέρω. Φυσικά, τον έχω κάνει.
1: Πόσες μέρες μπορεί να κάτσει με την Κοντζάρεβα ο Ήβης.
0: Αυτά στα κανονίσουν εσύ, πάει. Εγώ θα τα κανονίσω.
1: Οι άλλοι είναι φλόροι. Φοβούνται.
0: Α, τα κανονίσουν. Να έχει τον Ήβης, τον Βιερίνια και τον Μάτο. Τέλο. Κανέναν άλλο.
1: Ναι.
0: Κανέναν άλλο.
1: Ο Μάτο και ο Βιερίνια την κολλάνε.
0: Την κολλάνε. Την
1: κολλάνε τι κότε εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μάτο δεν είναι επεξεγέλασε. Και ο άλλο ο κοντό ο Ναπολέοντα ο Βιερίνια.
0: Ο Ναπάρθη, ναι.
1: Ναι.
0: Τίποτα, μόνο που δεν σε αναθρώπου.
1: Φοβάται λίγο.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι παλιά η άλλη. Είναι παλιά.
1: Καλημέρα, ναι. Να
0: του χρόνου να πούμε ότι ο πρωταθλητής, όπως πάει η κατάσταση, θα μπει απευθείας στο ομίλου Champions League. Ας το κοιτάξουν αυτό όλοι. Καλημέρα, ναι.
6: Μέρα, κουλ, καλημέρα, ραπ.
0: Καλώς όνα.
6: Γείτονας του Βενέτη, ραπ με τα ωραία τα προφιτερόλα, Αλεξάνδρεια, αλλά τώρα Μεγαλία.
1: Έλα ρε Αλεξάνδρεια, έλα ρε Γιδάη Μαθίας, ρε. Έλα.
6: Είδα, αλλά τώρα Μεγαλία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εντάχει να μην περιμένει ο κόσμος. Να σας πω εγώ για το Champions League.
0: Για πες.
6: Καταρχήν, επειδή έφυξες θέμα προπονητή, κουλ, θα σου πω, προπονητή έπρεπε να πάρει αυτό να τη σπάθουν που πήγε στη Ρωσία και Και από 16η την ομάδα τη Ρώση και την έβγαλε τρίτη, πήρε και το κύπελλο.
0: Όχι, εγώ έδεξα μακροχρόνιο προπονητή, ο Πάουκ έχει το λύσει.
6: Ναι. Ο Ήβης δεν έπαιξε μόνο στην Αραπιά πήγε. Ναι. Άκου να σου πω,
0: δεν πήγε μόνο σε Αραπιά, λάθος είσαι. Και στο Ισραήλ πήγε και στη Ρωσία πήγε.
6: Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα δεν έκανε.
0: Ποιος ρε, ο Ήβης.
6: Πάμε, εγώ σου λέω δεν πήγε στο Champions League με αυτούς. Εγώ σου λέω ποιος πήγε στο Champions League.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, παίρνεις αυτό να δω, το έπαιρνες αυτό να δω. 9 χρόνια βοηθός του Ουνάι Έμερι. Πήγε στην Πάφο και τους έβγαλε μπαμπαμ.
0: Δεν τον πήραν αυτόν, τι να κάνουμε, δεν τον πήραν.
6: Παρακάτω, παρακάτω, αριστερό center back δεν έχουμε. Έχουμε μόνο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι τεχνίτης.
0: Και ο Χατζηδιάκος παίζει αριστερά, δεν έχει πρόβλημα, να ξέρει.
1: Α, σωθήκαμε.
6: Δεν είναι δεξιοπόδαρος ο Χατζηδιάκος, όπου και να παίξει κάρτα θα πάρει. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει τον Ντρούγκιτς, ο οποίος η μία ανοιχτή. Να μην πω τι μας έκανε, που μας έγραψε και τι μας έκανε.
0: Ποιος Ντρούγκιτς, ρε.
6: Ο Ντρούγκιτς αυτόν που έφυγε και πήγε στη Βαλένθια, που αυτόν έπρεπε να πάρει από την αρχή, αλλά παιδεύονται δύο χρόνια.
0: Α, τον Ντρούγκουσις, τον Ντρούγκουσις, ναι, παιχτάρα. Ναι, ναι, Ντρούγκουσις, εντάξει.
6: Τι λέει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ντρούγκουσις, ναι, ναι, ναι, καλός, καλός, καλός.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, δύο χρόνια παιδεύονται να τον πάρουν δανεικό. Και ένα αριστερό center back έπρεπε να πάρει σκληρό, όπως ήταν Πεδαράς ο Κουλιεράκης, και το Χατζινάκο με το Μιχαηλίδη να τους έχει για Τρίπολη, Βαρδιά και Αγρίνιο.
0: Είναι αυτό ο χειρότερο από σένα. Τα ονόματα τα έκανε να κάνω.
1: Και ο Χατζινάκο, ρε. Ο Χατζινάκο είναι κοντό.
6: Δεν μπορεί να βλέπει το νου που είναι παιχταρά και όταν μα έβαλε γκολ με τη μάνα του που είναι πιο τρελή από αυτόν.
0: Πού πρέπει να τον πάρει, Μαρμίτα, είναι καλό.
1: Φίλε, πάρε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή.
0: Φτάνει. Πάρε τηλέφωνο τον Ράπλα, σε βάλει αυτό. Είναι να είναι εντάξει.
6: Παιδιά, τι να πάρω, θα σκάσουμε.
0: Ναι. Στο πρέπει να λέει καμερά μαλαμένη. Φιλιά, πάρτονα, πάρτονα.
1: Μένει Γαλλία.
0: Γαλλία. Που είπε Αλεξάνδρεια, δεν είπε τίποτα.
1: Αλεξάνδρεια, αλλά μένει Γαλλία τώρα.
0: Α, μένει Γαλλία.
1: Να το φέρω με τσάρτερ.
0: Ο Ήβιτς έκανε παπάτες, πρωτάθλημα πήρε παντού και με Μακάμπι Τελαβίβ και στη Γουότφορντ βγήκε MVP.
1: Παλεύει με την Γκονζάρεβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Άσε τι πήρε πρωτάθλημα.
0: Και τώρα και στην Αλαΐν πάλι πήρε.
1: Στην Αλαΐν.
0: Παντού, όπου πάει παίρνει. Καλημέρα, ναι. Το ξαναλέω, δεν μιλάμε τώρα για προπονητή, αλλά μιλάω γενικά. Αόριστα, δεν μίλησα για τώρα, μην παρεξηγηθούμε.
1: Απέξω το φέρε. Ξέρω εγώ τι είσαι.
0: Για πάμε, όχι, καθόλου, καθόλου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
7: Έλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τώρα μια σχέση για προπονητές. Ανέλαβε ο Γιάγια Τουρέ και έβγαλε τη Σλόβαν Μπρατισλάβα μέσα σε 2,5 μήνες. Την έβγαλε...
0: Champions League. Εντάξει, η Σλόβαν είναι και πρωταθλήτρια συνέχεια στη Σλοβακία. Παιδιά, ο Νταμπράουσκας έκανε το μεγαλύτερο έργο, να ξέρετε, ούτε ο Γιάγια Τουρέ. Ο Γιάγια Τουρέ πήγε στον Ολυμπιακό της Σλοβακίας που βγαίνει Champions League, είχε δύο ευνοϊκές σκληρώσεις και πέρασε. Εντάξει.
7: Την πέρασα με τη Σλοβενία που είναι η Έλτσε.
0: Η Έλτσε.
7: Αλλά εγώ περίμενα να κάνει άλλη καριέρα ο Γιάγια, αν θυμάστε. Ήταν ένα θαύμα της φύσης, έτσι.
0: Πεχτάρα, άστο.
7: Έκατσε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Και μιλάμε τώρα για ένα φάσμα της φύσης, έπαιξε και μπαίνει, έπαιξε τη δεκατέκτηση, τα πάντα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα το μόνο δηλαδή να πετύχει ένα ωραίο σύνθημα, δηλαδή να είναι πετυχημένο. Τι είπανε τώρα για να πειράξουν τους Ολυμπιακούς, δηλαδή για το Μέγκα.
0: Α, για το Μέγκα, ότι θα μας βλέπετε στο Μέγκα. Εντάξει, τώρα είναι πάνω στο άλογο, δεν μπορεί να του την πει.
1: Τώρα σε πήρε Ολυμπιακός πανευρωπαϊκό να πούμε μέσα στην
0: Ελλάδα. Σε πήρα μέσα στο σπίτι σου,
1: μέσα τώρα σήμερα ισοφαρίζεται αυτό.
7: Δεν μπορεί να το ξεπεράσουν αυτό, ρε φίλε.
0: Δεν ισοφαρίζεται.
7: Το Μέγκα, η τεχνική, θα κλαίνε όλο το βράδυ, δεν θα κοιμηθούν σήμερα. Αυτοί θέλανε, παρακαλάγανε να περάσει η
0: έξτρα χρήματα.
7: Γιατί σα τη λένε συνέχεια για το Champions League και κάτι που δεν το γνωρίζει. Από το 1994 που έχει ξεκινήσει στους ομίλους, η ΑΕΚ έχει μία νίκη με τη Μίλαν, να λέει, και μία με τη Rangers. Αυτές οι δύο νίκες είναι η έκτη συμμετοχή, έχει με 0 βαθμούς.
0: Δύο νίκες. Ναι.
7: Έχει το ρεκόρ το πριν 8-9 χρόνια με 0 βαθμούς.
0: Ναι.
7: Δύο νίκες σε ομίλους.
0: Σε 6 συμμετοχές.
7: Ναι. Να το ξέρετε αυτό.
0: Δεν τραβάει εκεί, δεν τραβάει. Τώρα με τον Νίκολς να δούμε τι θα κάνει όμως. Είναι σοβαρή.
7: Με το Μέγκα, μας πειράξουν με το Μέγκα. Εγώ μια ίσα που θέλω να
1: βρω. Κλείσε, φτάνει, καλημέρα, πάμε κάτω.
0: Τον άλλο πρέπει να τον πάρει από τη Γαλλία. Τα έκανε όλα ανάκατα. Τα μπέρδεψε ο Ντρουγκούσιτς, είπε τι είναι αριστερό, το πρέπει να είναι δεξί. Τα έκανε ανάκατα, χταρμά. Δεν έλεγε άλλα ονόματα, Χατζινάκους, έκανε για στο παιδό. Τα έκανε ανάκατα. Εκείνο τον θέλει εσύ. Είναι τα μάμια για σένα εκεί.
1: Φίλε, α πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ό,τι έβγαλα, α πάρει εταιρεία τώρα, α κάνει τι θέλει. Εγώ τώρα δουλεύω και κανονίζουν άλλοι.
0: Λοιπόν,
1: Δεν ανακατεύομαι.
0: Γραμμές φουλ, ο κόσμος ήθελε να τα πει σήμερα. Και οι οπαδοί άλλων ομάδων. Ναι, και ναι, παοξίδες, ναι, και Αργιανοί.
1: Ο Καθετορικάκιας στη μόδα μέσα.
0: Αφού τα πατήσαμε. Ο Άρης σήμερα φουλάρει για αριστερό μπακ και στόπερ πάντως.
1: Εγώ πάντως αυτό που έγινε σήμερα θα πάω στο προπό να παίξω.
0: Να πας να παίξεις. Αφού
1: τα τσάλα πατήσαμε. Καθετορικάκια.
8: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
8: Πολύ το Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Bet Show.
9: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
8: Λοιπόν, φινάλε, τα πιάσαμε όλα, κάπου το φτάσαμε στο τέλος. Να φεύγετε, εδώ μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
12: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε. Παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907-7571-11.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
22: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μόνο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Στερήνου στον ήχον, ο Λευτέρης πίσω. Κύριος Λευτέρης Χατζηπετρελίδης στην παραγωγή. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ευρωπαϊκών βραδιών συνέχεια και η σημερινή στις 8. Ο ΠΑΟΚ παίζει την οδηγία με την Μπραν. Τηλεοπτική μετάδοση από το Open TV και ραδιοφωνική από το Μετρόπολης 95,5. Στις 9, Κοσμοτέ Σπορτ 2, Τσεζεκά Σόφιας Όφι στην ρεβάνς του 3-0 του Όφι στο Παγκρίτιο. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει στην Τσεχία στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Χράτης Καράλοβη Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 2-2. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε
1: παράγοντες
0: οι οποίοι ιδιαίτερα στους μεγάλους.
1: Καφέ σου καταρχήν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ο 35ος.
0: Είναι ο 19ος.
1: Εσύ είσαι
0: 19ος. Μετρημένη χθες.
1: Μετρημένη.
0: Λοιπόν, έχουμε παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν ο καθένας με τον τρόπο του να κάνει δουλειά.
1: Τι παράγοντες?
0: Ποδοσφαιρικούς.
1: Α.
0: Όταν είχε εμφανιστεί ο κύριος Ηλιόπουλος, ραλίστα τον έλεγες εσύ.
1: Δεν είναι.
0: Είπα όχι, είπα ότι είπες κάτι κακό. Γραφικό τον λέγαμε κάποιοι άλλοι. Ότι θα φάει πολλά λεφτά για να μάθει, λέγανε ακόμη περισσότεροι. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε την εντύπωση που έδωσε στο ξεκίνημα της παρουσίας του σαν ο ηγέτης της ΑΕΚ, ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, παίρνει πρωτάθλημα, τη βάζει στους ομίλους του Champions League και αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε φιλάθλο και όχι οπαδόν παροπίδες στην Ελλάδα, θα σου πει ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Απορώ με τις υπόλοιπες. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης έχει δείξει ότι έχει ένα τρομερό επιτελείο και ο ίδιος ξέρει.
1: Business κάνει ο Μαρινάκης.
0: Ο κύριος Σαββίδης έχει ένα σκασμό κόσμο για να χτίζει και να φτιάχνει ομάδα. Ο κύριος Αλαφούζος πετάει εκατομμύρια. Ρε φίλε, δηλαδή, τι είναι αυτό τόσο σπουδαίο που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος και καταφέρνει αυτό και δεν ακούω μπούρδες ούτε ότι σιγά πια λεύσκει τώρα. Και εγώ βλέπω μια καλή ομάδα η οποία παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο, αποτέλεσμα και ουσία.
1: Θες να σας απαντήσω?
0: Να, πιστεύεις ότι λέω
1: τον
0: κάτι?
1: Τον κλέβει ένας μόνο.
0: Μπράβο του.
1: Τον κλέβει μόνο ένας.
0: Μπράβο. Επειδή
1: τον κλέβουν πολύ. Στην επιχείρηση, ο Μαρινάκης κάνει business, να πούμε. Εμπόριο, πώς το λένε, ποδοσφαιρική σαρκός. Εμπόριο ποδοσφαιρική σαρκός, έτσι λέγεται. Να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Ο άλλος ο Βουκαράς.
0: Κοιτάει να αγοράσει την άκρη που
1: τον κλέβουν και τον άλλο. Τον κλέβανε πολύ και τον άλλο. Δεν είχε ιδέα.
0: Τον Αλαφούζο.
1: Ναι. Στον πάγκο έχουν και ένα άλλο αυτό. Έχουν φίλιο στη διοίκηση μέσα. Η Γκοντζάρεβα και οι άλλοι.
0: Και ο Παπαμίκος.
1: Οι άλλοι είπα.
0: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα.
1: Ο Παπαμίκος δεν είναι μόνος του. Έχει και άλλους.
0: Εγώ το λέω. Εντάξει.
1: Ναι, λες ελιπές το. Ο Απαμιμίκος.
0: Ο Παπαμίκος είναι σαφές.
1: Ο Απαμιμίκος όπως λες. Είναι ένα κομμάτι.
0: Μην τρως.
1: Ναι. Εσύ το τρως.
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Εσύ τρως σύμφωνα. Ήρθαν έξω και διαμαρτυρόταν μια μέρα.
0: Ναι, για σένα ήταν.
1: Απεργία έκανε τα σύμφωνα γιατί τα τρως.
0: Για σένα.
1: Ναι, δεν ήταν για μένα. Ο Απαμιμίκος λοιπόν.
0: Απαμίκος.
1: Ναι, είναι κι άλλοι. Είναι και οι Μπάντιδες, οι Βιερίνοι, είναι οι άλλοι. Κι άλλοι.
0: Άλλο ναι. Ο τεχνικός ηγέτης που έβαλε ο κ. Σαββίδης και άλλο
1: για τον τεχνικό ηγέτη, σε λέω, δεν σου λέω για τον Απαμιμίκο.
0: Ο Παπαμιμίκος είναι αυτό.
1: Και οι άλλοι κάνουν τις μεταγραφές. Ο Απαμιμίκος δεν έχει καμιά σχέση.
0: Λέει,
1: δεν έχει καμιά σχέση. Ο Απαμιμίκος τώρα θα έχει πολύποδες με το γήπεδο, άλλα έχει ο Απαμιμίκος.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι το αυτό και τον Απαμιμίκο. Δεν είναι το σχέδιο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι. Οπότε για να το συντομεύουμε και να μην κάνουμε πολλά λόγια, τον κλέβει ένας τον. Σε μια επιχείρηση πρέπει να σε κλέβει ένας. Άμα σε κλέβουν πάνω από ένα.
0: Το είχε πει ο Άγγελος και το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια λέει.
0: Και δικαίως. Ναι. Δεν σε αδικεί κανείς και συμφώνουν, πιστεύω, οι πάντες. Ναι. Απλά το λες πιο λαϊκά, άλλοι το λένε με σάλτσες, το καλύπτουν.
1: Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, κλέβει ο μόνος του τον εαυτό του.
0: Λοιπόν, καλά αυτό το πάει.
1: Δεν τον κλέβει ούτε ένας.
0: Καλά το πάει ο Καρυπίδης.
1: Ναι. Άλλο, παρακάτω.
0: Καλά το πάει. Λοιπόν, διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι εύκολη ομάδα η Λεύσκη.
1: Και ήταν δύσκολη.
0: Ήταν η ΑΕΚ καλή και την έκανα μοιάζει εύκολη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: αν παίξει αυτή η Λεύσκη, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, έχει καμία τύχη σε δύο αγώνες. Εγώ με την ΑΕΚ μου,
0: όλοι ήμασταν
1: την ΑΕΚ. Τώρα αυτοί οι οποίοι υποτιμούν είναι οι παοξίδες. Με το κόμπλεξ που έχουν με την ΑΕΚ, όχι οι στόπερ είναι Βούλγαροι, όχι του φίλου.
0: Δεν μπήκα σε αυτή τη λογική.
1: Σε αυτή τη λογική μπαίνω
0: εγώ. Ναι, ναι. Καλά κάτσε και μπαίνει.
1: Σιγά την ομάδα, οι Βούλγαροι στόπερ δεν πηδάει κανένα. Ο Τάρπαξ ο τερματοφύλακα.
0: Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πρέσαρε σε όλο το παιχνίδι, κέρδισε εύκολα 4-0, κινδύνεψε άπειρο ελάχιστα. Και έβγαλε αυτοματισμούς και τρεξίματα αξιοζήλευτα.
1: Εγώ είδα και άλλα.
0: Δηλαδή.
1: Στο Καβούρι πρέπει να βγει καλό ψαράκι ο διαιτητής. Από τον Ηλιόπουλο.
0: Γιατί, επειδή δεν έβγαλε μια δύο κίτρινες.
1: Τρεις κίτρινες δεν έβγαλε και ένα πέναλτι δεν έδωσε στο Μουκουτί.
0: Πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Το έχετε πνίξει να πούμε μια χαρά.
0: Μια
1: δεν υπάρχει μπάλα, δεν υπάρχει μπάλα να πάρει ο άλλος. Δεν έχει πάρει μπάλα. Έχει πάρει πόδια. Η μπάλα ούτε η φτέρνα του δεν έχει βρει, ούτε μισή τάπα δεν έχει βρει. Οπότε δεν δίνει πέναλτι στους Βουλγάρους και τρεις κίτρινες.
0: Πόσο
1: είναι το σκορ? Και 3-0, ήταν πάει γίνει 3-1. Και σε δύο κίτρινες κάρτες αλλάζει το παιχνίδι.
0: Και τον Ηρακλή ακύρωσε γκολ που γύρισε στη φάση.
1: Γιατί δεν ήταν 3
0: λεπτά, τρία λεπτά πίσω.
1: Πριν 3 λεπτά πίσω. Ούτε 20 δευτερόλεπτα ήταν να μεταβάλει. Ποια 3 λεπτά πίσω. Η υπερβολή σου
0: ακυρώνει. Του Ζήνη δεν είναι φάουλ και είναι φάουλ το άλλο. Του πίτα.
1: Ποιο πίτα ρε.
0: Πίνα.
1: Δεν το σπρώχνει.
0: Το σπρώχνει.
1: Δεν είναι φάουλ.
0: Τη γυρνά πίσω
1: λεπτά.
0: Δεν είπα δεν έκανε φάουλ.
1: Τη γυρνά πίσω τη φάση. Ο νόμος τι λέει. Πόσα δευτερόλεπτα ήταν.
0: Και αν μετρούσε το γκολ θα γινόταν.
1: Θα γινόταν 3-1.
0: Και τι θα άλλαζε.
1: Ρε αγόρι μου, επειδή στο μέτρο προγράφουνε για το φάουλ, μασάς και εσύ.
0: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
1: Είναι φάουλ.
0: Φυσικά και.
1: Τέλειωσε. Είναι πέναλτι χθες του που κάνε μου κουντί.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Άμα το θυμάσαι, εγώ το έκανα.
0: Είπα και δύο
1: κουντί. Το θυμάμαι. Και τρεις κάρτες. Τρεις καρτάρες.
0: Δύο κάρτες.
1: Τη σημείωνα κόκκινε. Έκανα live το παιχνίδι. Άστο να το ξέρω εγώ καλύτερα. Εσύ μπορεί να πήγε στο αλέτα. Μπορεί να ήπιε κανένα, ξέρω εγώ, μπράντι να πούμε. Μπορεί να.
0: Δεν πίνω εγώ.
1: Δεν ξέρω τι να πίνει να πούμε. Τρεις καρτάρες δεν τους έδωσε.
0: Μωράκι τηλεόραση, ζήσαμε.
1: Τρεις καρτάρες δεν τους έδωσε τους Βουλγάρους κατά τη Άκη.
0: Δεν αναλώσουμε γιατί. Δύο κίτρινες.
1: Άλλο σε λένε ότι το ψάξε το παιχνίδι. Δεν σαν τον.
0: Πάντως δεν σφίγγει.
1: Δεν σαν τον Σαββίδη που κλαίει. Έχει βγάλει δύο προέδρους τη ΕΠΟ και δεν το δώσαν ούτε ένα σφύριγμα.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Αυτό είναι τραγικό. Και έχουν τη Β' και τη Γ' και την Ι' και τη λιμένονται εκεί τι Χρυσούπολε και τι Καστοριέ.
0: Αυτό φταίει άλλο όμω.
1: Δεν ξέρω ποιο φταίει ο άλλο και εγώ ξέρω φταίει ο μεγάλο. Ένα άλλο δεν φταίει. Τι ο παρέφιλε.
0: Όταν εγώ κάνω με σένα δουλειά.
1: Ποιο κάνει με σένα.
0: Πες ότι εγώ είμαι Σαββίδης και εσύ μέσα στην ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Και μου λες εγώ καθαρίζω.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: βγάλω
1: ναι, ναι.
0: Και θα φτιάξω και να βγάλω με αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι σου κάπου πριν από λίγα χρόνια.
1: Τι με έχεις πει πριν λίγα χρόνια. Ναι.
0: Ότι θέλουν να πάρουν και τις παίρνει η ΑΕΚ σε ενώσεις. Πριν από χρόνια.
1: Άσε τώρα μιλάμε. Τώρα.
0: Είχε εκείνη εκείνο.
1: Ρε κάνω εγώ δουλειά μαζί σου.
0: Γιατί πηδάς την κουβέντα. Είχε εκείνη εκείνο.
1: Μπορεί
0: να βάλει ο Μελισσανίδη λεφτά. Είχε πάρει τις ενώσεις για μια χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Ισχύει ή όχι.
1: Το πιάνω κορόδι, τι να σε πω.
0: Βλέπει εγώ ή βλέπει εσύ ότι πατάς από μένα μία. Λέω άντε δύο. Και τρίτη φορά.
1: Ποιο φταίει γι' αυτό.
0: Ο ίδιος.
1: Γιατί φταίει.
0: Γιατί θα πρέπει να σε αλλάξει.
1: Όχι.
0: Ή να με αλλάξει.
1: Πρέπει να φοβάσει. Άκου κόκκινα. Σε αυτές τις δουλειές. Μπάλα και νύχτα.
0: Έχουν νόμους.
1: Έχουν νόμους.
0: Φυσικά.
1: Όταν παραβώ τον νόμο εγώ. Δηλαδή.
0: Πρέπει να ξέρει ότι
1: πάω εγώ στην μπουτίκ. Περίμενε. Εγώ πάω στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ, α πούμε. Ναι. Λέμε. Εγώ. Και τον κλέβω το Σαββίδι.
0: Ναι.
1: Κονομάω. Και αυτό που με κάνει είναι να με διώξει μετά. Δεν έγινε και τίποτα. Βρίσκω αλλού άλλο να κλέψω.
0: Αν σε βάλει να πληρώσει όμω.
1: Όχι, όχι. Ναι, αν σε βάλει να πληρώσει με τον έναν τον άλλο, όπω το Παπαγεωργόπουλο του ζητάνε τώρα 8 εκατομμύρια το μάγκα να πούμε.
0: Θα σε πονέσει.
1: Μπράβο.
0: Μήπως θα εκλέψει 8.000 18.000.
1: Πάρω την περιουσία τώρα, ό,τι έχει μείνει. Και τα λοιπά, ότι θα αρπάξουν να την πάρει στο κράτος. Στο
0: με δικηγόρους κανονικά.
1: Θα τα πάει στο Δήμο. Τα νοικιάζει ο Δήμος.
0: Τι θα κάνει μετά.
1: Θα πληρώνει σε εμάς παραπάνω λεφτά.
0: Θα ξανακλέψει κανείς.
1: Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβες.
0: Σου λέει πλήρωνε και εσύ και τα παιδιά σου τις μαγκές που έκανες.
1: 8 εκατομμύρια φέρ' τα πίσω. Δεν έχει 8, ξέρω εγώ, ο Βασίλης. Άντε να έχει ένα, ενάμιση.
0: Για καιρό να έχει ό,τι θέλει.
1: Πάρτου τα.
0: Αλλά όταν πληρώσει, πονάει η τσέπη.
1: Μπράβο. Οπότε πάμε παρακάτω. Οπότε ο Μάγκας ο Ηλιόπουλος, τα ψαράκια εκεί,
0: ρε φίλε, τον,
1: οι μαρίδες.
0: Του το έχεις.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος γίνεται πάμπλουτος. Ναι,
0: άλλο
1: τον έχεις για χαζό δηλαδή. Ναι, πώς το...
0: Λες, ο Αλαφούζος είναι χαζός.
1: Ποιος είναι Αλαφούζος, στην μπάλα χαζός είναι. Ή μπορεί να θέλει να κάνει το χαζό γιατί δεν θέλει να παρουσιάσει έξοδα τα οποία είναι από τις άλλες επιχειρήσεις και όλα αυτά.
0: Αυτό ναι. Είναι τώρα μια υπόθεση.
1: Αξέξε, κόκκινε. Ο Αλαφούζος έχει 5 επιχειρήσεις, 10 επιχειρήσεις, πάει πολύ καλά. Παρουσιάζει πάρα πολλά κέρδη.
0: Ξέρεις τι έγινε τελευταία.
1: Ναι, τι.
0: Έλεγε μια εταιρεία με δεξαμενόπλια.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε από 25.000 το τρίμηνο, πιέρτησε 250.000 ευρώ.
1: Αυτό.
0: Για ασύλληπτα κέρδη.
1: Αυτό μπορεί να θέλει ο λογιστής του. Δεν το λέω. Λέω, εικάζω. Στον Παναθηναϊκό ότι πετάει λεφτά, ας πούμε, κτλ. Και δεν. Και δεν τον νοιάζει. Γιατί δεν τον. Αν τον ένοιαζε λογιστικά τον Αλαφούζο ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε να κάνει πολλές καινοτομίες.
0: Δεν θα έπαιρνε το 50 να τον πληρώσει ένα κανένα λεφτά.
1: Αυτό, άστο να το φαντάζομαι, δεν έχω πληροφορία.
0: Εννοείται.
1: Εικάζω λογιστικό τρίκ. Εικάζω, λέω. Λογιστικό τρίκ.
0: Κοίτα τα συν και τα πλήν. Δεν είναι αθέμητο.
1: Επιχειρηματίες είναι. Οι λογιστές του δεν είναι του δικού μα που λέει.
0: Ναι, αλλά και τον οπαδό.
1: Ναι.
0: Ο οποίο δεν βλέπει αποτέλεσμα. Ακούει ονόματα, ακούει χρήματα που επενδύονται.
1: Ναι.
0: Και δεν βλέπει κάτι. Και σου λέει κάτσε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είμαστε.
1: Ναι.
0: Τον πονάει.
1: Άμα το διορίσει σε κανένα λιμάνι, δεν τον πονάει και τον οπαδό εκεί πέρα.
0: Πώς θα πρωτοδιορίσει.
1: Τόσο διορίζει ο Σαββίδης και διορίζει ακόμα. Γιατί να μην διορίσει και ο Αλαφούζος καμιά 5.000.
0: Γιατί είμαστε ακόμα εδώ και εσύ δεν είσαι στο λιμάνι.
1: Τι είσαι, λέει, να είσαι.
0: Εσύ γιατί δεν είσαι στο λιμάνι.
1: Γιατί να πάω εγώ στο λιμάνι.
0: Αφού διορίζει κόσμο.
1: Αφού παίρνω πιο πολλά παλού, γιατί να πάω στο λιμάνι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο κανένα.
1: Άμα είχα ανάγκη, μπορεί να πήγαινα και εγώ εγώ και να την άσου πω. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω ανάγκη. Λιμανίσιο είναι.
0: Καλά κάνει, μαγκιά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν σε κατηγόρησε.
1: Πάμε εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε. Εσύ και ο κουνιάρο, εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε και εσύ τι θα έκανε.
0: Αυτό το ρωτάμε κι εγώ και ο Νίκο.
1: Εσύ τι θα έκανε.
0: Αυτό το ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εύκολα είσαι καυστικό με άλλου και το αφήνει μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Συμπλήρωσε το όπω απαντά τώρα και, ναι. Και μετά.
1: Σε απαντά λοιπόν, δεν έχω ανάγκη.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε είπε κανεί ότι είπε κάτι μεμπτό ή λάθο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: και
0: λέμε.
1: Να φτιάξει κανένα κολλικό τώρα που το είπαμε αυτό. Να πέσει το μάτι σου απάνω σε κανένα στομάχι.
0: Το δικό μου το μάτι που έχει πέσει και έπαθε.
1: Ξέρω που να πέσει το δικό σου το μάτι. Το δικό σου το μάτι που να πέσει.
0: Το δικό μου μάτι έπαθε σε εκείνο το σακουλάκι που παλού τρει μήνε και ακούσαμε και ευχαριστώ.
1: Τι, γιατί το κράτησε εσύ το σακουλάκι.
0: Το στη μάπα.
1: Τα έκανε από αλλού.
0: Αχ, εδώ πέρα.
1: Ναι. Σε ενόχλησε.
0: Δεν με ενοχλούσε.
1: Τι σε ενοχλούσε.
0: Γιατί εγώ τι θέλω να είσαι χάλια.
1: Τι?
0: Το ίδιο αποτέλεσμα είχε κουμπί.
1: Ο Παγιώτης λέει ότι το βράδυ με πετάς βελάκια στο. Ο οποίος έχει σπουδάσει ψυχολογία. Λέει αυτό το βράδυ λέει πετάει βελάκια.
0: Παθολογία σπουδάσε.
1: Παθολογία σπουδάσε. Δεν ξέρω τι παθολογία.
0: Ψυχολογία.
1: Εγώ διαβάζει και πολλά παθολόγο βιβλία.
0: Παθολόγο και διαβιολόγο τον έκανε.
1: Διαβιολόγο. Δεν υπάρχει διαβιολόγο.
0: Διαβιτολόγο.
1: Διαβιτολόγο.
0: Είμαι πολύ σαφή αυτό πλέον.
1: Είναι και μελετητή τη ψυχολογία. Είναι το χόμπι του αυτό. Τη μυθιστορημάτων, αστυνομικών.
0: Η ψυχολογία, ναι, σαν ειδικότητα, η ψυχιατρική είναι.
1: Ναι.
0: Η ψυχολογία δεν με κάνει.
1: Πάντως αυτό λέω, ότι πετά βελάκια να πούμε.
0: Δεν νομίζω να το έχει πει ο γιατρό.
1: Τι συγκιάζει εσένα, σε μένα.
0: Αυτό πει. Είναι δικιά σου σάλτσα.
1: Ναι.
0: Από τι γνωστέ σάλτσε.
1: Ναι, ναι. Σάλτσε, μάλτσε.
0: Σε καρίδε,
1: ναι, ναι.
0: Σε οτιδήποτε άλλο και τα κάνει σαν τα μούτρα σου.
1: Ναι, ναι. Τι έχω τα μούτρα μου. Δεν σε αρέσει τα μούτρα μου.
0: Από εκεί πάει.
1: Εντάξει. Άλλο τι έχει.
0: Το δελτίο θέλω.
1: Ποιο δελτίο.
0: Πού έπαιξε σήμερα.
1: Στο αμάξι το.
0: Θέλω να το αντιγράψω. Μπορώ.
1: Τι να αντιγράψεις.
0: Να το παίξω κι εγώ.
1: Στο διάλειμμα εδώ στα κλειδιά γιατί βαριέμαι να κατέβω.
0: Με επιτρέπεις.
1: Πάρτο. Τι. Ξέρεις να ανοίξει το αμάξι το δικό μου. Με κλειδί ανοίγει. Δεν έχει.
0: Γιατί πού είναι το δύσκολο.
1: Ξέρω, πάντα βάλεις άλλη τρύπα εσύ. Θα μου πεις βάζεις τίποτα σε τρύπα. Έλα τελείω. Τελείω είναι κάτι. Τελείω.
0: Είμαι εύστοχος.
1: Ναι, ναι. Είσαι εύστοχος.
0: Άλλοι ασχολούνται με πατουσάκι.
1: Είναι φετίχ.
0: Με ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Το φετίχ.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μόνο αυτό μπορείς.
1: Ναι, έτσι λες εσύ.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ μπορεί να λες και καλά κάνεις.
1: Το κλέτσο στα ίδια μου λέγε. Πήγε από εδώ, ρε, μου λέει, να πούμε, στην παραμύθια.
0: Τι γίνεται με τον Κλωτσέ?
1: Ε, μια χαρά είναι. Θα κάνουμε και θεατρική για αυτή.
0: Περίμενε τώρα, περίμενε. Τώρα, συγγνώμη από το κοινό. Επειδή μου το είπανε και όλα τα παιδιά, δεν ξέρω αν το γνωρίζει τον άνθρωπο ή όχι. Άφησε, λέει, υπονοούμενο ότι θα συνεργαστούν.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε να ρωτήσω.
1: Η περιέργειά σου, να πάρει τη μαμά Ευγενία μετά να το κουτσομπολέψει.
0: Το
1: ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Αυτοί μου είπαν, αν δεν το είπε.
1: Το είπα, ναι, το είπα.
0: Λέει, είπε, λέει ότι υπάρχει επικείμενη συνεργασία.
1: Τι να περιμένω από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να με καλέσει. Με τον Γκλέτσο.
0: Αν επιτρέπετε, τι.
1: Ή τι.
0: Τι συνεργασία.
1: Θα κάνουμε του γκέι σε μια θεατρική παράσταση.
0: Θεατρικό, τι.
1: Θεατρικό, ρε.
0: Σε παρακολουθεί δηλαδή.
1: Ε, είναι, τον αρέσει.
0: Καλά κάνει.
1: Ποιο δεν παρακολουθεί, Μαρμίτα, να πούμε.
0: Τον Γκλέτσο.
1: Ναι.
0: Τον παρακολουθεί κόσμο στη τηλεόραση, στο θέατρο.
1: Ναι, ναι.
0: Εσένα, έχει πιο εξειδικευμένο κοινό.
1: Ναι, έχω ιδιαίτερο κοινό, έχω εμένα.
0: Γιατί λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Λοιπόν, δεν μου φαίνεται παράξενο το να σε γνωρίζει, αλλά να βρίσκεστε πρώτη φορά και να λες ότι έρχεται και συνεργασία, πάει να πει ότι κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι έχει στο μυαλό.
1: Ναι, κάτι είδε εκεί, μάλλον.
0: Προφανώς δεν φίλε. Καλό το οποίο είναι, δεν είναι κανένα το οποίο πλάκα.
1: Κάνει και ένα καλό γάμο τώρα, γερό.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Τι δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει στη ζωή του. Δεν μου
1: είναι μια πολύ ωραία κυρία η οποία έχει αρκετά χρήματα.
0: Ωραίο άντρα, είναι τι σημασία.
1: Παρό το παρουσιαστικό του πολύ καλό, γυμνάζεται ακόμα, κάνει πυγμαχίες, κάνει ρετούλο, βάρα σάκου τέτοια. Ε, πάγαμε τα ψαράκια.
0: Μόνο του αρέσει το κολύμπι, ρε φίλε.
1: Ποια κολύμπι, ρε, ποιο άντρα είναι φυσιολογικό τώρα. Κάνει box, άλλο θα αρέσει το κολύμπι, να πούμε.
0: Δηλαδή οι άντρε που κάνουν κολύμπι,
1: ναι,
0: δεν είναι άντρε και εσεί που κάνετε box τα άντρα.
1: Ένα που του αρέσει το box δεν του αρέσει το κολύμπι. Ένας που είναι γαλακτοκομικός δεν είναι πότης. Ένας που είναι πότης δεν μπορεί να είναι ένα γαλακτοκομικός. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ένα που του αρέσει, ας πούμε, το ράλι.
0: Είδες.
1: Δύσκολα. Μισό. Θα απαντήσω. Εσύ, αν διαφωνείς, θα μου πεις. Ένα που του αρέσει το ράλι, άντρα, ή το σκι, σπάνια βλέπει μπάλα.
0: Άκου.
1: Ε, τι άκου λίγο. Ε, δεν είδα εγώ. Εγώ, εσύ, άμα είδες, δεν είδα εγώ κανένα που του αρέσει, να πούμε, το ράλι. Έχει τρέλα με αμάξια, μηχανές. Αναβαθμίσεις κινητήρων, ράλια και τέτοια κλπ. Να είναι και ποδοσφαιρόφιλος πολύ.
0: Είπες τρέλα.
1: Ναι.
0: Έχει διαφορά.
1: Ο Φίστα, ας πούμε, που κι αυτός παντρεύτηκε, πάει στο κλαμπ των παντρεμένων.
0: Παντρεύτηκε ή θα παντρευτεί.
1: Παντρεύτηκε, πάει κι αυτός.
0: Μπράβο.
1: Ο Νίκος, αγαπημένος. Ο Σαρόπουλος, δεν το ξέρω. Ο ουρολόγος, πάει λέει κι αυτός. Με στέλνει να μην
0: κάνει πριβέ.
1: Πριβέ, αφού έβαλε η κοπέλα του. Φωτογραφία δεν πριβέ. Πριβέ είναι να πας κρυφά.
0: Μπορεί να με κάλεσε πολύ κόσμο.
1: Τι καλά έκανε. Τι βρωμιάρι δεν του καλέσει. Γιατί δεν του καλέσει. Καλά έκανε. Νίκο, βιοναθόρπαστο να πούμε. Βιοναθόσπαρτο.
0: Εγώ που δεν είμαι σαν το Φίστα, έκανα ανοιχτό γάμο.
1: Τι έκανε. Εσύ από τη γυφτιά σου δεν έκανε ανοιχτό γάμο.
0: Γυφτιά.
1: Εσύ δεν έκανε από τη γυφτιά σου.
0: Σου ήρθε κάτι στο γάμο.
1: Τι.
0: Υπήρχε.
1: Έλα μπρο ένα κέντρινγκ μα έκανε εκεί κάτι σουτσουκάκι εκεί τη πλάκα.
0: Σουτσουκάκι ρε βλάκα.
1: Τι.
0: Έλειπε κάτι από εκεί.
1: Κάτι φάντες μας έδωσες εκεί και τα λοιπά. Μας ξεμπέρδεψες εκεί σε 20 λεπτά, σαν χλαμάρα να πούμε.
0: Εσύ γαλλική σαμπάνια πρώτη φορά σου εκεί είδες.
1: Είδες ο καημένος εγώ.
0: Πρώτη φορά εκεί είδες.
1: Εντάξει, ναι. Την πλήρωσε ο Μπαλής τη σαμπάνια βέβαια.
0: Ποιος την πλήρωσε?
1: Εσύ για την πλήρωση τη σαμπάνια δύσκολα.
0: Ο Μπαλής και πάρει, αλλά αυτά τα πληρώνει ο γαμπρός.
1: Τι πλήρωσες?
0: Ο γαμπρός θα πληρώνει.
1: Σαμπάνια, καμιά φάντα θα ήταν μεταποιημένη σε σαμπάνια.
0: Καλά, εντάξει, εσύ και να μιλήσει για σαμπάνια δεν μπορείς. Δεν το έχεις, μίλα για μπάλα.
1: Εσύ το έχεις δηλαδή?
0: Το είχα.
1: Δηλαδή άμα σε ανοίξουν μια σαμπάνια θα καταλάβεις αν είναι καλή η μάπα να πω.
0: Σαμπάνια όχι.
1: Σαμπάνια όχι.
0: Άσχετος.
1: Ναι.
0: Είτε μου βάλει τσαφρόδι είτε σαμπάνια.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Άσχετος.
1: Εντάξει.
0: Ένα ουίσκι.
1: Πάω, πες, ναι.
0: Ένα ουίσκι μπορώ να σου πω.
1: Βέβαια. Και τσίπουρο μπορείς γιατί μυρίζει τα γράδα εσύ. Με τη στρόγγυλη τη μύτη σου.
0: Όχι ρε φίλε. Εκεί είναι γούστα.
1: Ε.
0: Εκεί είναι γούστα. Άλλο τον αρέσει το ελαφρύ, άλλο τον αρέσει το βαρύ.
1: Εσένα τη αρέσει.
0: Πολύ ελαφρύ.
1: Εμένα μου αρέσει το πολύ βαρύ να πω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι έχει δίκιο ο ένας ή ο άλλος.
1: Οπότε με τον Γκλέτσο έκανα καλή φιλία να πούμε και θα συνεργαστούμε.
0: Ναι, τι θα δούμε, τι παράσταση ήταν, κομμωδία, παροδία, τι.
1: Εσύ τι λέτε, παίξω δράμα να παίξω.
0: Δράμα, ναι.
1: Ε, δράμα δεν μπορώ να παίξω. Να σε κάνω.
0: Στέλλα, κρατάω μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Να σε δω κι αυτό και μετά το σκίσω το καλτσόνι. Και πότε θα γίνει αυτό.
1: Μη σε νοιάζει ρε κοκκινέλη. Χιρ το ζουγούνι από κάτω.
0: Το Βασιλικό Θέατρο κι εδώ.
1: Πώς θε?
0: Το Βασιλικό Θέατρο έφερε.
1: Στην Αθήνα θα πάω ρε φίλε. Θα τα κάτσω μέσα στους γύφτους. Πήγα έκανα να πούμε.
0: Γύφτ.
1: Πήγα να κάνω ένα αγώνα.
0: Παιδιά, άμα δεν έρθει 1000 άτομα τώρα, τον πάρετε με τις ντομάτες.
1: Τι να πάρουμε.
0: Είστε απαράδεκτοι.
1: Τι να πάρουμε.
0: Μας είπε,
1: 30 άτομα.
0: Μας είπε
1: 30 γύφτους. Άτομα πήγα στην κατάληψη και φίλησα το Σαββίδι. 40 άτομα. Τι έχει 1000 να έρθουν.
0: Είπε στου Θεσσαλονίκη γύφτου.
1: Γύφτη είστε, τι είστε.
0: Βρέω σφιοκάμπτη του Μητσοτάκη.
1: Πήρε και ένα στήνε, λέει ο Μητσοτάκη.
0: Βρέω σφιοκάμπτη του Μητσοτάκη. Λε το Θεσσαλονικό γύφτο.
1: Γύφτο είσαι, τι είσαι.
0: Και τι είναι γύφτο.
1: Τι είσαι γύφτο.
0: Τι έκανε τώρα.
1: Καταρχήν δεν έχει καλλιτεχνική κουλτούρα να πούμε. Δεν έχεις. Όχι εσύ, γενικότερα.
0: Εγώ,
1: το ξέρεις ότι.
0: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
1: Το ξέρεις ότι χουλιγκανισμό σε θέατρο κάνατε μόνο εσείς το 1971 στην ταινία ο Παπαφλέσσας. Μαζεύτηκαν κάτι παοξίδες από την Νεάπολη και βρίζανε τον Παπαμιχαήλ να πούμε. Λέει τέτοιους κάφρους δεν έχω δει στη ζωή μου να πούμε. Κανιβαλίσανε το θέατρο. Δεν τα ξέρεις αυτά γιατί. Εντάξει,
0: είσαι ένα θέατρο.
1: Δεν είσαι θέατρο.
0: Καμία σχέση.
1: Ήρθε εδώ στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και νόμιζε ότι ήταν στην Τούμπα να πούμε. Όχι στην Τούμπα, στην Τρούμπα νόμιζε ήταν ο άνθρωπος. Τέτοιους καφρούς λέει δεν έδωσε στη ζωή μου να πούμε. Πάντα 1971 Παπαφλέσσας Παπαμιχαήλ. Τέτοιους καφενόβιους λέει δεν έχω
0: δει. Για ποιο λόγο έγινε το επεισόδιο.
1: Να ξέρετε το επεισόδιο γιατί ρώσε. Πήγαν εκεί ουρλιάζαν φωνάζαν.
0: Για ποιο λόγο τι.
1: Τι
0: τους ενόχλησε.
1: Και τους ενόχλησε.
0: Τι ήταν αυτό που τους ενόχλησε.
1: Πού να ξέρω εγώ τι τους ενόχλησε.
0: Γιατί μιλάς για μια ταινία.
1: Γάβρος ο Παπαμιχαήλ.
0: Μιλάς για μια ταινία τώρα
1: ναι, ναι.
0: Που έχει να κάνει με ένα ιστορικό.
1: Βρίσατε ρε τον Παπαφλέσσα ρε. Του Ερίκου Ανδρέου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε Κάφρη, και μιλάτε για, μιλάς για θέατρο, εσύ
0: δεν
1: να πούμε.
0: Δεν το ξέρω, δεν μιλάω για
1: θέατρο. Απολύτιστε να πούμε.
0: Είπες ότι κάτι έγινε.
1: Ναι.
0: Ούτε από θέατρο ξέρω ότι για μια ταινία, για μια παράσταση, η οποία έχει να κάνει με ιστορικό γεγονό.
1: Δεν γιατί ήταν παράσταση, ρε, ταινία ήταν. Και ήρθε εδώ πέρα
0: ταινία,
1: να
0: ποιο
1: βραβευτεί. Και ξανά ήρθε. Βέβαια, Θεσσαλονίκη ακόμα να έχει μετά την αλήθεια. Εδώ ερχόταν.
0: Α, του γύρισε το πιδέκι.
1: Ναι. Ερχόταν εδώ, είχε τα φτιάξει. Είχε παντρευτεί μια Θεσσαλονίκη. Έφτει η Βουκυκλάκη καλύτερη ήταν. Φυσικά ήταν καλύτερη. Η Θεσσαλονικιά. Τώρα αυτά είναι καλλιτεχνικά, δεν μας νοιάζει μπάλα έχει σήμερα. Άμα θες να μιλήσουμε για καλλιτεχνικά, σου μιλάω ό,τι θέλεις να πούμε. Θες τίποτα άλλο.
0: Το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, ηθοποιού το έχεις να σου πω, τι να σε κολλήσω.
1: Αφού όταν πήγα στα σπορ του Βορρά, ο Μπούσος με έστειλε εκεί, τι να κάνω.
0: Αφού μου ρίχνει
1: κουτσόφι. Γιατί έβριζα το Βουλινό, τότε το Βουλινό ξέρεις
0: κάτι. Και τους ώρα κουφάνε.
1: Αυτοί όλοι μέχρι να φωνάξει θύρα 4 τα είχαν καλά. Μόλις φώναζε η θύρα 4 να πω, δεν είχε. Αυτό τότε γυρίζανε το μπιφτέκι. Δεν
0: από
1: πολλά.
0: Εκεί το μάθες μπιφτέκια του γυρίζανε. Ναι, ναι, ναι. Είχε σε παραστάσεις.
1: Είμαι σε ένα λαό και σε μια χώρα και σε ένα επάγγελμα που το μπιφτέκι γυρίζει πολύ γρήγορα.
0: Πλάκα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αν πάμε σε διάλειμμα, μην πω κι άλλα να πω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Πού πας?
6: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πίτσα από 88.gr.
7: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τη κακομοίρα γίνεται εδώ σε 95,5 το FM. Με θυμίζω 9,55 και ενώ το μήνυμα στο 54,301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε σε σελίδα μου στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Μιλήσαμε για το τι παιχνίδια μπορείτε να δείτε σήμερα. Είπαμε για την επιτυχία.
1: Έχει κανένα καλό ρε να μας πεις να πούμε. Τον άλλο τον είπα, δεν με έδωσε.
0: Τι είναι σου κάνει καλό.
1: Δηλαδή έπαιξα ένα παιδί μου διπλό και άντερ 3,5 το ΠΑΟΚ. Έπαιξα χ2 και άντερ 3,5 το Παναθηναϊκό. Μάλλον χ2 το ΠΑΟΚ και διπλό το Παναθηναϊκό.
0: Περίμενε, ξαναπέστα.
1: Έπαιξα διπλό και άντερ 3,5 το Παναθηναϊκό.
0: Ωραία.
1: Έπαιξα διπλό χ2 και άντερ 3,5 το ΠΑΟΚ. 2-3 γκολ. Έπαιξα την Όφη.
0: Τον Όφη.
1: Ναι.
0: Δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το πρώτο έλειξε 3-0, δεν ξέρει πώς θα πάει.
1: Μπορεί να λήξει 2-1 τώρα.
0: Να σου πω γιατί. Εντάξει. Αν αυτοί βάλουν γκολ.
1: Ναι. Θα ανοιχτεί.
0: Όχι, ρε φίλε, άλλο θα μα πει. Αν δεν βάζει γκολ, Όφη την Κυριακή παίζει με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην το έχει καθόλου και στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι.
1: Αλλά εδώ πέρα θα. Και να χάσει από τον Άρη, τι έγινε. Έχασε από τον Άρη. Ο Άρης είναι. Τι έγινε.
0: 1-1. Δεν νομίζω. Όσο πηγαίνει 0-0, ο Όφη δεν έχει λόγο να τρέξει. Κοιτάει να κρατήσει.
1: Μου δίνει μια πάσα. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ που είπε να τρέξει. Είμαι αντίθετος χθες. Τη θαύμασα την ΑΕΚ, έτσι. Αλλά είμαι αντίθετος.
0: Μην μου πεις για την ένταση.
1: Μεγάλη ένταση 90 λεπτά.
0: Όχι όλοι οι παίκτες.
1: Δεν ήταν αναγκαίο μετά το 3-0 να παίξουν. Αυτοί έχουν. Εκεί, δηλαδή,
0: αν είχα
1: τον Νίκολιτς σε καφέ, θα τον έλεγα. Που τον κουστάρω πάρα πολύ, έτσι. Αλλά θα του έλεγα.
0: Όχι μόνο εσύ.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Συμφάλακρε, θα του έλεγα. Άκουσε να δει.
0: Συμφάλακρε.
1: Έχεις 3-0 στο 40 λεπτό. Μπαίνεις με 3-0. Το γλιτώνεις εκεί με τον άθλιο τον πήγιο αμυντικά να γίνει 3-1. Ωραία.
0: Καλώς ήταν ο πήγιος.
1: Άσε με ρε. Είναι 3-0. Για ποιο λόγο θα του έλεγα. Δεν πετάς το 55 5 αλλαγές. Να καμηλώσεις και το τέμπο.
0: Αυτός τους έκανες αργότερα.
1: Ναι, τις έκανες.
0: Το Μάριν άρχισε να το βγάλει.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Γιατί δεν το πήγες το παιχνίδι σε πιο σβηστό τέμπο, θα το ρωτούσα. Εφόσον έχεις να πούμε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League. Για ποιο λόγο να πάει να το σκοτώσεις, να το βάλεις 6-7 γκολ, ας πούμε, να κάνεις τι. Αν θα περίμενα την απάντηση. Μπορεί να μου λέει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν έδωσα εντολή και οι παίκτες μου κάνανε. Ωραία, γιατί δεν τους έκανες ένα τύπο. Εντάξει, παιδιά, πάμε λίγο πιο πάσα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο.
0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει από προπονητές και φίλους μας και γνωστούς που λένε ότι εγώ είχα δώσει εντολή να ανεβαίνουν και αυτοί. Με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης γύριζαν πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Πόσες φορές τα ακούσατε.
1: Να μου απαντήσει.
0: Όχι. Πόσες φορές το έχουμε
1: ακούσει. Ναι, σωστά. Να μου απαντούσε άλλο.
0: Εγώ άλλο ερώτημα.
1: Εγώ δεν το κατηγορώ. Εγώ λέω μελλοντικά.
0: Για μένα.
1: Μην μου ξεφουσκώσει. Ό,τι οικονομία δυνάμεως. Μισό λεπτό. Ό,τι οικονομία δυνάμεως μπορεί να κάνει ένα ρόστερ ελληνικό σε Champions League, θα μπορούσα να το κάνω.
0: Υπάρχει ένα παίκτη στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και λες ότι είναι βιονικός. Δεν υπάρχει.
1: Ορότα είναι αυτό.
0: Ορότα.
1: Ναι.
0: Που έχει λιδωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.

0: Γιατί επιθετικά ήταν καλός.
1: Ποιος?
0: Ο Πήλιος. Ο Πήλιος.
1: Αυτοί και οι δύο πίσω έχουν θέματα.
0: Περίμενε, καταρχήν λέγεται Πήλιος ή Πήλος. Στη φανέλα
1: Πήλος είναι μέρος στην Πελοπόννησο που πήγα φέτος.
0: Τη φανέλα την είδες.
1: Ε.
0: Πήλος έγραφε.
1: Πήλος.
0: Ναι.
1: Αν έγινε Αλβανός από Έλληνας. Ναι, σωστά.
0: Αριστερά
1: ναι.
0: Αλβανία.
1: Έχει, ναι, ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Άλλαξε το όνομά του, ναι.
0: Από ελληνικό. Κάποιο επεισόδιο,
1: ναι, ναι, ναι. Από ελληνικό το έκανε αλβανικό για να παίξει το παιδί.
0: Ευτυχώς το ίδιο και θα έρθει να κολαντρίζει και να κάνει. Πήλος έγραφε.
1: Πήλος, ναι.
0: Μπορεί μήπως λεγόταν έτσι και το ξέραμε λάθος.
1: Ήταν Πήλος, ήταν να παίξει εθνική, έγινε Πήλος και μετά με τον Γιαννούλη και τον άλλο ξανά έγινε Πήλος.
0: Επικοινωνιακό δηλαδή.
1: Όχι, ρε, πρακτικό. Διαλέγω την εθνική Αλβανία.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Δεν τον πήρε εθνική Ελλάδα, σου λέει απέξω εθνική.
1: Μια απέξω εθνική, είναι μια εθνική να παίξω.
0: Ναι. Να μην θέλει και αυτό να παίξει.
1: Ε, άλλαξε το επίθετο σε λένε.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Ένα το λέγανε στη γειτονά Χατζημαλιάκα το λέγανε και το έκανε Φωστηρόπουλος. Άλλαξε το επίθετο.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα, το άλλαξε το επίπεδο γιατί δεν ήθελα να το λένε έτσι.
0: Κάποιοι καλά κάνουν και αλλάζουν.
1: Και το αλλάζει, δικαίωμά του, τι να κάνω.
0: Δηλαδή, θυμάσαι και τον ποδοσφαιριστή που λέγανε ψεύτη.
1: Ναι. Εσένα μας έλεγαν ψεύτη, δεν το άλλαζε το επίπεδο.
0: Εγώ γιατί να το άλλαξε το επίπεδο.
1: Αφού είσαι κανονικό ψεύτη.
0: Μου το λένε.
1: Ναι.
0: Μου το λένε του ή άλλου.
1: Θε να τα ακούσει με σιγουριάτικα, ναι.
0: Εγώ τι κάνω.
1: Τι να κάνω.
0: Αυτό το τρολάρουμε και λέω αφού είμαι ψεύτη.
1: Καλά, μου σε λένε κόκκινο επειδή. Παλιά τα κοπάνε και σκυγίνα
0: σου. Μια σχέση, ρε. Ναι. Γιατί είναι βλακίε.
1: Γιατί κόκκινο είσαι.
0: Ο παππού ο Γιάννη.
1: Ποιο παππού Γιάννη. Ο δικό ο παππού.
0: Του πατέρα μου πατέρα.
1: Ναι. Τι έκανε αυτό.
0: Λοιπόν, δεν μαύριζε, κοκκίνιζε.
1: Τα ρίχνε και αυτό στα ουσιαστικά.
0: Καμία σχέση.
1: Α.
0: Λοιπόν, στην κατοχή.
1: Ναι.
0: Το nickname που λένε σήμερα οι νεότεροι. Το παρατσούκλι του που λέγανε οι παλιότεροι.
1: Ναι.
0: Ήταν κόκκινο. Ναι. Και ο πατέρα μου κοκκίνιζε και ο θείο μου σκορπίζει. Ο Θόδωρο κοκκίνιζε. Κόκκινος. Μετά τον πόλεμο, όταν τους γράφανε τις ταυτότητες, ο αστυνομικός έγραψε κόκκινος. Δεν ήταν το επίθετο αυτό.
1: Α, τσαμπουκά ο αστυνομικός έκανε.
0: Τσαμπουκά.
1: Ναι.
0: Έγραψε αυτό. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Τότε έπρεπε να μας λένε κόκκινο με άλλα ονόματα, σαν τους Ινδιάνους.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Έπρεπε να μας λένε μετά. Μετά
0: κάποιον
1: με τα χαρακτηριστικά.
0: Κάποιον
1: μας.
0: Και τον λένε Παπαχρήστο, Παπακώστα.
1: Είχαν κάτι.
0: Κάποιον παπά είχαν.
1: Κάποιους τράγους είχαν εκεί και. Ναι.
0: Λοιπόν. Πολλά επίθετα έχουν γίνει για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αυτά ήταν παρατσούκλια για το οποίο.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα επίθετο τώρα το οποίο. Ή τον άνθρωπο το λέγανε κάβουρα.
1: Ναι.
0: Τι κάβουρα θα φύγει.
1: Κάβουρα το λέγανε. Μπορεί να τα τσικουναράζα.
0: Άμα τα αλλάξει. Ναι. Κακό είναι.
1: Για να το κάνουν δηλαδή. Σου πιάνε να το λένε. Τι να τα αλλάξει. Γιατί κάβουρα είναι. Κάβουρα είναι και το. Πιάνει ο μάστορα να πούμε. Τον κάβουρα να πούμε. Που μοιάζει με κάβουρα και αυτό το λένε και κάβουρα το γάβουρα. Τι άλλα επίθετα.
0: Διάφορα επίθετα
1: παιδιά. Τι επίθετα.
0: Έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό να τα αλλάξει κάποιο. Δεν είναι επιλήψιμο αυτό το πράγμα. Αλλά όπως και να, γιατί χάνουμε την ουσία. Το ρώτη και δεν το βγάζει ποτέ.
1: Ποιο να αναβάλει.
0: Τον αριστερό, το δεξί στόπερ που δεν έχει απακάτω.
1: Ας το βγάλει το 70, το. Να, αυτά εδώ θα,
0: φίλε,
1: θα τα πληρώσει μετά. Αυτό είναι τη.
0: Βιονικό. Μέχρι πότε.
1: Αυτό είναι τη άποψη. Γιατί το έχει δηλώσει κάπου. Και με του γυμναστέ θα έκανε οπωσδήποτε κουβέντε και meeting. Αυτό είναι τη άποψη ότι η ομάδα μου θα φορμάρεται με τα παιχνίδια και με την ένταση.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλει να είναι μαλθακή η παίκτη του κτλ.
0: Μην πάθει Αλμέιδα όμω.
1: Κοίτα, για να πάθει Αλμέιδα, ωραία το λες, πολύ ωραία, θα πρέπει να εξοντώσει την πρώτη γραμμή το pressing, το οποίο δεν το κάνει ποτέ.
0: Η πίσω
1: αυτός
0: γραμμή
1: κάνει άμυνα.
0: Μισό του. Αλήθεια. Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Ποδοσφαιρική, γιατί εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη γραμμή έχει μεγαλύτερο βαθμό επικοινωνιότητα. Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Έχει μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητα να εξοδοθεί από την πίσω γραμμή που κάνει πολλά περισσότερα μέτρα.
1: Τι μέτρα κάνει.
0: Όλη την πλευρά έχει, ρε φίλε, ο Ρώτα.
1: Ποιο.
0: Ο Ρώτα που ανεβοκατεβαίνει συνέχεια.
1: Η ομάδα σε λέω, ρε, πώ κουράζει.
0: Για την ομάδα του δεν έχουμε λόγο. Η πίσω γραμμή δεν έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να εξοδοθεί.
1: Να ανεβαίνει απάνω.
0: Αυτό λέω.
1: Για να του πει μην ανεβαίνει. Ανεβαίνει ένα.
0: Ένα που ανεβαίνει.
1: Άμα ανεβαίνει, κακώ ανεβαίνει.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Σωστά το λε. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου βιολογικά για την ΑΕΚ μετά
0: και από όπως είναι ολό τα βαρόμετρο, δεν του συμφέρει να πάθει κανένα ζημιά εκεί.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν ΑΕΚ, δεν αστεραχωριόμουν και πολύ αν τραυματιζόταν ο Ρώτα. Θα μου φέρναν άλλο τον Ιανουάριο. Στο αμυντικό κομμάτι τρώει παπάδες πολλούς. Μπροστά είναι πολύ καλός. Και διαγώνια μπαίνει και σαν οχτάρι μπαίνει και μοντέρνα μπαίνει.
0: Άκουλιο.
1: Και πολύ γυμνασμένο είναι και καλοκαιρική ζωή κάνει.
0: Άκουλιο. Ποιοι είναι στο Παρτσάκ.
1: Ο Μουκουντή με το Ρέλβα.
0: Το Μουκουντή ως έρθα με το Βίντα, τι έλεγα εγώ ότι είναι, Λαθέρ.
1: Εκτέθηκες.
0: Μισό λεπτό, ήταν Λαθέρ με το Βίντα.
1: Όλοι κάνουν λάθη.
0: Είπα εγώ ότι υπάρχει κάποιος αλάνθρωπος. Πρώτος εγώ. Αλλά λέω, ο Μουκουντή τώρα με τον νέο του Παρτενέρ, δείχνει απροσδοκία.

0: απέλαστος, βράχος την άμυνα.
1: Τι δεν είδες εσύ τώρα? Πέρα. Κάτι δεν είδες.
0: Ισχύουν αυτά που λέω.
1: Ναι, αλλά κάτι δεν είδες.
0: Και έχει κάνει υπεραξία.
1: Κάτι δεν είδες.
0: Ακούω.
1: Ωραία το λες.
0: Ακούω.
1: Ο Μουκουντή τα λάθη.
0: Δεν ανεβαίνει.
1: Τα έκανε. Περίμενε, ρε. Πώς δεν ανεβαίνει. Τα Μουκουντή τα έκανε τα λάθη με τον Αλμέιδα. Ο Μουκουντή τα έκανε πιο πολύ με τον Αλμέιδα.
0: Με τον μεγάλο πρεσάρτημα.
1: Ναι, όταν πρεσάραν αυτοί απάνω και αναγκαζόταν ο Μουκουντή να ανέβει απάνω.
0: Στη μεσαία γραμμή.
1: Άρα είχε 30 μέτρα παραπάνω. Πώς το λένε, 25 μέτρα παραπάνω.
0: Άρα σωστά είπα για την πίσω γραμμή.
1: Ρε, τώρα θα αναλύσουμε τι είπες και τι δεν είπες. Ο Μουκουντή, σε λέω, τα λάθη τα έκανε με τον Αλμέιδα στην εξόντωση τη ΑΕΚ στο πρέσινγκ. Πάμε, άλλαξε κουβέντα. Δεν είναι τώρα 5 παρατέταρτο. 4 τι ώρα είναι. Ναι, άτε.
0: Από αυτούς που παίζουν σήμερα, ποιος κινδυνεύει περισσότερο από οποιονδήποτε να αποκλειστεί?
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
1: Γιατί? Καταρχήν του λέει.
0: Κάποιος φίλος.
1: Ναι, ναι, Εγγλής.
0: Μιλάω με ένα φίλο, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός, φίλος του ΠΑΟΚ. Μου λέει πριν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Μου λέει, αν θα δω πάω και καμιά ΑΕΚ να κερδίζουν περιπατέγκο, δεν τους βλέπω καλά στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το 4-0 του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό να τον παρασύρει,
1: ναι,
0: και να την πατήσει?
1: Τι να το πατήσει, πώς θα την πατήσει? ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, άλλα προβλήματα έχει.
0: Δεν διαφωνώ, εννοείται.
1: ΠΑΟΚ που κινδυνεύει από άλλα, δεν κινδυνεύει από να την πατήσει.
0: Εγώ θέτω ένα συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Πρώτο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Λείπει ο Ζήφκοβιτς.
1: Περίμενε. Του Ζήφκοβιτς είναι μικρό το κακό.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Ποιος τον καλύψει?
1: Ο Πιτσιρικάς. Δεν μπορεί να τον καλύψει. Αλλά δεν τον έχω του πετάμα του τον Πιτσιρικά.
0: Καθόλου.
1: Το Χατζίδη. Είναι και σκόρερ.
0: Ο Χατζίδης θέλει βελτίωση. Ναι. Απλά στο τέλειο μακάρι.
1: Ο Χατζίδης δεν έχει όμως την τακτική κίνηση να έρθει δεκάρι, οκτάρι.
0: Ούτε γυρνάει τόσο πίσω να μαρκάρει.
1: Αυτά τα δύο δεν τα έχει. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι οι δύο στόπερ του σήμερα. Οι οποίοι είναι μετριούμπες. Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βόδαρο.
0: Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη θα βάλει.
1: Μέτρι. Και ο Ελστόντο, πώς το λένε.
0: Ούτε ο άλλος δεν ενθουσιάζει.
1: Τη πλάκα είναι. Ποιο πήρε και.
0: Δεν είναι τη πλάκα.
1: Τη πλάκα είναι, είναι και κοντό. Κοντό είναι. 1,79 είναι. Κοντό. Υπάρχει στόπερ 1,79 σήμερα.
0: Υπήρχε και ο Καναβάρο, ο οποίο ήταν πιο κοντό.
1: Ο Καναβάρο ήταν ο Καναβάρο. Καναβάρο ήταν ο Καναβάρο. Μη με κάνεις αυτά που μου λέγει ο.
0: Και ο Καψής μάρκαρε τον Κόλλερ.
1: Ποιος?
0: Καψής
1: μάρκαρε. Σε man to man.
0: Τι, που ο Κόλλερ ήταν δύο.
1: Δύο μέτρα και ο άλλος ήταν 1,80.
0: Ακριβώς.
1: 1,80.
0: Και το μάρκαρε καλά.
1: Ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί?
0: Ακούω.
1: Γιατί είχε δύο ρεχάγγελ. Αυτό που είπε με ένα συγχωρεμένο ο Βουντουκίδης σε μια προετοιμασία. Ο Θεός να φυλάει. Σε κανένα δεν το εύχομαι αυτό το πράγμα. Αυτό τον τρελό Θεό χωρέστορα να πούμε. Το Φουντουκίδη μας έλεγε, εγώ εμένα έλεγε, γιατί εγώ το ρωτούσα, γιατί δεν ρωτούσαν ιστορίες
0: του παρελθόντος
1: να πούμε, και το έλεγα επειδή ο Φουντουκίδης ήταν στο 1984 χτίστης, ήταν χτίστης αυτός.
0: Τηρίο.
1: Ναι. Σαν τον King Kong ήταν.
0: Το ξέρω, ρε. Κάτι χέρια. Σαν...
1: Τι χέρια, τι πόδια, τι καρπί, τι βόδαρος.
0: Ξεχνάω, στο ξύλο μπήκε μπροστά αυτού και ο οποίος όλοι σας έβαλε στη γραμμή.
1: Μου έλεγε, ο Αντωνιάδης μου έλεγε,
0: Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ο οποίος ήταν 1,91. Εκείνη την εποχή ήταν 1,91.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μιλάμε τώρα 50 χρόνια πίσω. Ότι εμένα δεν με προβλημάτισε. Τον έπαιζα, λέει, καλά. Πρόσεχε τώρα. Του λέω καλά. Στο κεφάλι λέει δεν. Καλά, του λέω αυτός. Δεν είχα πρόβλημα, λέει. Ποιος, λέει, ποιον είχες πρόβλημα? Με το Δέδε, μου λέει. Ο Δέδες ήταν 1,70.
0: Περίμενε, επειδή δεν θυμάμαι, ο Δέδες είναι μετά.
1: Πανιόνιο φόρ!
0: Περίμενε, ήταν αυτός που έγινε μετά πρόεδρος σε ΠΑΕ.
1: Όχι, ρε κόκκι.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Όχι, ρε κόκκι. Μου έκανε, λέει, γκολ πολλά. Και φάσεις μου έκανε.
0: Ποιο.
1: 1,70 σου λέει.
0: 1,70.
1: Γιατί? Γιατί δεν ήταν μαλθακός. Πήγαινε από εδώ. Πήγαινε δίθεν από εδώ και γυρνούσε από την άλλη. Τον έπαιρνε πλάτη.
0: Τον έτρωγε στα ταχύτητα.
1: Τον έτρωγε στην έκρηξη και σε όλα αυτά. Είχε τρελαθεί ο Βουντουκίδης. Δηλαδή το 1,90 τον έπαιζε για πλάκα. Εγώ δεν τα πρόλαβα, μου τα έλεγε. Γιατί δεν τα πρόλαβα. Ήμουνα μωρό, παιδί και αγέννητος ίσως. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και ο άλλος τον έκανε ζημιές με τον Πανιόνι.
0: Είχε...
1: Άρα λοιπόν ο Κόλλερ, αν έβαζε, ας πούμε, λέμε τώρα. Ανέβασε το δέλαμα του Μαν πάνω στον Κόλερ. Μπορεί να τον έτρωγε ο Κόλερ. Είδε ότι ο άλλος είναι κοντός, αλλά παίρνει τοποθετήσεις. Δεν μόνο το ύψος. Ο Βιερίνια είναι 1,72. 1,71. Και στα πρώτα δοκάρια που στυνότανε, πηδούσε μέχρι τον Θεό. Σαν το Μαρσουπιλαμί. Πηδούσε μέχρι τον Θεό.
0: Ο Μάτος πηδούσε πολύ.
1: Ο Μάτος είναι και ψηλό παιδί. Αλλά σου λέει για κοντό. Κάτω από 1,75. Ο Βιερίνια. Άρα λοιπόν.
0: Πώς είναι πιο ψηλός.
1: Ποιος είναι πιο ψηλός.
0: Ο Βιερίνια.
1: Πώς είναι πιο ψηλός. Είναι πιο κοντός.
0: 1,77 είναι.
1: Η Λακαμία θα την πεις ρε κόκκινε.
0: Λέγε να σου πα.
1: Τι σου πα ρε κόκκινε, 1,5 πόντα με περνάς. Τι.
0: Θα ήθελες.
1: Επειδή έχεις μεγάλο κεφάλι.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Επειδή έχεις μεγάλο
0: είσαι
1: κεφάλι.
0: Πιο κοντός.
1: 1,5 πόντα.
0: Είσαι πιο κοντός. Ναι. Σκάσε.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Είσαι ρε πιο κοντός.
1: Αυτός για να γεννηθεί 2 ώρες τον τραβούσαν το κεφάλι δεν έβγαινε.
0: Ή σε μισό λεπτό γεννήθηκε.
1: Σε 1,5 λεπτό με αυτό το κεφάλι ρε.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: 1,5 πόντο.
0: Είσαι πιο κοντός.
1: Έχει μαλλιά.
0: Και 1 πόντο να πιο ψηλός. Είσαι πιο κοντός.
1: Ναι, είμαι.
0: Σκάσε.
1: Είμαι πιο γρήγορο στο box.
0: Δεν είσαι πιο κοντός.
1: Ναι, είμαι πιο κοντός.
0: Είσαι που πας.
1: Άντε τράβα.
0: Δεν συμφέρει, ε. Ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Ο Ιμπραήμοβιτς ήταν εκτείνος. Και διαφθάβα της φύσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με δουλειά. Θα μπορούσε ο Καψής ή ο Φουντουκίδης να το μαρκάρει.
1: Ο Φουντουκίδης, φίλε, θα μπορούσε να το μαρκάρει. Γιατί άμα μάλλον. Ναι, άμα μάλλον στο ξύλο ο Φουντουκίδης με τον Ιμπραήμοβιτς, θα τρώγε ξύλο ο Ιμπραήμοβιτς. Να το ξέρεις αυτό. Ο άλλος γεννήθηκε χωριάτης στο χωριό, δυνατός. Ο άλλος έγινε με τα βάρη.
0: Έπινε
1: θα,
0: γάλα,
1: σου πω, θα σου πω κάτι. Η δύναμη που έχει ένας χωριάτης φυσική. 500 γυμναστήρια.
0: Δεν αγοράζεται
1: να κάνουμε πόσα κιλά να κάνουμε. Έχεις γυμναστήρια,
0: δίκιο.
1: Θα μας φλακώσει.
0: Έχεις
1: δίκιο. Ξέρεις γιατί. Γιατί η δύναμή του είναι φυσική.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ο Καντίνας, Θεός χωρέας τον αύριο, είναι κηδεία.
0: 11.30.
1: 11. Είχαν γίνει τα επεισόδια στο Κάλιαρι.
0: Ναι,
1: πήγε ο Αλμπερτός, ήταν πυγμάχος. Πυγμάχος. Στη Φασαρία.
0: Πού να ξέρει.
1: Πήγε να βοηθήσει τον πατέρα μου και το λέει, πρόσεχε, του λέει. Σκύβει ο Μηταράς, του την καθίζει ο Αλμπερτός, τον πατέρα μου, αλλά δεν την έφαγε καλά. Δεν του την έκατσε καλά, ας πούμε. Και ακούγεται ένας κρότος. Να τον μνημονεύσουμε.
0: Όλο το γήπεδο, εντάξει.
1: Να τον μνημονεύσουμε.
0: Αιωνία σου, μνήμη, ρε,
1: έλεγε ο Ψηφίδης. Και ακούγεται ένα χρακ.
0: Και μετά μπαμ.
1: Και 20 λεπτά ανέστητος ο Αλμπερτόζη. Ήταν χωριά τη δύναμη. Χθες πήγα στο Κιλγκής.
0: Τι έκανες.
1: Να κάνω το μάτς.
0: Πήγε να βρει τη φέη.
1: Όχι βρε. Το μάτς πήγα να κάνω.
0: Α.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν
1: σχολάει. Και έρχεται ένας χωριάταρος εκεί. Τι δουλειά κάνεις. Του λέω χωράφια και τέτοια κτλ. Και βλέπω τα χέρια.
0: Φυρίο.
1: Δεν κάνεις βάρη και τέτοια αυτή φλόρη που παίρνουν πρωτεΐνες και ταυρίνες και τα λοιπά. Θα του κάτσει να μια, ο χωριάτης, θα δείξει μια ο χωριάτης. Θα λιποθυμήσει. Α, τα βάρη και αυτά εδώ. Είναι φυσική δύναμη. Α, τον Ιμπραήμοβιτς. Φουντουκίδης. Εγώ αυτό που είδα στο Φουντουκίδη, στην καβάλα μέσα που μας έσωσε κυριολεκτικά ο άνθρωπος.
0: Μπήκε μπροστά, δεν το ξέρω.
1: Μπήκε μπροστά σε 50 άτομα.
0: Είχατε γυρίσει πίσω και μας το έλεγες, ρε.
1: Και λέω, τέτοιο πράγμα δεν είδα. Τέτοιο άντρα δεν έχω δει δύναμη. Αυτόν, τον Καντίνα, τον Τζούρτζεβιτς ο Μίλαν, δεν μπορεί να φανταστεί τι δύναμη.
0: Ξέρω.
1: Τι δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Όλο μίση ήταν ο Μίλαν.
1: Ναι, δεν ήταν γκώδης.
0: Όχι, όλο εμείς όμως.
1: Ήταν φοβερά δυνατός.
0: Γιατί ο Μπρους Λι, τον έβλεπες ότι έχει κανέναν όγκο.
1: Ο Μπρους Λι είχε τέχνη, ρε, δεν είχε δύναμη.
0: Και εμείς.
1: Άσε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Τον Ανατόλη τον έχεις δει σε κανένα βιντεάκι.
1: Ποιον?
0: Τον Ανατόλη.
1: Ποιος είναι ο Ανατόλης?
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Ανατόλης.
1: Ναι.
0: Εκείνος που έκανε χιουμοριστικά βιντεάκια που πήγαινε με τη σκούπα.
1: Α, ναι, α, ναι.
0: Τον
1: που σηκώνει τα βάρη, ναι.
0: Τον έχεις δει γυμνό.
1: Το βλέπω συνέχεια. Τον έχεις δει γυμνό. Έπαθα πλάκα.
0: Έχεις δει πόσα κιλά σηκώνει και τι κάνει.
1: Πήγε εκεί στους χοντροπαλάδες εκεί με τις πρωτεΐνες και τις ταυρίνες. Με το χέρι.
0: Έχεις δει.
1: Ανατόλη το λένε.
0: Ανατόλη.
1: Κάθε μέρα τον βλέπω.
0: Ασύλληπτος.
1: Απίστευτος.
0: Έχεις κάνει τέτοιο κορμί. Ούτε να προκαλεί.
1: Τίποτα.
0: Και λες ρε φίλε, πώς.
1: Ούτε φάρμακα, ούτε νέες, ούτε τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε. Το πιο λογικό,
1: το
0: είναι,
1: πιο λογικό είναι ότι είναι από το χωριό κι αυτό.
0: Αλλά ναι. Βλέπεις ότι έχει και κάποιες λαβές. Δηλαδή δεν έχει αυτά τα κλασικά που έχει.
1: Έχει και τέχνη βέβαια.
0: Δεν μπορεί, κάτι
1: ναι,
0: θα έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει τις κλασικές λαβές που κάνουν στο Άρασε, στο Ζεσέ.
1: Σε τρελάνει ο Ανατόλη. Ναι, ναι.
0: Όχι, πέρα από αυτά. Εγώ έβλεπα αυτό και λέω ρε φίλε, έξυπνο αυτό που κάνανε. Και με λέει ο ψηλός στη βλάστη, δεν τον έχεις δει γυμνό.
1: Τον έχω δει εγώ σε βιντεάκι.
0: Μισό λεπτό. Μου λέει, για κάτσε να σου δείξω. Γιατί και αυτό είχε δει και το παρατήρησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον βλέπω, φίλε, και τρόμαξα.
1: Διατρομάξεις.
0: Τρόμαξα, μου λέει, ξέρεις τι κάνει αυτό. Λέω τι. κάμια χίλιους κλιακούς την ημέρα, να δεις πώς σου κάνει.
1: Τι τρώει όμως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι δεν πίνει.
0: Ρε φίλε,
1: δεν είναι μόνο ότι κάνει.
0: Όλα αυτά έχουν θυσίες.
1: Βέβαια έχει θυσίες.
0: Τρομερές θυσίες.
1: Αλλά είναι, το πρώτο απ' όλα είναι η φύση την του έδωσε.
0: Αυτό είναι.
1: Και μετά καλλιεργείς το ταλέντο, τη δύναμη.
0: Για το μεγαλύτερο ταλέντο τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ξεδιπλώνεται. Τι λέμε, ότι αυτό που του έχει χαρίσει η φύση δεν το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20 χρόνια. Και αν το δουλέψει και δουλέψει.
1: Δεν χρειάζεται να δουλέψει τίποτα.
0: Όχι, αν το δουλέψει.
1: Ακουγόκινε. Η μάνα φύση, τον Κωνσταντέλια, του έδωσε δύο μεγάλα ταλέντα. Εγώ τον είδα διαζώσει και έπαθα πλάκα. Δηλαδή το παιδί χάρηκα πάρα πολύ. Το ένα είναι η τέχνη του, η οποία είναι η τέχνη. Με την μπάλα.
0: Το χαμόγελο του.
1: Α, το χαμόγελο του. Δεν θα το κάνω το χαμόγελο, θα τον πάρω γκόμενο. Το χαμόγελο
0: του. Εσύ μπορεί να το σκέφτεσαι.
1: Άσε με ρε κόκκινη. Σε αυτή την ηλικία και εσύ μπορεί να το σκέφτεσαι. Τέλο πάντων.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δεν είναι αργά ποτέ. Αν ρωτήσει τον Κούδα, εγώ δεν το ρώτησα. Πώς ο Κωνσταντέλιας αλλάζει την κατεύθυνσή του.
0: Ασύλληπτο.
1: Και η κατεύθυνσή του δεν επηρεάζει το άτομο του, επηρεάζει όλη την ομάδα. Όλο το μυστικό μετά την τέχνη.
0: Δεν ξέρεις τι βόμβα έχεις βάλει τώρα.
1: Τι βόμβα να βάλω.
0: Δεν ξέρεις τι βόμβα έχεις.
1: Τι βόμβα.
0: Επειδή το μυαλό είναι γένος του υλικού και γεννάει, με ερεθίζεις τώρα να σε κάνω. Νομίζω ότι κάνω σέντεψη τώρα. Να ξέρεις τι μου κάνεις τώρα. Λέμε, μπαίνει κάποιος παίκτης, έλα μωρέ, χρειάζεται προσαρμογή να δείξει, να φτιάξει, να κάνει. Για τον Κωνσταντίνα είχες πει εσύ, μπούρδες, πολύ κόσμος έλεγε μπούρδες, γιατί υπήρχε και ένα κλίμα προπαγάνδας.
1: Ήταν και λίγο μιξιάλικο πριν δύο χρόνια.
0: Μισό λεπτό. Υπήρχε ένα κλίμα προπαγάνδας, όχι δεν παίρνει τη βιταμίνη C, δεν παίρνει τη βιταμίνη B, όχι δεν παίρνει το Πανατόλ, χίλιες δύο βλακίες που ακούγονταν. Και το βλέπουμε, ρε φίλοι, μπαίνει στον Ντόρτμουντ. Πρώτο παιχνίδι. Έκανε δύο προπονήσεις. Αν έκανε. Και μαγεύει. Τελικά τι ισχύει. Ότι θέλει κάποιος την περίοδο για να δείξει, ούτε ήξερε τους συμπαίκτες του, ούτε πρόλαβε να τους μάθει.
1: Καταρχήν σε ένα βίντεο τον έχω, το ανέβασα κιόλας. Του λέει ο Καρέτσας. Του λέει ο Καρέτσας. Έλα ρε να δεις τη μαγεία, λέει, που θα βγει στο γήπεδο. Λέει δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Του λέει του Καρέτσα.
0: Φαίνεται τρακαρισμένος.
1: Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Βγαίνει.
0: Στο βίντεο φαίνεται τρακαρισμένος.
1: Ναι, τρακαρισμένος.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις τελικά τι ισχύει από τα δύο. Δηλαδή θέλει προσαρμογή κάποιος ή αν είναι όπως λες γεννημένος από τη φύση με το ταλέντο, από το Θεό, από οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας. Το βγάζει.
1: Εγώ αυτό που είδα θέλει προσαρμογή οπωσδήποτε. Μόνο το κλίμα, μόνο που πας από τους 40 βαθμούς στους 15, είναι πολλά, είναι πολλά. Μόνο που θα πας να δεις το καινούριο σπίτι.
0: Άλλαξε ένα παιχνίδι.
1: Τα σπίτια εκεί δεν έχουν μπαλκόνια.
0: Ρε φίλε, μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι.
1: Ακούρε κόκκινε, τα σπίτια δεν έχουν μπαλκόνια.
0: Το έζησε.
1: Τα φαγητά είναι αλλιώτικα. Το ότι δεν χρειάστηκε προσαρμογή και μπήκε να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Και το άλλαξε.
1: Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν για 2-2 μετά. Δηλαδή,
0: αν δεν έχανε εκείνο που έχασε πολύ...
1: Και στην αποβολή κάνουν φάση η Ντόρμουντ στο τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, κάνει φάση η Ντόρμουντ στο τέλος.
0: Και μια προσπάθεια που έκανε δύο και τους άδειξε.
1: Ξέρεις τι ήταν αυτό το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
0: Όχι, πολλά.
1: Ότι μπορεί αυτός μέσα του να είχε άγχος όταν βγήκε. Δεν έδειξε κανένα άγχος στο γήπεδο. Δίνει η μπάλα ο συμπαίκτης του σε αυτόν. Αυτός περιφερειακά βλέπει την άμυνα.
0: Έχει περιφερειακή όρεξη σίγουρα.
1: Δεν πάει στο ένας με έναν με την πιθανότητα 20 υπέρ του και 80 κατά του και τι κάνει. Του την ξαναδίνει, τη δίνει στον άλλο, του την ξαναδίνει, ανοίγει άμυνα, βλέπει την τρύπατη, το άνοιγμα και πάει σε συγκεκριμένο timing πάνω στο ένας με
0: έναν. Έχει προαποφασίσει, θα κάνει μετά.
1: Ναι. Επίσης, έχει την μπάλα αριστερά και όταν δει ότι μαζεύεται κόσμος εκεί, γυρίζει, αλλάζει όλο το προσανατολισμό και πάει από την άλλη τη μεριά. Αυτά τα έχω δει από τον Κούδα.
0: Και δεν χάνει την μπάλα. Και δεν χάνει την μπάλα.
1: Αυτά τα δεκάρια που λέμε τα παλιά.
0: Παλιά σκοπής.
1: Ναι. Τι έγινε τώρα, και να πάμε και σε διάλειμμα. Εγώ τον Κούδα τον είδα στα τελειώματά του. Δηλαδή, τον είδα από 30. Πόσο ήτανε, θα σου πω εγώ. Από 32 χρόνο και πάνω τον είδα τον Κούδα, διαζώσεις. Ο πατέρας μου ήταν συμπαίκτης με τον Κούδα. Δεν είχε καμία σχέση, λέει, αυτό που βλέπεις τώρα με αυτό που ήταν τότε.
0: Το άτι που λέγανε
1: στην Κάρτα. Δύο χρόνια με τον Κούδα και μετά ήταν αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε ο πατέρας μου για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή που λένε η μεγάλη ομάδα.
0: Τη δεκαετία του 70.
1: Δεκαετία 60 προς 70 και αρχές 70. Ότι εγώ έπαιζα λίμπερο, τελευταίο στην άμυνα και τους είχα απέναντί μου και μου ερχόταν. Δηλαδή η αξία του αντιπάλου μέσα από τα μάτια που το βλέπει ο αντίπαλος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίστευτο πράγμα. Μου λέγει ότι εάν ο ΠΑΟΚ είχε τερματοφύλακα και δύο πλάγια μπακ πριν έρθει ο Γούναρης και ο Ιωσιφίδης, δηλαδή είχε μια τρύπα δεξιά και μια τρύπα αριστερά και δεν είχε τερματοφύλακα.
0: Θα έπαιρνε και ένα πρωταθλημάτιο.
1: Παπάδες θα έκανε.
0: Αν τους άφηνε ο.
1: Μετά ήρθε ο Σεργιανίδης.
0: Αν τους άφηνε ο Καπετάνιος.
1: Ποιος Καπετάνιος να αφήσει, ρε. Ποιος Καπετάνιος.
0: Ο Βαρδιτογιάννης.
1: Ποιος.
0: Ο Γουλανδρής.
1: Τι να κάνει ο Γουλανδρής. Τι να αφήσει ο Γουλανδρής.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει ο Γουλανδρής. Ο Γουλανδρής ήταν ο Γουναρής με τον Ιωσιφίδη. Για ποιο μπροστά μιλάω εγώ.
0: Τέλη
1: δεκαετία 60.
0: Μισχωρείς.
1: Με αρχές 70. Εκεί αν ο ΠΑΟΚ είχε μπακ τον Γούναρη, τον Ιωσιφίδη από την άλλη μεριά και τέρμα το Στέφα, ας πούμε, θα είχε κάνει χαλασμό μεγάλο. Γιατί από τη μέση και μπροστά δεν πιανόταν ο ΠΑΟΚ. Από τότε. Τέλος πάντων, θυμηθήκαμε τα παλιά. Ο Κούδας μου είχε δείξει.
0: Τελικά τι.
1: Ο Κούδας είχε την αλλαγή κατεύθυνσης και όλα αυτά που έχουν το δεκάρι. Τι γίνεται όμως τώρα. Και τελειώνω. Σήμερα κατασκευάζουν ποδοσφαιριστές ρομπότ. Pressing.
0: Τους βάζουν σε καλούπι.
1: Τους βάζουν σε καλούπι. Και έρχεται ο Κωνσταντέλιας από μια άλλη εποχή να κάνει το σούπερ
0: δεκάρι.
1: Και σήμερα το ευχάριστο γεγονός είναι ότι το ντεμοντέ ποδόσφαιρο το σημερινό που παίζει ο Κωνσταντέλιας είναι και το διαφορετικό. Είναι
0: και αυτό, αυτό,
1: είναι αυτό το ποδόσφαιρο που συναρπάζει όλους εμάς και τους αντιπάλους κτλ. Οπότε είναι και ένα μήνυμα σε αυτούς τους λακαμάδες που διοικούν το ποδόσφαιρο ότι θα πρέπει να βρούνε.
0: Ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μπάιντε.
2: Θα... 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Καλώς σας απόγευμα. Η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του μετρό μας υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή μας στο νέο εμβληματικό έργο, την επέκτασή του προς τη βόρειο-δυτική πλευρά της πόλης με δύο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: Έχω ζητήσει την επιτάχυνση των μελετών για να πετύχουμε τη χρηματοδότηση. Η επέκταση προς την Καλαμαριά τέθηκε πριν από λίγη ώρα στη διάθεση του επιβατικού κοινού, αλλάζοντας τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Την πράξη της δολοφονίας στις ενδιαστάσεις συζύγου του στη Ροδόπη ομολόγησε ο 53χρονος αλβανικής καταγωγής που αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του με μαχαίρι ανήμερα των 16ων γενεθλίων της κόρης τους. «Θόλωσα και το έκανα πάνω στα νεύρα μου», είπε ενώπιον του ανακριτή. 75 νέα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Σε αυτά καταγράφηκε και ο πρώτος ανήλικος, ένας 13χρονος που διαγνώστηκε με σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Ιντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Stichman Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Επιστρέφουμε με Λευτέρη και τις Παντελίδης στη Δήμηση των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή να θέτε τα δικά σας ερωτήματα. Πάμε και σε κάτι μη ποδοσφαιρικό.
1: Νομίζω. Είναι η ώρα τώρα.
0: Είναι κάτι το οποίο αφορά Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγενιάστηκαν οι νέοι σταθμοί του Μετρό προς Καλαμαριά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Το πρωί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται.
1: Ναι.
0: Όχι επίσημα, ανεπίσημα.
1: Ναι.
0: Ότι τίθεται ένα ερώτημα, δηλαδή σαν κάποιο τρόπο δημοψήφισμα, άτυπο ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνει μετρό προς αεροδρόμιο ή προς Δυτική Θεσσαλονίκη?
1: Προς αεροδρόμιο.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ρωτάω εγώ τώρα με το φτωχό μου μυαλό. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει τέτοιο ερώτημα και να, γίνει, να μην γίνει και προς, και προς την ποια κατεύθυνση?
1: Μπορεί να μην φτάνουν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά δεν φτάνουν ποτέ. Υπενθυμίζω το μετρό το οποίο κατασκευάστηκε η πρώτη γραμμή είχε ξεκινήσει με ένα κοστόλογιο κοντά στο λίγο κάτω από ένα δις και έφτασε 4,5.
1: Πολύ ωραία. Υπερτιμολόγηση έγινε δηλαδή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αργήσαν πάρα πολύ με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά πράγματα.
1: Πάμε καλά οι εργολάβοι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να τίθεται τέτοια ερωτήματα. Πρέπει να γίνει το μετρό να καλύπτει όλες τις ανάγκες της πόλης.
1: Έλα, ρε κόκκινε, ποιες ανάγκες? Το αεροδρόμιο είναι τώρα.
0: Και μέχρι την Περαία πρέπει να φτάνει.
1: Άσε, βρε, Περαία. Α, φτάσουμε μέχρι την Επανομία, πάρουν αξία και τα σπίτια.
0: Και Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Και τι να κάνουμε, Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί να πάει?
0: Και τι να μην πάει, δεν
1: κάνω. Άμα να διαλέξω εγώ αεροδρόμιο ή Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Και Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Αν είναι να διαλέξω, με λες. Γιατί το κάνεις το ερώτημα, αν δεν υπάρχει να διαλέξω ένα από τα δύο?
0: Όχι, γιατί μας βάζουν δίλημα, δεν κατάλαβα.
1: Τι γίνεται σε βάλω δίλημα?
0: Δεν θέλω δίλημα, ρε. Κάντε και τα δύο.
1: Δεν έχει. Το ένα είναι. Εσύ άμα σου δώσει το ένα, ποιο προτιμάς? Τι δυτικές συνοικίες εκεί ή το αεροδρόμιο?
0: Δεν μου λες.
1: Να σου πω.
0: Κάτι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Το πρώτο κομμάτι κάνανε 20 χρόνια για να το φτιάξουν.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο κομμάτι έγινε γρήγορα.
1: Ωραία.
0: Τι αποδείχθηκε?
1: Πού να ξέρω εγώ τι αποδείχθηκε.
0: Ότι όταν βάλουν κάτι μπροστά και θέλουν, το κάνουν σωστά.
1: Μπράβο.
0: Ο flyover δείχνει ότι είναι on time.
1: Μάλιστα.
0: Άρα γιατί να μην κάνουν κάτι ανάλογο?
1: Μπορεί να μην έχουν τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ, από τα που παίρνουν. Πού να ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί?
0: Ό,τι λεφτά θέλεις έχουν. Χτες έβλεπα.
1: Ναι. Εσύ θες δηλαδή, αν είναι να διαλέξεις, μου έκανες σαφή ερώτημα. Αν είναι να διαλέξω αεροδρόμιο ή δυτικά.
0: Είναι λάθος το.
1: Πάντε πάλι τα ίδια. Ρε, δεν με ρώτησες, ρε.
0: Δεν σε ρώτησα.
1: Τι με έκανε?
0: Λέω, βάζουν ένα δίλημα το οποίο κακώς μπαίνει.
1: Ωραία. Γιατί με το λες εμένα?
0: Δεν θα έπρεπε. Γιατί εσύ δεν είσαι κάτι Κωνσταντινίκη.
1: Τι με νοιάζει εμένα για δυτικά τι θα γίνει?
0: Δεν έχεις πελάτε δυτικά.
1: Τι πελάζει, το αεροδρόμιο με νοιάζει εμένα. Εκεί είναι το ψωμί.
0: Αφού δεν σε αρέσει το αεροπλάνο.
1: Τι σχέση έχει αυτό? Τι σημασία έχει αυτό, ρε?
0: Πιο πολλές δουλειές που έχεις στο αεροδρόμιο ή στο δυτικά?
1: Δεν μου λες, άμα έρθει ο πελάτης από το αεροδρόμιο στο κέντρο, θα πάει ή να παραδείξει τους αμπελόκηπους?
0: Στο κέντρο.
1: Τον Νικόλα και τον Μανάβη.
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο. Τελειώσαμε.
0: Γιατί η δυτική Θεσσαλονίκη είναι ρηγμένη?
1: Τι είναι, λέει?
0: Γιατί είναι ρηγμένη?
1: Δεν μπορεί μια πόλη ολόκληρη να μην είναι ρηγμένη. Κάπου και εγώ πήγα στην Κολονία και πήγα και έμεινα εκεί που ήταν οι Τουρκαλάδες. Απήγαινα από την άλλη μεριά, ήταν το Πανόραμα.
0: Άλλο είναι.
1: Δεν μπορεί μια πόλη δηλαδή όλοι να είναι αφάκαντε. Υπάρχει το Κολονάκι, υπάρχει και ο Δωροπόταμος. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Γιατί η Αθήνα
1: έχει. Να πάω στο Κύφτο δηλαδή.
0: Γιατί η Αθήνα έχει παντού μετρό και εδώ δεν έχει?
1: Γιατί είναι η Αθήνα?
0: Εμείς στο πηγάδι κάναμε τις
1: εισαγωγές. Δεν ξέρω τι κάνεις. Τι έκανες εσύ?
0: Τι είσαι?
1: Τι έκανες? Δεν ξέρω. Τι έκανες?
0: Δεν σε νοιάζει. Τι να σε πω, ρε?
1: Όχι, με νοιάζει να έχω το αεροδρόμιο και να έχουμε τουρισμό. Και να φεύγουν προς Καβάλα μετά και τέτοια. Χαλκιδικές και τέτοια. Να αφήνουν τα λεφτά τους να κονομάμε εμείς. Αυτό με νοιάζει. Τώρα πάω να πιω σαμπελόκιμους καφέ. Ο άλλος που ήρθε από το Βέλγιο δύσκολα θα πάει. Να πάει να δει του Ραγκάτσι και τον ξάδερφο. Έλα, τελείωνε.
0: Επανομή είναι αυτός.
1: Επανομή πήρε πρίκα, ρε. Στον Επτάλοφο είναι.
0: Και δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγκιά του.
1: Μαγκιά του.
0: Να παίρνεις και εσύ.
1: Εγώ συνήθως πληρώνω. Δεν, έχω, δεν θέλω με τις γυναίκες να έχω σχέση. Πώς το λένε. Να έχω πεθερό να με ταΐζει. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Νιώθω σκλαβωμένος. Σαν να μου λέει το ρεπορτάζ ο άλλος είναι. Να μου λείπει τέτοιο βύσινο. Σας αρέσει οι γυναίκες να έχουν λεφτά και να σας ταΐζουν, να πούμε. Είναι άλλο. Εγώ δεν θέλω τέτοια εξάρτηση.
0: Ναι, εγώ από αυτού μου πέφτει.
1: Δεν ξέρω, Κόκκινε, τι δάγκωσες εκεί πέρα στο Ιστιτούτο. Πού να ξέρω εγώ τι έκανες εσύ, δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά με μιλάς τώρα και με λες για τους αμπελόκηπους. Δηλαδή να πάρει ο άλλος από το αεροδρόμιο να έρθει και να πάει στους αμπελόκηπους εκεί με το Μαλάβι και τον Νικόλα πιει καφέ. Δεν θα πάει, ρε Κόκκινε. Θα πάει στο κέντρο, θα πάει στο Λευκό Πύργο, θα πάει. Δηλαδή τα αρχαιολογικά εκεί που τα έχουν και τα λοιπά. Δεν θα πάει δυτικά, υποβαθμισμένα τα δυτικά. Άμα ήταν πάει και στους Ρωμά, στο Δεντροπόδο. Τι έκανε.
0: Είναι γενέθλια.
1: Πόσα κλείνει, 44.
0: Το 73 είναι.
2: 4.
0: Το 74, συγγνώμη.
1: Εσύ, Κόκκινε, πού το ξέρεις, πού το είπες και λάθος.
0: Το είδα στο Facebook.
1: Στο Facebook. Στο Facebook είναι ψεύτη. Δεν γράφουν τις ηλικίες πια.
0: Το γράφει αυτός.
1: Το γράψες.
0: Είδες που δεν είναι ψεύτη, σου λέω ότι δεν
1: είναι. Ωραίο παγωτάκι.
0: Καλό είναι.
1: Καλό να είσαι. 100 να πιάσεις.
0: Όσα ζεις, καλά να τα ζεις.
1: Να ζήσει πολλά καλά. Τι είναι,
0: τι είναι η χολέπτη, δεν μπορώ να φάμε ούτε ένα παγωτό. Ε, μια.
1: Βάλε λίγο μουσική να φάμε το παγωτάκι, έλα.

0: Γιατρός και εσύ, ε. Αλλά εσύ δεν ακούγεσαι.
1: Αυτό δεν ακούγεται όμως.
0: Λοιπόν, το 2310 για 390 είναι δικά σας.
1: Μπράβο.
0: Για να μπορέσουμε να
1: φάμε.
0: Να μας πει τι πιστεύετε για τα σημερινά παιχνίδια. Τι προβλέπετε. Εγώ θα πω ότι και ΠΑΟ και Παναθηναϊκός δύσκολη βραδιά θα έχουν. Μπορεί να περάσουν και οι δύο. Και καλό θα είναι να περάσουν και οι δύο.
1: Λέγε, λέγεσαι.
0: Ψέματα λέω.
1: Τώρα πάω.
0: Δεν θες να έχεις live στο ίντερνετ. Να έχουμε σχολιασμό. Σα
1: πήρα τρία φορά, δεν με νοιάζει.
0: Τι. Για τον Πήλιο που το έκανε Πήλος, μου είπε ότι έχει γεννηθεί στη Ρόδο. Αλλά οι γονείς του ήταν από τη Βόρεια Ήπειρο και το άλλαξε και το έκανε Πήλος.
1: Ό,τι και να το έκανε. Πάντα ξέρω, καλό δεν είναι.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Είτε το έκανε Πήλο, είτε το έκανε Πήλο.
0: Χτες έπαιξε μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Και λέει πολλά. Αν είναι σε κάποια στιγμή, ναι, κάνει μια επέλαση, κάνει ένα σούτ και τον μπλοκάρει ο Μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Νίκολης τσατίστηκε. Ήθελε να του βγει η φάση.
1: Πάει στον κόσμο. 2-31-0-90-90-90. Πείτε μας εκεί.
0: Α, το φάγες πάνω το κιόλας.
1: Τι ακαλώ, αφού είμαι γλίγορος.
0: Το κλείφεις γρήγορα.
1: Και εκεί αργά είσαι.
0: Προβλημένος.
1: Ναι. Είσαι αργά και εκεί.
0: Σεξ, φαγητό, αργά γίνονται. Πού να τα μάθεις αυτά.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Σεξ δεν κάνεις, τρώει φαγητό. Πάρε. Λέγε, φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Κωστά.
1: Μάλιστα.
2: Θα σε κάνω μια συζήτηση γιατί λες πώς το κάνει. Όταν δουλεύεις 5 ώρες με την μπάλα, φυσικά εμείς τότε είχαμε μόνο την μπάλα, με το παίξε, όταν είσαι σε μια ηλικία, ό,τι κάνεις το μαζεύει το κομπιούτερ μέσα. Αυτό το πράγμα εσύ σαν παιδί δεν το ξέρεις. Όταν αρχίζεις και ολοκληρώνεσαι, αυτά που έχεις κάνει, ατελείωτα παιχνίδια, περνάει μέσα σου. Όταν ξεκινήσεις...
0: Γίνεται κάτι... μηχανικά θα το πεις.
2: Α, μπράβο.
1: Ποιο γίνεται ρε, μηχανικά. Ποιο?
0: Αυτό που έχει δουλέψει τόσο πολύ και το κάνει κάθε μέρα.
1: Ποιος.
0: Πλέον, για του Κωνσταντέλια. Του γίνεται φυσικά και
1: μηχανικά. Και άλλα 5.000 παιδιά το κάνουν. Δεν το κάνω σαν γι' αυτόν.
0: Αυτός το κάνει καλύτερα από όλους. Έχει το χάρισμα.
2: Περίμενε. Δεν μ' αφήνει να μιλήσω.
1: Και πώς τόση ώρα μιλάς.
2: Μ' ακούτε.
1: Πεντακάθαρο.
2: Μ' ακούς τώρα.
1: Σ' ακούμε, ναι.
2: Α, μπράβο. Όταν αρχίσεις και χάνεται ο πρώτος, γιατί πρώτα διαβάζεις και μετά ό,τι κίνηση κάνεις βγαίνεις απάνω και δεν, εσύ δεν κάνεις, δεν το σκέφτεσαι. Αυτό βγαίνει μηχανικά. Μπορείς να περάσεις 5 και 6 ποδοσφαιριστές. Βγαίνει συνέχεια. Είναι γιατί το έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό κρατιέται μέσα σου. Όσα χρόνια και να περάσουνε δεν θα σου φύγει ποτέ από μέσα. Εγώ επειδή σε έτυχε με όλους τους προπονητές μου, μάλλον ειδικά για την τρίπλα. Διώξτε το να, χτυπάτε το να, άμα σου πω για προπονητές, θα λες τώρα ας. Όπου και αυτό το πρόβλημα είχα. Και στη Γερμανία που έπαιξα για λίγο, που πήγα την τέταρτη προπόνηση, όταν μπήκα παίζανε, γιατί ο καλός ο ποδοσφαιριστής χαίρεται το ποδόσφαιρο που παίζει. Αυτό το ποδόσφαιρο, αν πεις να παίξω, εγώ δεν θα παίξω. Δεν μ' αρέσει. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ το ποδόσφαιρο. Πρώτα το ευχαριστιέμαι εγώ και μετά ο κόσμος. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Μιλάμε για γαϊδούρια, έτσι. Εντάξει. Παίζαμε με μία συνέχεια την μπάλα. Λέω, δεν θα γίνει ελεύθερο. Θα παίξουμε κάπου ελεύθερο. Θα παίξουμε. Σωστά. Μιλάμε όταν δούλευε το μηχανάκι μέσα, το κομπιούτερ, με λέγανε κόψε την τρύπα. Πού να την κόψε, ρε. Όλες οι αποβολές από τα γήπεδα ήταν. Έλεγανε προπονητέ, σταμάτα ρε.
1: Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα, έτσι όπως τα λες. Πού έπαιξες μπάλα.
2: Πού έπαιξα. Εγώ ξεκίνησα από την Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Μετά.
2: 15 χρονών έπαιξα εφηβικό.
1: Πότε είσαι γεννημένος.
0: 65.
1: Πόσο.
2: 52.
1: Το 52. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Στον Ηρακλή έπαιξες μπάλα.
2: Στον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Ολόκληρη φασαρία έδειξε και σηκώθηκα και έφυγε.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Αυτό με στέλνει μήνυμα ο Γιώργος ο Μάντζιος.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει ένα tip και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει τρία πέναλτι φέτος 16 πέρσι ο Κρούσλιακ που σφυρίζει στο Τσεκά Όφη.
1: Ναι.
0: Αξία στον καταλογισμό πέναλτι. Θα σε τιμήσω, Γιώργο.
1: Εκεί, ναι. Ο άλλος έκανε ολόκληρο πρόλογο και δεν έπαιξε στον Ηράκλειο. Έγινε φασαρία, λέει, και δεν έπαιξε. Έκανε, λέει, τρίπλες φοβερές. Ρέγα μου, θα με τρελάουν αυτοί όλοι. Αφού δεν έπαιξες, ρε μπάλα, τρίπλες, πού τις έκανες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, Μόρτες.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνετε, Μόρτες?
1: Καλά, Μόρτη.
3: Λέει.
1: Καλά.
3: Γρηγορή.
0: Έλα.
3: Γρηγορή.
0: Έλα.
3: Τα δύο παιχνίδια σήμερα τα βλέπω και τα δύο χ.
1: Παράταση βλέπει αυτός.
3: Και έχω να καταγγείλω κάτι άλλο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, ο Ασχημομούρης που είναι δίπλα σου μαζί με την Κουντούλα Λεμονιά να σε κράζουν συνέχεια. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Ό,τι δεν μπορεί να το φτάσει, το κράζει, φίλε.
1: Η Κουντούλα Λεμονιά.
0: Ό,τι δεν μπορεί να το φτάσει, το κράζει.
3: Ρέσει ο δίπλα σου που λέει για ομορφιές.
0: Ο Τσέγκο που έχω δίπλα μου.
3: Ρε φίλε. Ρε φίλε, τέτοια σκήμη.
1: Έλα, θα έρθει από εδώ να βγούμε φωτογραφία να σε δούμε και σένα.
3: Αυτό που λέει, πότε θα βγούμε.
1: Είπε, θα τελειώσει τη σεζόν.
3: Ωραία. Α, Ραπτόπουλε, να σου πω. Θες να σου φέρω λίγο λάδι για το σπίτι, δεν κάνω πλάκα. Γουστάρει λίγο που βγάζει η οικογένειά μου. Λάδι, να φέρω εσένα.
1: Φέρε. Έχω και από την Πελοπόννησο.
0: Του αρέσει, βάλει λάδι και λαβράδι. Αυτό
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Φαν.
3: Ραπτόπουλε. Μπορεί να σα κράζω, αλλά σα πάω. Το έχει καταλάβει.
1: Άλλο είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πότε έρχεσαι.
3: Έλα, σου πω. Έχω λάδι από την Κρήτη. Κριτικό είμαι.
1: Να φέρει τότε. Βέβαια, αυτή ζείτε 100 χρόνια.
3: Ραπτόπουλε, εγώ λέω μια κουβέντα. Δεν είμαι σαν και σε ένα μπιφτεκά.
0: Περίμενε, τι λάδι, εξαιρετικό παρθενόλεδο ή απλό.
1: Τι να το κάνει το ελαιόλαδο, κόκκινε. Ή θε καμιά τσουκουδιά να πιει. Τι να το κάνει το ελαιόλαδο.
0: Δεν θέλω τσουκουδιά να πιω.
1: Δεν πίνει πια τίποτα.
0: Δεν το ξέρει.
1: Για πόσο καιρό.
0: Όσο θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Μπαρμπακότσο. Άμα έρθει αυτό από Κρήτη να σε φέρει λάδι, τσουνάτι να τον πει.
1: Τσουνάτι, μάλιστα.
4: Τσουνάτι, ναι.
1: Εγώ από την Κρήτη άλλο θέλω να με φέρει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
4: Όχι, το άλλο άστο. Ναι. Γιατί τελευταία σε ακούω, λες, ζεις τη μέρα σαν να είναι τελευταία και δεν μου αρέσουν αυτά που λες.
1: Ναι, μπορεί να κάνω και μια ζημιά, σωστά, ναι. Έχεις δίκιο.
4: Ναι, μην το λες, σε παρακαλώ πολύ. Όπως είπε και ο προηγούμενος, το έχω ξαναπεί κι εγώ. Σε μισούμε, αλλά σε αγαπάμε, έτσι μεγάλο κοινό.
1: Μην μπλέξω, ναι. Εντάξει.
4: Λοιπόν,
1: κατανοητό.
4: Σήμερα γιατί τα αλλάζεις τα πράγματα, Κώστα?
1: Δηλαδή, τι άλλαξα?
4: Τι άλλαξε? Λες, ο ΠΑΟΚ δύσκολα πάει και δεν θα κερδίσει.
1: Όχι ρε, ποιος το είπε αυτό? Διπλό και χι δύο και άντερ 3,5.
0: Βάλ το άφου και όβερ το.
1: Άντε ρε κόκκινε φέρα. Και τον Παναθηναϊκό και τον Πάοκ είμαι αισιόδοξος.
0: Και
1: τον
0: και εκείνο.
1: Και εγώ λέω θα περάσω και οι τρεις. Άστο να λέω αυτό το φελό. Θα περάσει και ο Πάοκ.
0: Σιγά. Βάλε και παραδοσιακό.
1: Σταμάτα ρε. Σιγά τη ρομάδα ρε που θα παίξεις.
0: Τους κατέστρεψε. Γράφτα. 4-23 θα λέει. Γράφτα.
1: Πώς γράφτα. Ποτάκι
0: θα γίνει αυτό.
4: Παναγία μου. Δεν μου λες.
1: Ναι. Εγώ σου λέω και το άλλο. Είδες τη διαιτησία είχε χθες. Εσύ γιατί να μην έχεις, δηλαδή.
0: Άκου τι λέει, λες και έπαιξε κανένα ρόλο διαιτητής.
1: Είδες ότι έπαιξε 100-0 ΑΕ.
0: Ελάχιστα φίλε.
1: Ελάχιστα σου σύριξε. Ας ήταν ανταγωνιστική η Λεύσκη να μπω, σου λέγαμε.
0: Ναι, ήταν.
1: Και τι να κάνουμε. Εδώ χωρίς να είναι ανταγωνιστική την έπαιξε 100-0 από μένα. Ναι.
4: Και έχει καλύτερο υλικό, πιο δεμένο.
0: Αγαπάει το ποδόσφαιρο διαιτητής.
1: Ρε εσείς, αεξίδες και Παναθηναϊκοί και Παοξίδες. Εάν είναι να μείνετε έξω με 100, κάτσε λίγο. Αν είναι να μείνετε έξω με 120 εκατομμύρια budget και 1,5 εκατομμύριο παίρνει έκαστος να χάσετε από αυτά τα χωριά, κλείστε τώρα το μαγαζί. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Μπραν και ο Παναθηναϊκός θα πάει στη. Άσε με μωρέ τώρα, σιγά τις ομάδες που θα παίξετε να πούμε.
0: Κατάλαβε και το λέει για να για αύριο να πει.
1: Τι να πω ρε. Είναι δυνατόν να μην περάσει ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, να μην πέναγε η ΑΕΚ? Σιγά τις ομάδες. Ένα παίκτη ταλαντούχο έχει ρε καμιά. Ένα σέντερφορ γαϊδούρι. Παίξε τον ένα μαντουμάν και άλλο σε λίγο το χώρο. Δώσε λίγο αυτό, παίξε τον
0: τι
1: λίγο.
0: Τι έλεγες πριν, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα σε στόπερ.
1: Ναι.
0: Πώς το λύσει σήμερα?
1: Άμα δεν πάει μπάλα στο σέντερφορ θα το λύσει. Άμα πάρει
0: 70. Άμα.
1: Ναι. Άμα. Γιατί να μην πάρει την κατοχή ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Δηλαδή ο
0: Σαββίδης πρέπει
1: 80 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια στα χάφια να του πάρει το κέντρο η Μπραν. Σοβαρά μιλάτε ρε.
0: Έκανε τον Τέιλορ, ο Λίς τον έκανε.
1: Ναι,
0: τον έκανε back,
1: ναι.
0: Τον έκανε half,
1: ναι.
0: Για να βρει λύση από μέσα με 80 εκατομμύρια.
1: Έχεις καμαράδες έξω, Τέιλορ, Μέιλορ, Ζαφύριδες, πήρε τον άλλο το χαφ, πήρε τον άλλο τον αργό για να χάσει την κατοχή από αυτού για να φτάσει μπάλα στο φόρ. Δεν πάω πνιγείτε, λέω εγώ ρε. Σαχλαμάρες. Και θες Κωνσταντέλια για να περάσει αυτή την ομάδα. Χωρίς Κωνσταντέλια τι πρέπει να χάσει δηλαδή.
0: Ολόκληρη τώρα την πάντου και να μπορεί να σταθεί στο παιχνίδι.
1: Άλλο λέμε ρε κόκκινε, άλλο λέμε. Δηλαδή αυτό ο Πάουκ με 100 εκατομμύρια πρέπει να έχει το Κωνσταντέλια σε δυο μα να βγάλει αυτού έξω, μωρέ. Άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Πάμε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
5: Αντώνης από Νέους Επιβάτες.
1: Οχ, έλα.
5: Οχ, είμαι εγώ που μου χρωστάς την περούκα, την ξανθή και το κουστούμι. Θυμάσαι.
0: Κουστούμι.
1: Κουστούμι. Α, το κίτρινο.
5: Το κίτρινο κουστούμι.
0: Το μουσταρδί.
1: Με τον αύριο, αύριο, αύριο το φορέσω. Στήχημα. Το κίτρινο κουστούμι. Αλλά πολύ ζέστη έχει, αύριο το φορέσω.
5: Περίμενα να σε πω, βρε.
1: Ναι.
5: Θέλω να σε πω τρία πράγματα. Άμα θες. Ισουφαρίζουμε αυτά που μου χρωστά δηλαδή με μια μπλούζα του Κωνσταντέλια για το ποιο θα μπει τετράδα. Άμα θα μπει ο... Εγώ λέω δεν θα μπει ο Πάοκ. Εσύ λες ότι θα μπει ο Πάοκ.
1: Άνετα.
0: Τις μπλούζες του Κωνσταντέλια τις πούλησε κιόλα.
1: Άνετα.
5: Πάω στο στοίχημα.
1: Το ξαναπάω τόρμουν.
5: Ωραία. Να σε βάλω και ένα άλλο στοίχημα.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ θα πάρω ότι θα περάσει τον Πάοκ ο Όφη ή ο Άρης και εσύ το αντίθετο. Πάμε στοίχημα. Ένα γλέντι στο ποταμό, δύο αμνοερήφια, ο κόκκινος να παίζει μουσική και όλοι καλεσμένοι.
0: Τι λέτε, θα τρώτε όλοι την καρδούμπα και την προβατήρια και εγώ θα βλέπω για κορόιδο με περνάει
1: σωστά. Όχι, θα πάρουμε άλλο να παίξει μουσική.
5: Θα σε σερβίρουμε σε ένα βρε.
1: Ναι, ναι.
5: Μισά μισά τα έσοδα.
1: Δέχομαι ρε άτιμε άντρα.
5: Μπράβο, δεύτερο.
1: Δέχομαι.
5: Εγώ δεν θα παίζα τον Μπάουκ ποιος θα νικήσει ή όχι, θα παίζα κίτρινες και over.
1: Αχα.
5: Θα γίνει σφαγή, θα πάνω κάτω θα γίνει πανικός θα γίνει.
0: Ακούστηκες. Δεν το πίστευα αυτό.
5: Και το...
0: Κλείσε φίλε. Δήλωσε Μητσοτάκη. Άκουγα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και ακροτάς έλεγε ποιο μετρό λέει, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
1: Άλλο ραδιόφωνο άκουγε. Δεν πολιτικό υπάρχει. Θα άκουγε, δεν θα άκουγε.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Γιατί παρακαλώ. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τώρα το είδες. Πέντε ώρες μου το είπε.
0: Παρακαλώ.
1: Και ένα τύψ άλλο. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Παίξτε. Δεκαμονάδες είναι. Κάρτες. Τσιριβέγια Καμαρά, Παναθηναϊκό, Κατζηδιάκο, ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ο Φρουρός θα δώσει.
1: Ποιο Φρουρός θα μεταδώσει.
0: Ο Καρτάκιας.
1: Ούτε εγώ το είπα το πρωί. Ούτε ο Φρουρός ούτε ο Καρτάκιας μου το είπε. Που είναι μέτρ στο στοίχημα, έτσι. Δικά μου είναι αυτά.
0: Είδες κανένα στον εκπνό σου τελευταία.
1: Ναι, τον Παπαντονίου. Με το σημείτι που φάγανε τα λεφτά με το χρηματιστήριο. Αυτόν είδα προθέσει.
0: Ζει αυτός.
1: Μα ακόμα ζει, ναι.
0: Πάει κι αυτός.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, μάλιστα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
6: Ο προπροηγούμενος ήταν ο πρόεδρος του Ιδεσαϊκού, αυτός που δεν έδωξε τον Ηρακλή. Δεν τα λάβατε τίποτα από αυτά που έλεγε. Τον είπα, θύμωσα και δεν έκανα τρίπλες και τέλος πάντων.
1: Πού έπαιξες μπάλα, σαν τον άλλο να. Πρόεδρος των Παλεμάχων του ΠΑΟΚ, ένα μάτς δεν έχει κάνει να πούμε. Δεν λέω όνομα.
6: Κοιμάλωσα, είπε και
1: γερμανικά. Έπαιξα λέει στον ΠΑΟΚ. Έτσι έπαιξα και εγώ. Με μηδέν παιχνίδια.
6: Δεν μ' άφηνε να κάνω τρίπλες. Δεν κατάλαβα τίποτα τηλεφώνημα. Και μόλις το ρώτησε αυτό, όχι, δεν έπαιξα, λέει.
1: Ο άλλος στον Παπαντονίου πάει να δει. Ζήρε, σου λέει.
0: Δεν είναι εντάξει. Είδα λοιπόν, κάτι, θα σου το πω εκτός άρα.
1: Τι δεν είμαι εντάξει.
6: Εμένα.
0: Δεν είναι εντάξει. Οκτώ φαλακρόλιο.
1: Γιατί δεν είμαι εντάξει.
0: Είσαι κουτομόγια, άσο.
1: Τι κουτομόγια.
0: Εκτός άρα.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αναμένω εδώ στην Ήκρα σήμερα το Κυριάκο να εγκαινιάσει τη στάση του μετρό.
0: Εγκαινιάστηκε, φίλε.
1: Το πρωί ήρθε, πρωί άνθρωπος.
0: Σε λίγο φεύγει κιόλας.
1: Αποθεώθηκε στην παραλία Θεσσαλονίκης.
6: Δουλεύουμε κιόλας, έτσι.
1: Απεθεώθη ο Μητσοτάκης. Μοίρασε, ξέρεις γιατί θα βγει ο Μητσοτάκης πάλι. Γιατί χτυπάς το άσχημα, περνάς με το Μητσοτάκη.
6: Εγώ χτυπάω.
0: Τέλεια,
6: δε. Εγώ
1: τι θες να τρως στον κουλοχέρι αυτά πόντρια σε Πασόκ, δεν έχει τέτοια. Να πηγαίνει στο καζίνο για μπλατζάκ, δεν έχει τέτοια. Τώρα έχει και παιδί να πούμε. Ναι, δεν έχει τέτοια. Λέγε ρε φίλε.
6: Θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, εγώ χτυπούσα το κεφάλι μου στο τραπέζι, αλλά δεν ακούστηκε.
1: Φίλε, χθες είδα ένα ζαβό εκεί στο χωριό που πήγα. Τι δουλειά κάνεις, του λέω. Παίρνω 8.40 λέει. Επίδομα από το Μητσοτάκι. Και τι ψηφίζεις, του λέω. Κουκουέ, λέει. Ο Ζαβός.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Come on.
7: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάνω.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και τα 3-90 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και το φινάλι της εκπομπής, όπως και λίγο πριν βέβαια. Πάμε στον κόσμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σας παίρνω από το Λεμαίδα, μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το θάνατο του ποδοσφαίρου σε εισαγωγικά μέσα εξαιτίας των διαιτητών. Αφήνουν το παιχνίδι να εξελίσσεται με τα χέρια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Δηλαδή είδατε ένα μαρκάρισμα του Ρώτα χθες να μην είναι δύο, να μην παίζει με τα χέρια. Με ακούτε?
2: Σε ακούμε φίλε.
1: Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, γιατί ο διαιτητής πηγαίνει, σταματάει το παιχνίδι ενώ γίνεται το κόρνερ και εξηγεί στους παίκτες, τους αμυντικούς και τους επιθετικούς, ότι άμα σμπρώξεις, άμα κάνεις, θα... δεν γίνεται.
2: Εγώ δεν τους έλεγα τι τίποτα. Θα έβλεπα εκεί, μπαίναν την μπαμ κατευθείαν.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σιγά μην το...
1: αυτό
2: του κάνω και σύσταση
1: να μου πείτε.
2: Αυτή
1: του.
2: Η σύσταση, τι είναι η σύσταση?
1: Τι σύσταση? Το κάνω σύσταση? Ο νόμος υπάρχει.
2: Ούτε με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Πλακωθείτε, δώσω
1: ναι,
2: τον πέναλτι.
1: Κάντε ό,τι θέλετε.
2: Κάντε, μπράβο. Κάντε ό,τι θέλετε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σκοτωθείτε,
1: φαγωθείτε. Τώρα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Πάω εγώ στο 90 να κάνω καθυστέρηση στη γωνία στο τέτοιο. Στο κόρνερ.
2: Ναι.
1: Έρχεται ο άλλος, θα μου πετάξει τις κερκίδες. Δεν σφυρίζουν τίποτε. Γιατί? Να μου πάρεις την μπάλα, μου την πάρεις με νόμιμο τρόπο.
2: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς, άνθρωπέ μου.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου το πω. Δηλαδή, λες εσύ να έχω έναν σεντερφόρ ο οποίος να είναι ογκώδης τέτοια. Τη βάζεις ογκώδης εσύ για να υποδεχτείς την μπάλα. Έρχομαι εγώ από πίσω ο κοντός, σε τραβάω μία με τα δύο τα χέρια, σε πηγαίνω πιο μπροστά και κερδίζω την κεφαλιά εγώ. Τι να σε κάνω ογκώδη?
2: Ναι. Μ' αρέσεις.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Μ' αρέσεις. Ο ογκώδης έχει πλεονεκτήματα με το σώμα, βάζει, έχει τα πλεονεκτήματά του. Εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι μου κουντί τώρα, ξέρω εγώ. Σιγά τους παίχτες, ρε παιδιά. Αυτοί με τα χέρια παίζουν. Με τα χέρια, ο Ρώτα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι μου κουντί τώρα, ξέρω εγώ. Σιγά τους παίχτες, ρε παιδιά.

0: Μακεδόνας από Αθήνα, μένω Αθήνα δηλαδή, ΠΑΟΚΖΙΣ, αρκετά ένθερμος, αλλά όχι σε σημείο που να μην
1: ξεχνάμε. Ένθερμος, αλλά όχι βίος. Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Σε καμία περίπτωση, αλλά και η λογική να επικρατεί. Λοιπόν, είμαι πάντα αισιόδοξος, αλλά σήμερα βλέπω μια δυσκολία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το διαιτητή, Άγγλος διαιτητής, και με όλα αυτά τα γνωστά, με Ουκρανία, Ρωσία και τέτοια, κρατήστε το στις σημειώσεις σας. Αν το σκεφτούμε μετά, ελπίζω να διαψευστώ. Και μάλιστα παταγωδός.
1: Φίλε, άκουσες σήμερα την πηχτή πόρυξη στον Σαββίδιο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Αυτά εδώ που γελάει ο Κόκκινος και οι άλλοι, ότι είπε για τον Κωνσταντέλια, είναι πηχτή στο Σαββίδι. Ότι με είπε, άκουσε σε ένα ραδιόφωνο, ποιο ήταν, δεν ξέρω, ότι βγήκε ένας νεαρός και λέει: ποιο μετρό, τον Κωνσταντέλια θέλω, δεν μπορούμε να επέμβουμε και εδώ. Έρχεται η επικοινωνιολόγη του Μητσοτάκη, το δασκαλέψανε να πούμε, και ήταν επικτή στο. Σου λέει, σαν να του λέει: πώς θα σε υποστηρίξω εγώ εσένα τώρα, αφού δεν έχεις το λαϊκό αίρισμα, σαν χλαμάρα να πούμε. Σαν να του λέει ο Μητσοτάκης. Ψηλά γράμματα.
0: Ψηλά γράμματα. Ναι. Το ένα είναι το αγωνιστικό, το άλλο εσείς το αναλύετε καλύτερα από μένα, εσύ Κώστα που έχεις
1: και... Το μελέτησα το έργο, ναι. Μεγάλη γάτα ο Μητσοτάκης, πονηρός. Σου λέει κοντέ, θα σε στήριξω τώρα, δεν βλέπεις, πλούσες τον Κωνσταντίνα τώρα, δύσκολος είσαι.
0: Ναι. Και το δεύτερο, επίσης για τον Όφη, μη μας ξεγελάει αυτό το 3-0. Γιατί συνέβησαν δύο ανατροπάρες τώρα μέσα στη βδομάδα στο Champions League και τέτοια. Και
2: η Linzer με τη Celtic.
0: Πώς?
2: Η Linzer με τη Celtic.
0: Ακριβώς. Και να μην παρασυρθούν, ας πούμε, πρέπει να παίξουν και πολύ δυνατά και σαν το παιχνίδι να είναι 0-0 και να πάρουν την πρόκληση σαν να χρειάζονται να κερδίσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην πάνε επαναπαυμένοι με το 3-0, γιατί και αυτό λιγάκι είναι το έχω στη διακεκαυμένη ζώνη. Αυτά, παιδιά, να μιλήσουν κι άλλοι.
1: Παρακαλώ, πάμε, κύριος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε μου.
3: Ο Ιάκωβος είμαι, Κωστά.
1: Έλα, Ιάκωβο.
3: Γεια σου, Γλυκόρη.
1: Γεια σου.
3: Το προηγούμενο τον παππού από την Τολεμαϊδα δεν το ρώτησα τι ομάδα είναι. Τον έφτιαγαν τα χέρια του Ρώτα για στεναχωρέθηκε επειδή στα παίξει ΑΕΚ στο Champions League.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Ο προηγούμενος, από τώρα άρχισαν την κλάψα ο Άγγλος διαιτητής και η Ουκρανία. Κοιτάξτε, λοιπόν, ένα tip. Εγώ τη βλέπω. Άσο και over 2,5.
1: Άσο και over 2,5. Την πραν.
3: Στο στείλα και μήνυμα.
1: Το είδα.
2: Μήπως είναι τα θέλω σου?
3: Όχι τα θέλω μου, έτσι το βλέπω. Κοίταξε, Γρηγορή. Άμα πας στη Δράμα και
2: με ρωτήσεις για μένα. Ρέση, γιατί στραβώνεις? Ρώτησα.
1: Μην μαλώνετε, ρε.
3: Βάσει αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Εγώ άκουσα σήμερα κατά λάθος από δημοσιογράφο συνάδελφό σας από άλλο ραδιόφωνο, τον Τζορμπατζόγλου, θα σου το πω.
1: Τι είπε ο Τζορμπατζόγλου?
3: Ο Τάισον που έμεινε απ' έξω, ο Τζορμπατζόγλου είπε ότι ο Τάισον που δεν έκανε σήμερα προπόνηση έχει πρόβλημα και μπορεί να μην ξεκινήσει αύριο.
1: Οχ.
3: Η πληροφορία του ανθρώπου τώρα, αλήθεια.
1: Δεν τον κολλάμε τον άνθρωπο.
3: Ναι. Αλλά εγώ, εσύ αύριο Κώστα να έχεις μαζί στα ζάνα, στις χαρτομάντιλα, γιατί θα πέσει πολύ καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Δεν πειράζει, όλες, όχι, ρε φίλε. Άσε να περάσουν όλοι. Άσε να έχουμε λίγο δουλίτσα πάνω να θεμάσει. Άσε. Γεια σου και φωνάζω.
2: Είναι ο Θετός.
1: Είναι Θετός.
2: Κι την ΠΑΕ. Ναι.
1: Έλα, φίλε, ναι. Πάμε, επόμενος κύριος, ναι.
4: Έλα, ραπ.
1: Έλα, βιλέ.
4: Τι λέει, καλά?
1: Ησυχία. Προς τον παρόν.
4: Μπράβο. Τι βλέπεις, Παοκάρα?
1: Περάσει Παοκάρα. Αλλά δεν την είδα στον ύπνο μου.
4: Μακάρι.
1: Ναι.
4: Μακάρι, αν και το είδες στον ύπνο σου.
1: Δεν την είδα στον ύπνο μου, αυτό είναι καλό.
4: Α, δεν
1: το Παπαντονίδη είδα.
4: Πάλι καλά.
1: Ναι, πάλι καλά.
4: Να σε πω, γιατί μας λες αγνώμονες?
1: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να λες τώρα κριτική, αλλά όχι αφορισμός. Εντάξει, και εγώ τον Σαββίδη τον έχω ρίξει πολύ πράγμα. Τη διοίκησή του, την Κυρακοντζάρεβα, την έχω σκίσει, να πούμε.
2: Κυρακοντζάρεβα.
1: Εντάξει, την έχω σκίσει. Και καλά κάνω.
4: Δεν είναι το θέμα να είμαστε αγνώμονες. Είναι πολύ κακό το timing. Είναι αντιεπικοινωνιακό. Το κακό.

0: που κάνει ο Σαββίδης δεν είναι ότι πούλησε τον Κωνσταντέλια. Είναι η περίοδος που τον πούλησε, το πώς τον πούλησε και ότι δεν υπήρχε πλάνο να τον αντικαταστήσει εγκαίρως. Τρέχουμε τώρα στο τέλος να κάνουμε...
1: Πάντα αργούν αυτοί οι
2: θεωρίες να μου λύσει μια πορεία.
1: Ναι, πάντα αργούν.
0: Και το, ένα λεπτό, ναι, θα μου πεις κόκκινε. Και το άλλο κακό είναι ότι δεν βγαίνει να μιλήσει κανείς στον κόσμο. Πιο πολύ αυτό εκνευρίζει.
2: Για λύση μου την ωραία. Πώς μπορεί να αντικαταστήσει το Κωνσταντέλια?
0: Δεν μπορεί. Ότι δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, δεν μπορεί. Απλά να έχει ένα πλάνο να φέρει κάποιους παιχταράδες από πίσω, δηλαδή να έχει ήδη έτοιμες μεταγραφές. Τώρα έχει πει 2 εβδομάδες που έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας και δεν έχει έρθει ακόμη παίχτης. Κατάλαβες τι λέω?
2: Έρχεται ο Σέρβος, ο οποίος δεν παίζει την ίδια θέση.
0: Έρχεται.
1: Δεν μας άνοιπα ο Ξίδης από τον Σέρβο.
0: Δεν είναι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Τι να πω, μακάρι να περάσουμε σήμερα. Μακάρι. Αλλιώς θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Άσε να περάσει, να έχουμε δουλειά, ρε. Άντε, πάνε. Γεια.
2: Παρακαλώ.
1: Να έχουμε δουλίτσα εδώ να πηγαίνουμε.
3: Έλα, γεια σας, παιδιά.
1: Για ταξίδι.
2: Γεια σου.
1: Ο Κουλιανός θα μας πάρει μαζί του να πούμε πάλι. Έλα, φίλε.
3: Έλα, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Τρελίδης.
3: Με γνώρισες, ρε Γρηγόρη.
2: Με τη μία.
3: Ρα, τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, ξεκινήσαμε.
3: Ξεκινήσατε. Άντε, καλή χρονιά να έχετε, μεγάλες επιτυχίες να έχετε, να είστε γεροί και δυνατοί για να σας ακούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Η ΑΕΚ έριξε 4 την ομάδα μου, την Λεύσκη Σόφιας.
1: Ποια ομάδα σου?
3: Και 4 στον Ηρακλή. Ναι. Ποιος έχει καλύτερη ομάδα?
2: Ο Ηρακλής.
3: Ο Ηρακλής καλύτερη, δηλαδή άμα ήταν στη Βουλγαρία θα έπαιρνε πρωτάθλημα?
2: Εύκολα.
3: Εύκολα. Εύκολα, ε.
2: Εγώ έτσι παρηγορηγόμουν χθες. Λέω να φάει και κανένα πέμπτο να βγούμε καβάλα στο άλογο.
1: Τι χάζος που είσαι.
3: Κόκκινε, για να σε κάνω μια ερώτηση. Θέλω να ρίξω ένα εκατοστάρικο για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Να στα πω.
1: Ναι.
2: Δεν το δίνεις σε μένα.
3: Παναναϊκός πρώτος. Πρωτάθλημα.
1: Ναι.
3: Παναναϊκός. Δεύτερος Ολυμπιακός. ΑΕΚ τρίτη.
2: Πέτατο δελτίο από τώρα.
3: Όφι. Τέταρτος. Πέμπτος Άρης. Και έκτος ΠΑΟΚ. Τι ποσοστό δίνει?
2: Ο Ηρακλής πού είναι, δεν κατάλαβα.
3: Ο Ηρακλής δεν τον έχω. 7 θα το βάλω τον Ηρακλή. Και τον Ηρακλή μέσα. Θα ρίξω ένα κατοστάρικο. Τι ποσοστό παίρνω?
2: Αυτό.
3: Ναι.
2: Πιστεύω 4 άλογα. Τα οποία δεν είναι 4 άλογα κουτσά άμα τρέξουν. Πιο εύκολα τα πιάσει.
3: Γιατί ρε, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα?
2: Η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες.
3: Ναι, δηλαδή δεν έχει καμιά πιθανότητα ο Παναναϊκός.
2: Όπως τον βλέπω, σήμερα όχι.
3: Εγώ από ό,τι βλέπω Παναναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Όφι, Άρης, ΠΑΟΚ, έκτος.
2: Ρε, ο διπλανός μου έριξε ένα εκατοστάρικο πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Και το έβγαλε δεκαπλούς στη Γερμανία για να μην το κλαίει.
3: Λες θα φύγει τζάμπα το κατοστάρικο.
1: Κοιλιά κάναμε, φύγει επόμενη γραμμή. Κοιλιά κάναμε, κοιλιά. Δεν την πέρα είχα πάρει ο Κόκκινος. Κάνει κουβέντα τώρα ο Κόκκινος.
2: Παρακαλώ.
1: Την κοιλιά δεν την είδε.
2: Τρελίτησαν.
1: Ναι, τρελίτησαν. Αυτός είχε χρωματικότητα γράφει όμως. Καλησπέρα, ναι.
4: Παρακαλώ.
2: Εσείς κυρία μου, ναι.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, ναι. Ακούω πολύ συχνά την εκπομπή σας όταν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βρίσκομαι Χαλκιδική συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε μια εκστρατεία καθαρισμού όλων αυτών των βανδαλισμών που φέρουν επάνω σφραγίδα κυρίως ΠΑΒ και Άρης βέβαια στην πόλη. Και συγκεκριμένα θέλω να σας πω εδώ στη Θηκιά Χαλκιδικής που βρίσκομαι, ακριβώς απέναντι από αυτό το αξιοθέατο που πάνε και φωτογραφίζονται όλοι σε κάθε πόλη μία καρδούλα, η ΛΑΒ, τα αρτιστικά και τέτοια, υπάρχει η εξής τρομακτική αναγραφή. ΠΑΟΚ, θρησκεία, εθνικισμός και βία. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ανατριχιάζει. Μου παίρνει μνήμες, ξέρετε ας πούμε, τι μνήμες του παρελθόντος. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν ας πούμε η δική σας εκπομπή να κάνει μια τέτοια εκπομπή.
1: Είναι πελάτες μας κυρία, δεν τα πάμε κόντρα με αυτούς, είναι πελάτες μας. Δεν μπορεί το μέσο αυτό να έρθει σε κόντρα. Είναι κακό, ναι.
4: Αυτοί που γράφουν αυτά τα πράγματα τους θεωρείτε πελάτες?
1: Μάλιστα κυρία μου, είναι πελάτες μας. Είναι και πολλοί.
4: Μα είναι δυνατόν όμως αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσετε κι εσείς, αντί να τους κάνετε, δηλαδή να το συζητήσουν, για τι βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε,
4: τι
1: κυρία μου, αυτοί εδώ που γράφουν.
2: Αυτοί δεν συζητάνε.
1: Είναι ουρακοτάνκι, δεν συζητάνε.
4: Άρα λοιπόν, γιατί δεν τους καταδικάζετε.
1: Μας δίνουν ακροαματικότητα, παίρνουμε λεφτά από αυτούς. Τους εκμεταλλευόμαστε.
2: Παίρνετε, παίρνετε.
4: Κοιτάξτε, αυτό που μου λέτε είναι πολύ σκληρό, πολύ πραγματικό.
1: Σκληρό, ξεσκληρό, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα θα πάω κόντρα με τον πελάτη μου εγώ.
4: Και άρα δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά, ας πούμε.
1: Δεν μπορώ να δημιουργήσω ελπίδα. Εμένα η τσέπη μου με ενδιαφέρει, κυρία μου. Τι να την κάνω την ελπίδα.
4: Ωραία, πολύ φθηνό. Πολύ πραγματιστικό. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, σας αγαπάμε πάρα πολύ και εσάς, αλλά δεν είστε πελάτησά μας.
2: Την αποπήρε την κυρία.
1: Δεν την αποπήρε.
2: Μια κυρία πήρε τηλέφωνο.
1: Και τι να την πω, να τη δώσω φρούδες ελπίδες. Εγώ ψέματα σε γυναίκες δεν λέω.
2: Πήγαινε να σου πει για τη Σικιά και εσύ την αποπήρε.
1: Η Σικιά Χαλκιδική εννοεί εκεί πέρα, ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εσύ γελάς. Αλλά εμείς τους κάφρους τους έχουμε πελάτες.
2: Όχι.
1: Πόσο.
2: Όταν πήγε να πει για το αξιοθέατο, εκεί γέλασε.
1: Πού έχει αξιοθέατο η Σικιά, ρε. Το σπίτι του Κατσαρί είναι εκεί αξιοθέατο που κρύβεται. Η κρυψόνα του Κατσαρί. Εκεί στη Σικιά κρύβεται.
2: Στα χωράφια μέσα.
1: Εκεί κρύβεται ο Κατσαρής. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευγενεστάτη κυρία, να την πάρει στο θέατρο και τα λοιπά, αλλά όχι πελάτησα. Έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα. Τι, ναι.
2: Ομιλείτε,
1: ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, ομιλείτε, ναι. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Τι θα κύριε, θα μιλήσει κανένας.
5: Μ' ακούτε, καλησπέρα.
1: Άντε, φίλε, βγάλε το.
5: Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Ακούω τα διδυναμικά σχόλια για την ΑΕΚ και όντως είναι μια πετυχημένη επένδυση που έχει γίνει, μιας και το κύριο μέλημα, το πρωτάθλημα το πήρε, μπήκε ο Μήλος, πήρε τα λεφτά, όλα καλά. Το ταβάνι της, η ΑΕΚ το έχει πιάσει, okay, όσον αφορά τους στόχους που είχε θέσει.
1: Σωστά, ναι. Πρωτάθλημα, λοιπόν, Champions League. Όχι, δεν το πιάσει ακόμα, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει παίκτες μεταπολιτικής αξίας να βγάλει λεφτά. Εκεί θα ήταν το ταβάνι. Να πουλήσει κιόλας ακριβά. Το καταλάβατε.
5: Ισχύει βέβαια, όταν προμοτάρεται μια ομάδα σε franchise έτσι, στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, δηλαδή μόλις μπει στο κόλπο και κάποιο παιδί από ακαδημίες.
1: Σήμερα αυτό, έχετε δίκιο. Σήμερα με τον Νίκο το πρωί ψάχναμε να βρούμε τους 11 που θα μπορούσε να πουλήσει η ΑΕΚ και να βγάλει λεφτά. Δεν βρήκαμε κανέναν.
5: Ναι, δεν έχει βλέψει όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Όχι. Αλλά μπορεί να χτίσει ένα όνομα στην Ευρώπη μέσω των εμφανίσεών της και μελλοντικά να γίνει άλλα. Υπάρχει ένα αλλά. Στο Champions League τι πιστεύετε ότι θα κάνει η ΑΕΚ?
1: Θα πάρει λεφτά.
5: Για να πάρει λεφτά θα πρέπει να πάρει ισοπαλία ή νίκη.
1: Όχι, αφού μπήκε στους ομίλους παίρνει λεφτά ούτως ή άλλως.
5: Τα 18,5 εκατομμύρια τα παίρνει. Αυτό τα έχει
1: ξεσπάσει. Συγγνώμη, αν εννοείται αυτό είναι δεδομένο, ναι, ναι.
5: Την πορεία εννοώ. Την πορεία που πιστεύετε ότι θα κάνει η ΑΕΚ?
1: Δεν νομίζω θα κάνει πορεία η ΑΕΚ.
5: Δεν θα κάνει καμία πορεία.
1: Δεν νομίζω θα κάνει πορεία.
5: Όπως δεν έχει καμία ομάδα η οποία.
1: Ποια ελληνική ομάδα κάνει πορεία για να κάνει και η ΑΕΚ? Όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, έπιασε το ταβάνι της.
5: Δύο ομάδες κάνανε πορεία στην Ευρώπη και ήταν ο Παναθηναϊκός του Μαρκαριάν το 2002-2003 και ο Ολυμπιακός του Μπάγεβιτς, όπου και οι δύο αυτές ομάδες είχαν ένα κοινό παράγοντα 9 γηγενείς. Και όποιος μου πει τώρα πλέον ότι αυτό είναι το ρομαντικό και παρελθόν και το ποδόσφαιρο του σήμερα δεν παίζεται, πάτε δείτε την Πότο Κλιμ. Μια ομάδα η οποία από το πουθενά εμφανίστηκε με 9 Νορβηγούς μέσα, 10 πόσο έχει. Βασικά, όχι 10 Νορβηγούς έχει μέσα, ένα ξέρω νομίζω έχει.
1: Ναι, σωστά μιλάτε.
5: Καμία ομάδα, και παίρνεις παράδειγμα και από τις τουρκικές, οι οποίες βασίζονται πάνω σε έτοιμους, σε τελειωμένους. Και τι εννοώ τελειωμένους? Στο ποδόσφαιρο του σήμερα θα δεις τώρα παίχτες οι οποίοι πάνε σε μεγάλες ομάδες, μεγάλες μεταγραφές, οι οποίοι είναι την πάρα ενέργειά τους, το πικ τους το έχουν πιάσει. Οπότε ένας ποδοσφαιριστής που έχει πιάσει το πικ του σε κάποια φάση της καριέρας του δεν μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα ακόμα. Τη σταθερότητα που θέλεις και ζητάς από ένα ποδοσφαιριστή τέτοιο είναι για ένα πρωτάθλημα επίπεδου ελληνικό ή τουρκικό που έχει ανέβει αρκετά, μπορώ να πω το τουρκικό, να κάνεις μια πορεία να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη σε καταπίνουνε. Και καμία ελληνική ομάδα δεν πρόκειται να πάει με βάση παίχτες έμπειρους και χτισμένους, γιατί η ομάδα κλαίει, έφερε τον Μάγερ, έφερε τον Άλβα, τον Βίλο, τον Γάμα. Μιλάμε για παίχτες 27-28 πλάς, οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ειδικά σε μια λογική να πάνε να παίξει επιθετικά, γιατί αυτό το οποίο διαφημίζεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι για το επιθετικό ποδόσφαιρο που έχει δείξει αυτά τα δύο μάτς. Αν πας λοιπόν να παίξει επιθετικά στην Ευρώπη, θα πάθεις ό,τι πάθαινε ο Ολυμπιακός με κάτι Ρόζεμπορκ, με κάτι Μόλτε, κάτι Πεντάρες, κάτι Εξάρες. Αυτό δεν έχει συνοχή. Η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να κάνει κάτι στην Ευρώπη, στο Champions, και μιλάω σοβαρά, να φτάσει μέχρι και προημιτελικό και ημιτελικό, θα ήταν αν ο Ιβάν Αρός μας αποφάσιζε το 2022 με 2023 να χτίσει μια ομάδα με αυτά που είχε. με κουλιαράκι, με Τζόλι, ο οποίος Τζόλι τότε πήγε με ψίχουλα, είχε πάει στη Τίσελντορφ.
1: Αφού δεν έπαιζε.
5: Και να έχεις μέσα και τον Κωνσταντέλια, να έχεις μέσα και τον Τζίμα, χτίσει και μια ομάδα, πάρει και άλλους 4 δυνατούς έμπειρους και κάνει μια ομάδα εφάμιλη με τον Παναθηναϊκό του 2002 να τρομοκρατεί στην Ευρώπη. Μία από το κλίμα. Μία με 8 Έλληνες μέσα υπερταλέντα. Δεν το έκανες όμως, οπότε.
1: Ναι.
5: Δεν ζηλεύω κάποια ΑΕΚ. Ναι. Μπράβο της, συγχαρητήρια, αλλά δεν ζηλεύω καμία ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Επόμενος κύριος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλώς, Σοφία.
6: Τι κάνεις, αγορίνα μου?
2: Μια χαρά, εσύ.
6: Μπράβο, μη σε πείραξε κανένας.
2: Και τι αν πειράξε?
1: Να καθαρίσουν οι γριές της πόλης.
6: Κοιτάξτε, μόνο γριά δεν είμαι.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
6: Όσο είναι 25 με.
1: Σαν την έρημο Σαχάρα είσαι. Τι δεν είσαι γριά?
2: Ζηλεύει.
6: Όσο είναι 25 με.
2: Ζηλεύεις, καραφλέ, πες το να ζηλεύεις.
1: Τι να ζηλέψω, βρε
6: ρίπη. Έχεις γριά να έχεις στο κρεβάτι σου, βρε.
2: Ηφαίστειο είναι η Σοφία, ηφαίστειο. Βεζούβιος.
6: Λοιπόν, να πω κάτι στο προηγούμενο. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Με την καμία μπορεί να φτάσει τον Ολυμπιακό. Με την καμία, όσους παιχταράδες και να πάρει. Ο Ολυμπιακός έχει παιχταράδες και τώρα ετοιμάζει να πάρει κι άλλο παιχταρά.
1: Ετοιμάσου να αλλάξει προπονητή, ρε Χαϊβάνη. Ετοιμάσου.
6: Προπονητή δεν αλλάζει.
1: Ετοιμάσου, ρε Χαϊβάνη, μέχρι τον Οκτώβριο να αλλάξει προπονητή. Χαϊβάνη.
6: Χαϊβάνη.
1: Χαϊβάνη.
6: Ναι, εσύ τι είσαι, ο έξυπνο.
1: Είμαι.
6: Τι να σου πω. Ξεκινήσα από εξυπνάδα, ρε. Για αυτό που πας σε διώχνει με τις κλωτσίες.
1: Δεν με έδιωξε κανείς.
6: Δεν θέλω να πω περαιτέρω, γιατί ξέρω πολλά για πάρτι σου.
1: Αν γουστάρεις να ασχολείσαι μαζί μου, ε.
6: Εγώ.
1: Ναι.
6: Όχι μας, μωρέ. Άντε φύγε από εδώ πέρα.
1: Δεν πάω με γριές. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Ωχ, Θεέ μου.
2: Και εμένα πώς είσαι στις χρόνια.
7: Καλή ρε, έλα ρε.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά.
7: Σπέρα καλή.
1: Σπέρα καλή να πούμε.
7: Τι λέει, καλά όλα.
1: Καλά να πούμε ότι γουστάρεις.
7: Ναι, καλά. Ναι. Έπηγες εκεί στην Τριφυλία, μάζεσαι Τριφυλάκι.
1: Ξηγήθηκα Τριφυλάκι.
2: Τριφυλάκι, ξηδάκι.
1: Μαύρο ρούμι και καπνό να πούμε. Ναι.
7: Βλέπω πήραξε πολύ η ΑΕΚ που πήγε στα Αστεράκια. Πήραξε πολλούς.
1: Για κάρα.
7: Μέχρι τον Ιανουάριο θα πειράζει.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σούπερ Μάριο κάνει δουλειά τελικά.
7: Ο Σούπερ Μάριο έχει μια υποχρέωση, έταξε άμα περάσει, που για μένα είναι λάθος, πέρασε. Θα βάλει 20 χαρτιά να φέρει 3 παιχταράδες. Να τα λέμε όλα.
1: Να δούμε τι θα φέρει.
7: Αυτό έταξε, ρε αδελφέ.
1: Αφού το έταξε, θα το κάνει.
7: Είπα, άμα περάσει, θα βάλει 20 χαρτιά να φέρει 3 παιχταράδες.
1: Ωραίος.
7: Τώρα θα δούμε, ναι, θα δούμε τι θα φέρει. Ωραία. Αν θα τα χώσει και αν θα φέρει. Εντάξει.
1: Έγινε.
7: Να είστε καλά, καλή
1: καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Τι έγινε, ρε κόκκινε?
2: Παρακαλώ.
1: Βουβαντώνει, τι παρακαλώ, δεν έγινε.
2: Βλέπω τα επεισόδια που γίνανε στις τηλεόν.
1: Τι επεισόδια, κάτι μπουνιές πέσαν, τρίχες.
2: Τι θα να γίνει, δηλαδή.
1: Εντάξει.
2: Παίρνουν ένα σκασμό λεφτά, ρε, και πλακώνονται.
1: Γιατί αυτοί που παίρνουν λεφτά δεν πλακώνονται?
2: Ένα σκασμό λεφτά.
1: Πρέπει να πλακώνονται οι φτωχοί μόνο, δηλαδή.
2: Τι είναι ανάγκη τους, ρε.
1: Σε πείραξε.
2: Με πείραξε.
1: Επειδή εσύ είσαι σκοτωμένο αίμα, δηλαδή.
2: Το σχολιάζω. Είμαι.
1: Σκοτωμένο αίμα.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αίμα. Εσύ ούτε αίμα δεν έχει φλέβει.
1: Ναι, έχω. Τώρα πήρε χαμπάρι ότι πήρε ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση. Τώρα πήρε χαμπάρι τα επεισόδια. Ξύπνησε 5 ώρα το απόγευμα. Τράβα και 3 φραπέδες τώρα να ξυπνήσει ακόμα παραπάνω. Σαν γλαμάρα.
2: Φραπέ.
1: Φραπέ, ναι.
2: Εγώ πίνω φραπέ.
1: Για να πιει καφέ πρέπει να έχει άντερα φραπέ.
2: Τι πρέπει να έχει.
1: Πρέπει να έχει γερό στο μάχη να πιει φραπέ. Πριν 30 χρόνια στην Τούμπα, τι έπινες, ρε κόκκινε, στο χωριό σου εκεί στην Τούμπα. Τι έπινες?
2: Έκανα τώρα.
1: Φραπέ δεν έπινες?
2: Έκανα τώρα.
1: Ξέρατε κανένα άλλο καφέ εκεί πέρα στην Τούμπα, οι απολύτιστοι? Ξέρατε πιείτε άλλο καφέ?
2: Το ότι θα μας κάνει μαθήματα γαστρονομίας και καφέ ο Ρατόπουλος με ξεπερνάει πραγματικά.
1: Είδατε 5 πασό και 3 κουλοχέριδες στα Νομίζατε γίνατε πλούσιοι. Ε?
2: Τι τρεις είδαν ο καθένα στην καθισιά.
1: Black Jack, Mac Jack, μαγιά να πούμε.
2: Έχει παίξει ποτέ και μπλάς.
1: Θα παίξω τώρα.
2: Θα παίξει. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει νέο, το κάνει στα κέρα μας.
1: Καλά κάνω. Ενώ εσύ που τα κάνει νέο, γιατί δεν τα κάνει τώρα. Βαρέθηκε. Ε.
2: Πάμε.
1: Δε. Πού να πάμε.
2: Πάμε.
1: Το λέω τον Γουλιανό, πάμε στο Λούσφερ, δεν πάω. Πάμε στο. Στο καζίνο δεν πάω.
2: Ποιο θα βάλει
1: σε λέω εσένα, πάμε λεφτά, ποιος δεν
2: θα...
1: πάω.
2: Στο καζίνο ποιο θα βάλει τα λεφτά.
1: Τι λεφτά έχω εκεί.
2: Τα κατέβασα
1: και μια φορά. Μα... όλο κούτρα είσαι.
2: Να εσύ. Τέσσερι πίσω ξαναδέγια εδώ έφερε. Τι τρει πούλησε. Και, μιλά... και μιλάει ο άπλα. Δεν υπάρχει ελπίδα, ρε. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο ακολουθεί. Εμεί χαιρετούμε. Με τον εορτάζοντα Κωνσταντίνο από την κυρία Τάνια Δημού. Δεν ξέρω αν γύρισε ο Μπάσμπι. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και γενικά γρήγορα περνάει λίγο σκανάρι της ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε
3: τίτλους βιντάκια, ναι.
2: αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη τον Καραϊτζή. Και με το που επιστρέψει ο Γιώργος ο Καστάνης που θα πάρει το λόγο,
3: θα δώσει και την κλήρωση.
2: Νομίζω θα δώσει, αν όχι όλη την κλήρωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα μάτς. Αυτά τα μάτς που μας ενδιαφέρουν.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Μεγάλες προεκτάσεις φαίνεται πως έχει η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μόλιμη θέση στη EuroLeague. Πιο συγκεκριμένο, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει καταθέσει δεσμευτική πρόταση για επενδύσεις 300 εκατομμυρίων ευρώ σε γήπεδο και ομάδα μέσα στην επόμενη πενταετία, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Πετρίδης στον αέρα του Μετρόπολης 95 και 5. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας του ΠΑΟΚ με την Πράσινη Νορβηγία, με το δικέφαλο του Βορρά να κυνηγάει τη νίκη που θα του δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Παίκτες του Ηρακλή με κάθε επισημότητα, αποτελεί ο Ράσμους Λάουρισεν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπρόντμπι. Στη συμφωνία με τον Αλεξάνδρ Μπιζαουί έχει έρθει ο Άρης, προχωρώντας σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη. Ο Γιάννης Γιαννιώτος και ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχαν στο πρόγραμμα προπόνησης για την Ομαύρων, ανεβάζοντας σταδιακά αριθμούς εν ώψη αναμέτρηση με τους κριτικούς. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Αβραμ Γκραντ, πραγματοποιώντας την πρώτη ουσιαστική επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρίνων. Τους ορισμούς διαιτητών για τη δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Super League έκανε γνωστούς η ΚΕΔ. Το Σάββατο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή με το Βόλο στο Παθεσσαλικό, ενώ την Κυριακή ο Παπαπέτρου στο Κλεάδης Βικελίδης τον αγώνα του Άρη κόντρα στον Όφη και ο Τζίλος στο Περιστέρι την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε έργα αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο αλλά και παραχώρηση 4 στρεμάτων για κατασκευή προπονητήριου του Μποσχετικού Άρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναμόρφωσης στο Νικ Γκάλις Χολ, καθώς τα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά για την κατασκευή νέας κερκίδας στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες της Superbet League 2, αφού η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει αύριο. Η επιθυμία του Στεφάν Λανουά να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος έπεσε στο κενό, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο της στοίχημα Super League. Ο Πέντερσεν θα βρεθεί απόψε το βράδυ στην Αθήνα και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Όφη έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση και απέναντι στη ΣΕΚΑ Σόφιας θέλει να τσεκάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με τη Χράζης Κράλοβης στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ, με το τριφύλι να ψάχνει τη νίκη που θα το στείλει στη League Phase του Conference League. Τέλος, χρυσή σελίδα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Καϊδατζή να κατακτά την κορυφή στο σκίφελ Αφρών Βαρών και να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Γαβριέλα Λιόλου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο.

0: Μα την αλήθεια δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: παράδοση του αγώνα της Μπραν με τον ΠΑΟΚ εδώ από το Μετρόπολης, από τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια Γεώργιο Ζάιρη. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης, μαζί μας στο προτάξιον ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σωτήρης Δασκαλάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη κυρία Ελένη Παπά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Live μετάδοση από το Μετρόπολη σε όλη την επικράτεια, σε όλο τον κόσμο, Μπραν, ΠΑΟΚ, Γιώργιο Ζαΐρης και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Open. Υπάρχει και η κλήρωση για το Champions League. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε Γιώργο Μάντζιο να μας συνοψίσει με Real Madrid της Manchester City. Πολύ σπουδαία παιχνίδια για την ΑΕΚ που προκρίθηκε στη League Phase του Champions League μετά την χθεσινή ανετότατη επικράτησή της με σκορ 4-0 στην All Win Arena επί της Λεύσκη Σόφιας. Επειδή είμαστε σε mood ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν, θα πάρουμε μια γεύση από ένα γκολ, από τον γκολ που πέτυχε ο Ράχμαν Μπάμπα στην Τούμπα με αντίπαλο την Μπραν, και επί της ουσίας αυτό το γκολ έδωσε στον ΠΑΟΚ αυτές τις ελπίδες που διεκδικεί και θέλει να διεκδικήσει για την πρόκριση. Ράχμαν Μπάμπα γκολ, περιγραφή Γεωργίου Ζαΐρη.
1: Σορετήρε, θα δώσει στον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι, πετάει ξανά την μπάλα κατά το Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει, κόρνερ. Λουσέκ τελεί, κεφαλιά, γκολ Μπάμπα. Έλα ρε Μπάμπα, στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα, 1-1, 1-1 στο 79, γκολ. Ουσίας πρώτα, γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς, και λίγο σπίθας, γιατί ήτανε πολύ μαύρυλα στην Τούμπα. Στο 80 ο Μπάμπα σκοράρει και κάνει το 1-1.
0: Αυτό είναι το γκολ της ισοφάρισης από τον Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος δεν ξεκινά σήμερα στην ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Χατσίδη, Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ. Σε λίγο θα ακούσουμε live τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια ξανά. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε μια γεύση σύντομη από τη δήλωση που έκανε ο Χρήστος Ζαφίρης. Μίλησε για την Μπραν, χαρακτηρίζοντας αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι που ξεκινά σε περίπου 16 λεπτά ως τελικό.
2: Για μας μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
0: Αυτά είπε για τον τελικό. Για να δούμε μια γενικότερη τοποθέτηση του Ζαφίρη για την αναμέτρηση Μπραν ΠΑΟΚ.
2: Πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στο 1-1. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Αυτά δήλωσε ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφίρης, από χθες, από τη συνέντευξη τύπου, για να πάρουμε μια γεύση και από τη δήλωση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος επί της ουσίας είπε ότι δεν υπάρχει πίεση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Καρδούλα του βέβαια το ξέρει, αλλά ο ίδιος πέρασε αυτό το μήνυμα. Ο Αλέσιο Λύση.
3: Είμαι ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
4: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε, να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το Βερολίνο, δεν υπάρχει καμία πίεση. Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα

0: Πολύ δύσκολη ομάδα.
1: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
0: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
2: Εδώ είμαστε πάντα live Metropolis 95,5, σε λίγο η live σύνδεση με το γήπεδο της Μπραν. Ακούσουμε και την τοποθέτηση του Λύση για τον Δημήτρη Πέλκα, τον οποίο αποκάλεσε τέλεια, αλλά ήρισε το εμπαρόδο, τον Πέλκα εννοούσε.
1: Well, this is the explanation is that I manage a squad with big values. That is more than a squad; it's a team. It's a very unique team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him. Sorry, Pelkas.
0: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το pre-game του αγώνα της Μπραν με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Ορβηγία. Γιώργος Μάντζιος είναι στην γραμμή 1. Να τον καλησπερίσουμε, γιατί να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την κλήρωση στο Champions League, εκεί όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η ΑΕΚ. Γιώργο, καλό απόγευμα και πάλι εδώ από το Μετρόπολης. Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα. Η επιθυμία του Ρότα έγινε πραγματικότητα. Θα αντιμετωπίσει το φίλο του Γιάννη Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ. Ντόρτμουντ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πάει στην Βεσφαλία να παίξει με την Ντόρτμουντ τον Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Είναι η πρώτη μονομαχία. Και επίσης στο Λονδίνο θα πάει ο Κωνσταντέλης με τον Καρέτσα για να παίξουν με τον Τζόλι. Αυτά έχει βγάλει πρώτα η κλήρωση, δηλαδή ελληνικές μονομαχίες. Η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί στην Αθήνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, είναι μία από τις δύο μεγάλες που πήρε.
2: Πολύ μεγάλα παιχνίδια, Γιώργο Μάντζη.
3: ΑΕΚ Ρεάλ, λοιπόν, στην Αθήνα, στην Όργουιν Αρένα, η Ρεάλ του Εμπαπέ και του Μουρίνιο θα παίξει με την Ένωση. Η ΑΕΚ θα πάει να παίξει στο Μάντζεστερ με τη Μάντζεστερ Σίτι του Μαρέσκα. Θυμίζω την πολύ φιλική σχέση του Μαρέσκα με τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Ριμπάλτα, συνεργάστηκαν στη Μαρσέη οι δυο τους. Θα πάει να παίξει, λοιπόν, στο Μάντζεστερ, και θα πάει να παίξει και στη Βεσφαλία. Ο Ρότα θα αντιμετωπίσει τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Και προφανώς θα αντιμετωπίσει τον Κωνσταντέλια ο Ρότα, Γιώργο, γιατί δεξιά παίζει ο Ρότα ως μπακ, από εκείνο ο Κωνσταντέλιας.
2: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις πώς να αλλάζουν οι παίκτες. Μπορεί να χρειαστεί να μαρκάρει και τον Καρέτσα, δεν ξέρεις.
3: Ναι, να πάει από την άλλη μεριά ο Καρέτσας, ναι.
2: Όχι, λέω σε κάποια στιγμή του αγώνα δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει, το σύνθεσμο ζευγάρι είναι αυτό το οποίο ανέφερες.
3: Λογικό.
2: Ο Ρότα με τον Κωνσταντέλια, αλλά μπορεί να τύχει να μαρκάρει και τον Καρέτσα. Το αποκλείουμε,
3: σωστό,
2: δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
3: Σωστό. Είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας τώρα, από τα 4.
2: Ωραία.
3: Έχουν βγει όλες οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
2: Πάμε εντάχει, ναι.
3: Πάμε, λοιπόν, να τα δούμε. Η Ρεάλ θα παίξει, λοιπόν, με την Ίντερ, την Άρσεναλ, την Αϊντχόβεν, τη Ρώμα, τη Λιψία, τη Σαχτάρ, τη Λίντσερ και την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα παίξει η Ρεάλ στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Σίτι, στο Μάντσεστερ. Και επίσης έχουμε η Ίντερ με τη Ρεάλ, τη Λίβερπουλ, την Μπρίζ, την Ντόρτμουντ, τη Σαχτάρ, τη Φέγενορντ, τη Στουτγκάρδη και την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Οπότε ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας θα παίξουν και με την Ίντερ. Η Μπαρτσελόνα του Ρόντρι θα παίξει με τη Manchester City. Έχουμε μονομαχία του Ρόντρι με την πρώην ομάδα του. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Με την Paris Saint-Germain, του πρώην προπονητή της, του Λουίς Ενρίκε. Με την Άστον Βίλα. Με τη Sporting Λισαβόνα στη Λισαβόνα. Δηλαδή ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης θα υποδεχθούν την Μπαρτσελόνα. Τη Φέγενορ, τη Γαλατά Σαράι, την Κόμο του Δουβίκα. Θα πάει να παίξει ο Δουβίκα στη Βαρκελόνη. Και τη Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Η Ατλέτικο, που είναι και η οικοδέσποινα, Γιώργο, του τελικού, 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο, με την Μπάγκεν, τη Λίβερπουλ, τη United, την Αϊντχόβεν, τη Φενέρ, την Μπόντο Γκλιμπ, τη Βίτιν και τη Στουτγκάρδη. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, όπως είπαμε, με Σίτι, την Μπαρσελόνα, με τη Ρώμα του Κουλιαράκη, θα έχει δύσκολο έργο ο Κουλιαράκης, θα πάει να παίξει στο Παρίσι, θα έχει να μαρκάρει εκεί τώρα Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ, θα πρέπει να κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Κωνσταντίνος.
2: Μάλιστα.
3: Την Άστον Βίλα, τη Γαλατά, τη Βιγιαρεάλ, τη Σλόμπρα, τη Σλάβα και την Κόμο του Δουβίκα. η Liverpool με Ατλέτικο Ίντερ, Πόρτο, Κλαμπ Μπριζ, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Λαντς και Λίντσερ. Η Arsenal με Ρεάλ, Μπάγεν, εδώ πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ο Τζόλης θα παίξει κόντρα στον Μουρίνιο και στον Εμπαπέ. Θα παίξει κόντρα στον Γκέιν και στην Μπάγεν. Θα παίξει κόντρα στην Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Την Μπέτις, τη Λίλ, την Νάπολη, τη Σαμπάχ και τη Σλάβια. Και τέλος η Μπάγεν με την Arsenal, την Ατλέτικο, την Μπέτις, τη United, την Bodo Glimt, τη Λίλ, τη Σλάβια Πράγας και τη Viking. Αυτές είναι οι ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα βγαίνει και η τέταρτη αντίπαλος της ΑΕΚ και είναι η Ρώμα. Ο Κουλιεράκης στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ρώμα. Το επόμενο μεγάλο παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ. Άρα θα έχουμε μάλλον πολλές μάχες Ελλήνων. Γιώργο,
2: γιατί ο Ρώτα, ό,τι έχει ζητήσει, του βγαίνει στο πιάτο.
3: Άγιος Βασίλης είναι ο Ανρί που βγάζει τα μπαλάκια από το Ρώτα.
2: Λοιπόν, έβγαλες και τον επόμενο αντίπαλο της ΑΕΚ τη Ρώμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Φεύγουμε εδώ από Θεσσαλονίκη. Πάμε βόρεια, στη Βόρεια Ευρώπη, στο Μπέργκεν. Μας περιμένει ο Γιώργος Ζαΐρης για την αναμέτρηση της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, αν μας ακούς, καλησπέρα.
4: Προσπαθώ να σας ακούσω γιατί ένας τύπος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο με μικρόφωνο και δίνει ρυθμό στην κατάμεστη κερκίδα όχι μόνο των οργανωμένων, αλλά όλο το γήπεδο είναι γεμάτο. Με εξαίρεση, παιδιά, ένα σημείο που βρίσκονται μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και δίπλα υπάρχουν 100 άδεια καθίσματα μόνο και μόνο για λόγους ασφαλείας. Καταλαβαίνεις και εσύ, Γιώργο, καλησπέρα και στον κόσμο, γιατί κρατάω εδώ και συντροφιά στους φίλους μας στο YouTube εδώ και μισή ώρα, ότι μιλάμε για ένα κατάμεστο γήπεδο, για ένα ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο και για μια μάχη που καλείται να δώσει ο ΠΑΟΚ, η οποία είναι μάχη επιβίωσης. Ενώ πρέπει τώρα. Έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και νομίζω ότι είναι ο ύμνος της Νορβηγίας, Γιώργο. Οπότε επιτρέψτε μου για σεβασμό να σηκωθώ κι εγώ.
2: Ωραία, σήκω. Εμείς παίρνουμε το μικρόφωνο. Σε λίγο, πάντα παραμένει στη γραμμή. Λίγο πριν το διάλειμμα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και ακριβώς εκ νέου με τον Γιώργο Ζαΐρη για την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω τους αντιπάλους της ΑΕΚ, την Ρώμα που ανέφερε ο Γιώργος Μάντζιος λίγο νωρίτερα, θα την υποδεχτεί η ΑΕΚ στην Allwyn Arena στην Αθήνα. Η ΑΕΚ λοιπόν θα υποδεχτεί τη Ρεάλ και τη Ρώμα, θα ταξιδέψει στο Μάντζεστερ με αντίπαλο την Σίτι και στη Γερμανία με αντίπαλο την Ντόρτμουντ. Να ακούσουμε λίγο ύμνο Conference League, γιατί είμαστε σε Mood Conference. Ακούμε την υπόκρουση, την μουσική και να πω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινά με Παυλένκα, Κέννη, Γιαννούλη, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ζαφίρη, Σάντα Μαρία, Χατσίδη, Τόμ Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ. Αυτή είναι η δεκάδα που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση. Για την Μπραν είναι ο Ντίνγκενλαντ κάτω από τα δοκάρια, ο Ντερόουβ δεξιά, ο Σόλτβελτ αριστερά, ο Πέντερσον και ο Πάλεσεν που είναι αρχηγός στο κεντρικό αντιμυντικό δίδυμο, Σόρενσεν, Γκούντμονσον και Έριξεν η τριάδα στην μεσαία γραμμή και μέσω και στην επίθεση ο Ίγκανσον δεξιά, ο Κάστρο αριστερά και ο Χόλμ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χόλμ ο οποίος είχε υποστεί διάστρεμα στο μάτς με την Φιλίγκεν αλλά είναι καλά και αγωνίζεται στο βασικό σχήμα. Διετής αναμέτρησης είναι ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Πρώτος ο Ντέιβις, πρώτος επόπτης, δεύτερος ο Ανδρόμπας, τέταρτος ο Μπράμολ. Στο VR είναι ο κύριος Ίγκλαντ και ο κύριος Χάουαρτ και αυτοί οι δύο από το νησί. Θυμίζω ότι στο άλλο παιχνίδι για το Conference League που ενδιαφέρει την Ελλάδα, ενδιαφέρει τους Έλληνες φιλάθλους, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χράντερς Κράλοβε στο 2-2 του πρώτου αγώνα. Ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα, ένα ισόπαλος ο Παναθηναϊκός με την Χράντες Κράλοβε στο ΆΚΑ και οι δύο ομάδες θέλουν την πρόκριση εδώ από το Μετρόπολης live, τα πάντα από τον Γιώργο Ζαΐρη τον έχουμε για 30 δεύτερα παρακαλώ, αν έχουμε τον Γιώργο Ζαΐρη να συνδεθούμε εκ νέου μαζί του για 30 δεύτερα, έλα φίλε για 30 δεύτερα.
4: Υπάρχει ένα φοβερό μπουστάρισμα, δεν υπάρχει οπαδός της Μπραν καθιστός γιατί περιμένουν όλη την επίσημη είσοδο των ομάδων για να αποθεώσουν την Μπραν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή 16.000 κόσμος.
2: Ωραία.
4: Είναι όρθιοι έτσι.
2: Γιώργο, κρατάς το στιγμιότυπο, μας το μεταφέρεις, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ακριβώς με την έναρξη του αγώνα.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ είμαστε live Μετρόπολης 95,5 σε δευτερόλεπτα σύνδεση με τον Μπέργκεν, με την Νορβηγία για την αναμέτρηση της Μπραν με τον Μπάουκ του Μπάουκ με την Μπραν. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Καλαϊτζή για το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου. Ενδιαφέρει τους φίλους του Μπάουκ. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Μπάουκ Κόφι στην Τούμπα στις 10 και 4 το βράδυ. Ο πρώτος αγώνας για το League Face, για τη League Face του κυπέλου Ελλάδος ΠΑΟΚ Όφη, 10 και 4 το βράδυ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω και πάλι τους αντιπάλους της ΑΕΚ στο Champions League: Real εντός, Ρώμα εντός, Manchester City εκτός, Dortmund εκτός και Σαχτάρ εκτός. Αμέσως, χωρίς χρονοκαθυστέρηση, αφού πρώτα καλησπερίσω θερμά τον Σωτήρη Δασκαλάκη, που είναι πλέον μαζί μας εδώ στην ηχοληψία, πάμε στο Γιώργιο Ζαΐρη, πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση του πολύ σπουδαίου αγώνα για τον ΠΑΟΚ.
2: Με Παυλένκα αρχηγό, αυτός χωράει το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Το Παυλένκα να μπλοκάρει την μπάλα για να μην την αφήσει να βγει out, για να κερδίσει χρόνο ο Γιούρι Παυλένκα. Μετρόπολης 95,5, εδώ παρέα μαζί σας. Πάμε, συνεχίζουμε με τον Παυλένκα να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά, να δίνει ένα δυνατό βολέ για να σημαδέψει εκεί όπου κατεβάζει την μπάλα ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γκένι. Γκένι ψάχνει να βρει τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα βρει τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ πηγαίνει προς τα πίσω και πετάει την μπάλα πίσω για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο, η παλιά του είναι για τον Γκένι. Ο Γκένι ανοίγει λίγο παραπάνω το κοντρόλ, προλαβαίνει μπροστά από τον Σέρεσεν να στείλει την μπάλα εκεί που πάει να την πάρει ο Χατσίδης. Κόντρα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δεκέφαλος. Μετρόπολης 95,5 και πρώτη επίσκεψη του ΠΑΟΚ προς τα καρέ του Ντίγκελαντ. Εκτελέστηκε κατοχή μπάλας γρήγορα για την Μπραν. Πετάει την μπάλα στο άλλο μισό. Πήγε να την επαναφέρει ο Μιχαηλίδης. Χατζηδιάκος, πολλές κόντρες. Την μπάλα έχουμε διακοπή, γιατί νωρίτερα σε μια διεκδίκηση της μπάλας είχε βρεθεί κάτω παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει πάντως να μην είναι καλά. Να δούμε λίγο τι ακριβώς
1: ο Κένι είναι.
2: Θέλω λίγο να δω το replay και το τι ακριβώς έγινε, αν μάτωσε, αν έφαγε αγωνιά ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόσωπό του πιάνει, σηκώθηκε μόνος του πάντως, παιδιά, και πήγε να βγει έξω. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Αν υπάρχει replay, το λες εσύ, Γιώργο.
1: Ναι, σηκώθηκε έτσι όπως το βλέπω. Τα είναι
2: σηκώθηκε
1: εκτός.
2: Θα συνεχίσει.
1: Θα συνεχίσει. Έπιανε το δεξί μέρος του προσώπου του.
2: Ναι.
1: Τώρα τον
2: τσεκάρει και ο γιατρός. Θα παίξει με 10 παίχτες, καθώς άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Γκούντμουνσον να κατεβάζει την μπάλα, να δίνει την μπάλα στον Πάλεσεν, ο αρχηγός της ομάδος της Μπραν. Θα αλλάξει παιχνίδι και θα δώσει τον Πέντερσεν μια βαθιά μπαλιά εκεί όπου κινείται για να διεκδικήσει το χώρο ο Χόλμ, ο φόρ της ομάδος της Μπραν, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Ψάχνουν να βρουν τον Γκάστρο από τα αριστερά. Αυτός θα πάρει την μπάλα, θα τη σπάσει την μπάλα εκεί για το Σόλτβελτ. Σόλτβελτ προσπαθεί να μπει περιοχή, ο Χατζηδιάκος διώχνει την μπάλα. Ακόμα ΠΑΟΚ παίζει με 10. Δεν έχει μπει ακόμα ο Κένι, δεν του έχει δοθεί η άδεια. Με ένα τακουνάκι, μια προσπάθεια, δεν βγαίνει αυτό που θέλει να κάνει. Ο Κάστρο παραχωρεί πλάκα, το οποίο εκτελέσει και γρήγορα. και έχουμε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Παβλέκα με γροθιές διώχνει σε ένα σημείο όπου παίρνει ξανά την μπάλα. Γύρισμα εδώ, πρέπει να απομακρυνθεί η μπάλα και έχουμε κόρνερ. Ο Παβ δεν έδιωξε σωστά την μπάλα. Είχαμε το γύρισμα του Ντερόβε. Δεν βάλε την κόντρα ο Σανταμαρία. Ζήτησε η μπάλα να βγει out, αλλά έχουμε κόρνερ. Και αν έχουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα με την έννοια ότι σε κάθε κόρνερ τώρα έχουν σηκωθεί πάνω όλοι οι οπαδοί της Μπραν και δεν είπε τίποτα. Δεν ξέρω καν ποιος εκτελεί το κόρνερ. Αυτό για την Μπραν, ενώ φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, είμαστε στο 3ο προς 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί, έρχεται ο Εντιαγέ και διώχνει την μπάλα ξανά σε κόρνερ. Είναι ο παίκτης που είναι στο πρώτο δοκάρι. Βγήκε και έδιωξε και αυτό την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ δεύτερο για την Μπραν. Για να δούμε την επιλογή τους. Ξανά με γέμισμα. Δεν έχει πάει δηλαδή δεύτερος ποδοσφαιριστής εκεί. Ενώ έχουμε μια διακοπή γιατί έχουμε αλληλοσμοροξήματα. Και ένας ποδοσφαιριστής της Μπραν βρέθηκε κάτω. Εκεί με το Λουσέ πρέπει να είχαμε.
1: Ναι, με το Λουσέ.
2: Αυτό και μπήκε.
1: Αλλά νομίζω
2: ο περισσότερο. Και σταμάτησε.
1: Γιώργο, ναι. Περισσότερο σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη εκβίασε. Ο ποδοσφαιριστής της Μπραν.
2: Εντάξει, εκεί δεν
1: αυτό
2: μπορεί
1: το
2: να
1: πέσιμο. Εντάξει, αυτό
2: λοιπόν,
1: δεν είναι.
2: Λοιπόν, εκτελείται ο Εντιαγέ ξαναδιώχνει. Δεν διώχνει σωστά ο Λουσέ. Επιμένουν οι Νορβηγοί. Έχουμε ένα γέμισμα στην περιοχή. Ευτυχώς δεν πάει η μπάλα στον Μπόλεσεν. Έρχεται και επιτέλους διώχνει κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ την μπάλα μακριά. Με 11 ο ΠΑΟΚ, καθώς επαναλαμβάνω πριν από. Ή μάλλον το λέω τώρα, μπήκε και ο Κέννη στο παιχνίδι. Ο Εντιαγέ παλεύει, κερδίζει ένα φάουλ. Κύριε και σκληρό μαρκάρισμα. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου από τα δεξιά. Ένα πλάγιο το οποίο, ένα φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Κέννη. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Κέννη να ζητάει από τους συμπαίκτες να ανοιχθούν, να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ίσως είναι και η πρώτη επαφή με την μπάλα. Είμαστε στην παλιά για τον Λουσέ. Λουσέ από τα αριστερά πήγε να πατήσει την μπάλα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ γρήγορα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στο 4ο προς 5ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Σορετήρε αλλάζει παιχνίδι και τη δίνει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα σπάσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ ωραία για τον Σορετήρε. Γιαννούλης είναι δίπλα του αν θέλει βοήθεια ο Σορετήρε που πάει να αλλάξει παιχνίδι έξυπνα και αλλάζει για τον Κέννη. Και ο Κέννη ανεβαίνει, φτάνει έξω από την περιοχή. Σπάει την μπάλα για τον Χατσίδη. Μια καλή σέντρα θέλει. Χατσίδη πατάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Δεν μπορεί ο Ζαφίρη να τη στείλει προς τον Σορετήρε. Κλέβουν ξανά την μπάλα επέκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πάντα με την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ σε ρόλο δεκαριού. Άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα πιεζόμενος και την έβγαλε πλάγιο. Χειροκροτεί πάντως ο Λύση τους ποδοσφαιριστές του. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε λίγο να κουβαλήσει σωστά την μπάλα και να τη μοιράσει. Είχαμε αρχικά το κακό κοντρόλ του Ζαφίρη μέσα στην περιοχή και τώρα του Λουσέ που έχασε το κοντρόλ. Παλεύει η ομάδα της Μπραν και κατοχή μπάλας έχουμε με τον Κάστρο. Πηγαίνει στα δεξιά. Ο έμπειρος Γιαννούλης είναι πάνω του για να το μαρκάρει και θα του κλέψει καθαρά την μπάλα. Η ποιότητα του Γιαννούλη φάνηκε. Εντιαγέ, Λουσέ. Ξανά για τον Εντιαγέ, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τον Κέννη πάρα πολύ δυνατή παλιά. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Μπραν, αλλά είναι πεσμένος κάτω Εντιαγέ γιατί φωνάζουν για φάουλ που έγινε πάνω στον Κάστρο, από τον Κάστρο μάλλον πάνω στον Εντιαγέ, παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ναι, γιατί μετά την μπάσα του Εντιαγέ που κάπου φαίνεται να γλίστρισε και έπεσε, ήρθε ο Κάστρο, τώρα ξαναβλέπω μπροστά από τον διαιτητή, κάνει την μπάσα, γλιστράει και έρχεται ο Κάστρο και πρέπει να τον βρήκε. Εκεί, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Ναι, okay.
2: Και γι' αυτό έχουμε εξέλιξη, Γιώργο, με το Σέρεσεν. Δηλαδή δεν άλλαξε απόφαση ο διαιτητής, εκτελέσει και το πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Αλλάζουν παιχνίδι με υπομονή. Ο Ντερόβε ζητάει την μπάλα ο Πόλεσεν από το Σόλβελτ. Θα την πάρει την μπάλα, όχι, προτιμά να κατεβάσει αυτός για λίγο την μπάλα. Θα κάνει ένα γέμισμα εκεί ο παίκτης της Μπραν. Ήταν ο Σόλτβελ, την μπάλα κόντραρε στον Κέννη. Από εκείνη την πλευρά, νέο πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Μετρόπολης 95 και 5, 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει ο Χολμ πολύ την μπάλα, έρχεται και ο Μιχαηλίδης και την πετάει ψηλά και μακριά. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, ένα πλάγιο out κάτω από το χώρο του κέντρου και θα πάει να πάρει την μπάλα λογικά ο Κέννη από τα δεξιά για να το εκτελέσει. 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0 ΠΑΟΚ Μπραν. Η Μπραν ΠΑΟΚ. 1-1 το μάτς του πρώτου αγώνα. Θυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον, δεν μετρούν πλέον τα εκτός έδρας γκολ. Δεν είναι η πρώτη σεζόν αυτή προφανώς. Και ο Κέννη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα την πετάξει εκεί που παλεύει ο Χατσίδης. Κρατιέται, δύο παίχτες πέφτει πάνω του. Θα κερδίσει την μπάλα η Μπραν. Βάζει την κόντρα ο Χατσίδης. Εκεί που πάει η μπάλα είναι στον Γκούντμουνσον που τη γυρίζει τον τερματοφύλακά του τον Ντίγκελαντ, ο οποίος μπροστά Από το Χατσίδη δίνει ένα βολέ. Εδώ μπορεί να είχαμε και επιθετικό φάουλ, γιατί ψιλοέσβρωξε λίγο εκεί ο Έριξεν το Σάντα Μαρία. Γι' αυτό και κοιτάει ο Σάντα Μαρία αγριεμένο στον Άγγλο διαιτητή. Με αυτά και με αυτά η μπάλα έφτασε κοντά στον τερματοφύλακα τη Μπραν και πάλι. Και είναι ο Πάντερσεν αυτό ο οποίο θα πάρει την μπάλα και θα την κουβαλήσει. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε κρατάει την μπάλα. Ξανά η μπάλα για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν θα δώσει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν ξανά στον Ντερόβε εδώ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Μπραν. Προσπαθούν να βρουν με μια μπαλιά εκεί, όμως ο Γιαννούλης κόβει. Έρχεται και ο Σάντα Μαρία. Θα χάσει την μπάλα. Τέσσερις παίκτες της Μπραν βγαίνουν μπροστά. Έρχεται ο Γιαννούλης, βάζει την κόντρα. Και έρχεται και ο Μιχαηλίδης σε καθαρή στη φάση και πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Πουχατσίδης πάει να κάνει τη ζωή δύσκολη του Πάντερσεν, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Πέφτει κάτω, αλλά έχει προλάβει ήδη να στείλει την μπάλα στον Τίκελα. Εδώ να πούμε ότι είναι πεσμένος ξανά παίκτης του ΠΑΟ κάτω. Είναι για την προηγούμενη φάση που είχαμε τη μονομαχία. Διαμαρτύρεται ο προπονητής.
1: Πρέπει να δούμε το replay. Πρέπει να δούμε το replay να δούμε αν
2: πάντως
1: υπάρχει.
2: Είναι κάτω πεσμένο Σορετήρε.
1: Ακριβώς.
2: Ο Σορετήρε είναι αυτός ο οποίος είναι πεσμένος.
1: Δεν μας έχουν δείξει ακόμα το replay, Γιώργο. Μόλις
2: ναι, στο κεφάλι δείχνει ότι έχει χτυπήσει.
1: Ναι.
2: Στο κεφάλι είναι και του ρίχνουν και νερό εκεί στο
1: έρχεται
2: κεφάλι.
1: Έρχεται με τον δεξί του ώμο, με τον ώμο του, το δεξί ναι. του ώμο και βρίσκει το πρόσωπο του Σορετήρη, ο παίκτης της Μπραν. Νομίζω είναι ο Ίγκανσον, νομίζω.
2: Ναι, πάντως,
1: αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει επαφή.
2: Θα σηκωθεί πάντως ο Σορετήρη σιγά σιγά. Τώρα κάθεται με την έννοια ότι πρέπει να ελέγξουν οι γιατροί ότι όλα είναι καλά από τη στιγμή που είχαμε χτύπημα στο κεφάλι. Δροσίζεται κιόλας, λογικά θα βγει και αυτός έξω τώρα για ένα λεπτό και συνέχεια θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας, παρέα και στο YouTube.
1: Γιώργο, να πούμε απλά 0-0 ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντερς Κράλοβε. Συνεχίζεις, βλέπω το Σορετήρη έχει σηκωθεί.
2: Και κάποια στιγμή θα το δούμε να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα, έτσι ώστε το ΠΑΟΚ να παίξει με 11. Από τη στιγμή που Μπρουξ διέκοψε το παιχνίδι, αυτή τη στιγμή έχουμε ελεύθερο κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν, δηλαδή από τα χέρια του διαιτητή μπάλα έπεσε κάτω. Ο Πάλεσεν την πήρε, την έδωσε την μπάλα στο Σέρεσεν. Ο Σέρεσεν δίνει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε πιέζεται από το Λουσέ, κρατάει την μπάλα, αναγκάζεται να πιστοχωρήσει και ο ίδιος και γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πάλεσεν. Ο Πάλεσεν δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Αυτός πάει την μπάλα για αριστερά εντελώς ο Σόρτβελτ. Θα πάρει την μπάλα ο Ίγκανσον. Ο Ίγκασον ξανά στο Σόρτβελτ. Ο Σόρτβελτ για λίγο στον Πάτερσον πήρε ο Σόρτβελτ, έβγαλε τη σέντρα. Έχουμε ευκαιρία για την Μπραν. Πρέπει να διώξει κάποιος. Διώχνουν σε πρώτη φάση οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα κουνάκια, ο Κένι γυρίζει πίσω στον Παυλέγκα, ο οποίος δεν πιέζεται και τώρα διώχνει την μπάλα μακριά. Εκεί όπου θα έχουμε μάλλον από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Αυτό έγινε. Ο Ντίγκελα είχε βγει πολύ μακριά από την περιοχή του να υποδεχτεί την μπάλα. Και κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Θα δώσουν την μπάλα στο Σέρεντσεν. Μετρόπολης 95 και 5. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παίζει με 10. Ο Σορετήρε κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να περάσει το λεπτό. Το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας. Με Σορετήρε πλέον ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Το λέω αυτό γιατί είναι μπροστά η Μπραν στην επίθεση. Όμως πίσω η μπάλα με τον Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει στον Ντερόβε. Ντερόβε ξανά για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Μια μπαλιά θα κόψει ο Σορετήρε. Έρχεται ο Σάντα Μαρία με το στήθος να βρει τον Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης πετάει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Αυτός με τη μία θα δώσει την μπάλα στο Ζαφύρι. Κακή μπαλιά του Ζαφύρι. Έκλεψε γρήγορα ο Σέρενσεν και κουβαλάει την μπάλα. Σέρενσεν. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο, μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μιχαηλίδης παίρνει μια κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά που είναι μόνο ο Γιαννούλης και κανείς παίκτης της Μπραν. Ψύχρεμα, ο Γιαννούλης θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πάει να αλλάξει παιχνίδι για το Χατσίδη. Επιστροφή μπάλα στο Χατζηδιάκο. Αυτός πάει να βρει το Χατσίδη που κάνει πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Ο Χατσίδης πάει όμως να τους περάσει όλους και χάνει την μπάλα. Έπρεπε να τη σπάσει ο Χατσίδης την μπάλα στο Λουσέ. Λουσέ Σορετήρε Διαγέ φεύγαν μπροστά. Ωραία η πρώτη τρίπλα. Ανεπαρκής η δεύτερη. Δεν ολοκληρώθηκε αυτή η τρίπλα. Δεν τελείωσε. 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ανεπαρκής με τον τρόπο που την έκανε. Δηλαδή δεν ήταν τρίπλα για να φύγει στο χώρο. Στο 12ο λεπτό είμαστε. 0-0. Πόλεσεν. Παλά πηγαίνει πλάγια εντελώς. Εκεί όπου παίρνει την μπάλα ο Σόλτβελτ. Μια βαθιά παλιά. Κατεβάζει την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Ο Παυλέγκα βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παυλέγκα θέλει να δώσει γρήγορα βοήθεια σε συμπαίκτες του, γι' αυτό και πετάει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, η κάθετη του παλιά είναι για τον Λουσέ. Λουσέ πιέζεται, το πιστοχωρεί, δίνει στο Σορετήρε. Σορετήρε για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Σανταμαρία. Η μπάλα κατεβαίνει στο Χατσίδη που αυτό αφήνει για τον Κέρικο και ανεβαίνει τη γραμμή. Θα βγάλει και μία σέντρα. Είναι δυνατή η σέντρα. Είναι δυνατή η σέντρα. Δεν μπόρεσε ούτε ο Λουσέ, δεν μπόρεσε ούτε ο Σορετήρε, ούτε ο Εντιαγέ. Ήταν δυνατή η παλιά, δυνατή η σέντρα του Κέμι. 13ο λεπτό τη αναμέτρηση, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Με τον Ντίγκελαντ να είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Ο παίκτης της Μπραν, ο τερματοφύλακας της Μπραν. Κάτι δεν αρέσει στο Λύση. Δεν πιέζει δηλαδή πολύ ψηλά ο Πάουκ. Αυτό φυγίνεται στους συμπαίκτες
1: του. Γιώργο, είδα και τον Μπέλκα κάποια στιγμή να προετοιμάζεται. Ίσως όταν έφευγε, όταν ήταν, υπήρχε μια αγωνία για το Σορετήρε.
2: Σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς παίκτης να προθερμαίνεται. Ωραία. Πουθενά. Άρα για λίγο ο Πέλκας είχε σηκωθεί μέχρι ο Σορετήρε να σηκωθεί και να είναι καλά, γιατί τα χτύπημα στο κεφάλι. Λοιπόν, ο Πάλες είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα εντελώς στα άκρα δεξιά ο Ντερόβε. Αυτός αλλάζει παιχνίδι και δίνει για τον Πέντερσεν. Με υπομονή η Μπραν, δεν βιάζεται, δεν θέλει να ρισκάρει. 1-1 το μάτς του πρώτου αγώνα. Όλα από την αρχή δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι. Κατοχή μπάλας με τον Χατζηδιάκο να μην μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα την πάρει όμως ο Μιχαηλίδης. Ο Σορετήρε θα κλέψει την μπάλα κακό το κοντρόλ του και πάει να βγει μπροστά η Μπραν. Έρχεται όμως σε καθαρή στη φάση ο Σανταμαρία. Χρειάζεται όμως βοήθεια. Σανταμαρία είναι εκεί μπροστά στον προπονητή της Μπραν. Κλείνεται από δύο. Γυρίζει στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πετάει την μπάλα στον άξονα. Ο Εντιαγέ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Πρώτος την μπάλα πηγαίνει τελικά τώρα από το τσάκο Πέντερσεν. Πέντερσεν. Στον Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει στο Σέρενσεν. Παίζουν την μπάλα οι τρεις τους. Μπάλα επιστρέφει στον αρχηγό τον Πάλεσεν. Και τη δίνει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε, η παλιά του για το Χόλμ. Η μπάλα πάει προς τον Κάστρο. Θα πάρει την μπάλα ο Σορετήρε. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Και πάει εντελώς πλάγια ο Κάστρο. Και έχουμε το πλάγιο για την Μπραν. Πάει γρήγορα να το εκτελέσει ο παίκτης της Μπραν. Και σημαδεύει το Χόλμ. Αυτός κρατάει την μπάλα. Πιστοχωρεί. Ντερόβε. Μπάλα στον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πάλεσεν. 0-0. Πάλεσε ξανά για τον Ίγκανσον από τα δεξιά όλα αυτά. Διστάζει να κάνει τη σέντρα, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πάλεσεν. Πάλεσεν εντολώς πίσω στο στόπερ της ομάδος. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε για τον προσπαθεί για τον Κάστρο. Πετάει την μπάλα και παίρνει μέσα στην περιοχή ο Ίγκανσον και βγάζει με μια σέντρα. Ευτυχώς εκεί ο Κέννη παίρνει την κεφαλιά. Αμήνης κεφαλιά και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παβλέγκα. Όλα αυτά Μετρόπολης 95 και 5 με τον Παβλέγκα να δίνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος να πετάει την μπάλα για τον τελικά το επιστρέφεται την μπάλα από τον Ζαφίρι. Θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης με αντίπαλο τον Ίγκασον που έχει γυρίσει πίσω για βοήθεια. Μπάλα πάει στο Λουσέ. Λουσέ για τον Γιαννούλη, εντελώς αριστερά. Σορετήρε γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει πολλά μέτρα πίσω για να πάρει την μπάλα. Μιχαηλίδης, μπάλα στο Σανταμαρία που παίζει ανάμεσα στο στόπερ της ομάδος. Θα δώσει την μπάλα για τον Σορετήρε που κινείται ελεύθερα στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκει τον Ζαφίρι. Και ο Ζαφίρι κουβαλάει την μπάλα και φεύγει ο Κέννη από την άλλη πλευρά. Κέννη, Κέννη, για να δούμε, θα βγάλει αυτή τη φορά μια καλύτερη σέντρα. Προτιμάει να δώσει τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει πρώτη επαφή με την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Ένα σουτ του Λουσέ δεν βρίσκει. Επιμένει ο Λουσέ, θα κάνει το σουτ out. Είναι κακό τελείωμα. Ο Λουσέ τραβάει, κρατάει με το πρόσωπό του με τα χέρια του, γιατί καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερο τελείωμα. Κράτησε για λίγο το κεφάλι του με τα χέρια του και ο Λύση. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ εντός περιοχής της περιοχής του Ντίγκελαντ. Ελεύθερο και δυνατή μπαλιά, πλάγιο out απευθείας για τον ΠΑΟΚ, αλλά πιο κάτω από τον πάγκο της Μπραν, δηλαδή προς τη δική του περιοχή. 17 λεπτά εδώ στην Νορβηγία, στο Μπέργκεν.
1: Μπραν ΠΑΟΚ 0-0. Γιώργο, από εδώ που είδα ξανά τη φάση, πρώτη διαπίστωση ότι ο Λουσέ σημάδεψε γωνία. Άσχετα αν το σουτ δεν βγήκε καθόλου καλό, ναι, αλλά σημάδεψε γιατί είδε την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα ανοιχτή. Οκ, συνεχίζεις.
2: Ο Ίγκανσον αφήνει την μπάλα στον ποδοσυμπαίκτη του, τον Ντερόβε, για να εκτελέσει αυτό στο πλάγιο. Είναι κοντά στη μεγάλη περιοχή, σε εκείνο το ύψος. Το εκτέλεσε ο Ντερόβε. Πήρε από τον Ίγκανσον, επέστρεψε την μπάλα στους χαφ. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο Πέντερσεν. Από τα αριστερά είναι ο Σόλτβελτ, αυτός που πάει να κάνει το γέμισμα. Έχουμε πλάγιο για την Μπραν. Από την άλλη πλευρά αυτό το πλάγιο, με το Σόλτβελτ και εκτελεστή. Σόλτβελτ. Για να δούμε την επιλογή του. Δεν έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα από το Σέρενσεν. Μπραν, είπαμε ότι παίζει με πολύ υπομονή. Θέλει να είναι κυρίως προσεκτική στην άμυνα. Και παίρνει τώρα την μπάλα με τον Ντερόβε. Ντερόβε για τον Ίγκανσον. Ίγκανσον θα ξαναδώσει την μπάλα στον Ντερόβε. Ανεβαίνει η άμυνα του ΠΑΟΚ να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Ο Πάλεσεν θα δώσει την μπάλα πλάγια. Έχει πολύ χώρο και τον εκμεταλλεύεται ο Πέντερσεν. Ανεβαίνει. Σπάει την μπάλα εκεί όπου κινήθηκε ο Σόλτβελτ. Πάει γωνία εντελώς ο συμπαίκτης του. Μια σέντρα. Ένα σούτ ο Παβλέγκα με το σώμα. Δεν ξέρω αν δεν μπορούσε να μπλοκάρει. Ό,τι και να είναι, πάντως έχουμε κόρνερ για την Μπραν. Εκτελέσει και γρήγορα μέσα στην περιοχή. Μπάλα ο Ντιαγέ διώχνει όπως μακριά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πέντερσεν. Όλα αυτά στο 19. Μπραν. Ένα δυνατό σουτ. Εδώ χάνει. Εδώ τώρα να τελειώσει η φάση και θα πούμε τι έγινε. Ευτυχώς τελείωσε η φάση. Παιδιά, ο Παβλέγκα πήγε να μπλοκάρει την μπάλα, την έχασε μέσα στα χέρια του και ο Ίγκανσον ευνεδιάστηκε και δεν μπόρεσε να τη βρει. Είναι περίπου το γκολ που έφαγε ο Παβλέγκα στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Πήγε να γίνει ζημιά. Εδώ ο Παβλέγκα δεν ήταν το προηγούμενο σούτα που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πώς ευνηδιάστηκε, αλλά ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε εκεί ο Ίγκανσον σε θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Παβλέγκα. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει Γιαννούλη. Κατοχή μπάλας για τα αριστερά.
1: Έσκασε η μπάλα μπροστά του. Έσκασε η μπάλα και εκεί προφανώς ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει. Και έγινε αυτό το τσάφ. Συνεχίζει γύρω.
2: Ζαφίρης κρατάει την μπάλα, την πετάει για τον Κένι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να στοχεύσει από τα δεξιά. Από εκεί περισσότερο βρίσκει χώρο. Κένι πάει να πετάξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί όπου ο Χατσίδης δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Και θα πάρει την μπάλα ο Σόλβελ. Θα δώσει την μπάλα για τον Ίγκανσον που έχει κατέβει χαμηλά. Έρχεται η βοήθεια από το Σόρεσε και έχουμε φάουλ κερδισμένο, το οποίο πρέπει να έχει κάνει εκεί ο Λουσέ ή ο Ζαφίρης για να κόψει την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Είμαστε νωρίτερα το σούτ του Λουσέ με επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του ΠΑΟΚ που ευτυχώς όμως κανείς παίκτης της Μπραντ δεν της τελείωσε. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον στόπερ που παίζει στα αριστερά, ο οποίος δεν βιάζεται, ο Σέρενσεν. Έρχεται τώρα η μπάλα στον Ντερόβε από τα δεξιά, ξανά στον Πάλεσεν, το στόπερ στο χώρο του κέντρου, ξανά στα αριστερά η μπάλα και τώρα παίρνουν το χώρο του κέντρου οι παίκτες της Μπραν. Θα πάσει η μπάλα στον Κάστρο που της πάει την μπάλα ωραία για το Σέρενσεν. Κάστρο θα αφήσει την μπάλα για το Σόλβερ που ανέβηκε. Ο Σόλβερ θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, βάζει την κόντρα ο Χατσίδης, είναι ο Σανταμαρία που δεν καταφέρει να διώξει την μπάλα μακριά και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πάρει την μπάλα επικίνδυνα ο Χολμ. Και έχουμε κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν. Απλά είχε πέσει κάτω παίκτης της Μπραν που ανέβαινε. Ο Ντερόβε άφησε το παιχνίδι ο Άγγλος. Από τα αριστερά ο Κάστρο κάνει την κίνηση. Πάει να σπάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Γκούντμουνσον. Μία σέντρα. Δοκάρι. Μεγάλη φάση για την Μπραν. Μεγάλη φάση για την Μπραν. Δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να διώξει την μπάλα κόρνερ. Ζητούνε πέναλτι οι παίκτες της Μπραν για σμπρόξιμο. Ή για χέρι, δεν το είδα Γιώργο, θα με βοηθήσεις.
1: Περιμένω το replay, περιμένω το
2: μακρύνει. Πάντως πρέπει να πω ότι ο Χολ πιεζόμενος πρόλαβε την μπάλα, την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια συνεχίστηκε η φάση. Δεν ξέρω τι ελέγχετε, δεν έχω τη δυνατότητα για replay.
1: Νομίζω είναι υπερβολή να δοθεί.
2: Πάντως,
1: αυτό
2: η εξέλιξη θα είναι corner.
1: Ναι.
2: Γιώργο, εκεί είχαμε χέρι, ακούσε κάποιος την μπάλα με το χέρι.
1: Πιάνει την βρίσκει την μπάλα με το δεξί. Η μπάλα χτυπάει στο ριζόντιο το δοκάρι και απομακρύνεται.
2: Κόρνερ, κόρνερ.
1: Δεν βλέπω κάτι επιλήψιμο.
2: Εντάξει. Ωραία.
1: Μόνο αν υπάρχει τράβηγμα. Εγώ
2: έχασε τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, μόνο αν υπάρχει ένα τράβηγμα του Γιαννούλη, το οποίο από την τηλεοπτική οθόνη μου φαίνεται ανεπαίσθητο.
2: Εξετάστηκε η φάση.
1: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Δηλαδή είναι υπερβολική.
2: Πάντως είναι καμπανάκι. Ναι, αλλά είναι καμπανάκι για την άμυνα του. Πάω αυτή η φάση έτσι που την τελείωσε ο Χολ. Ευτυχώς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Να τελειώσει και αυτή η φάση με το κόρνερ. Εκτελείται με πάσα μέσα στην περιοχή. Κάποιος να διώξει ρε παιδιά εκεί. Κόρνερ ξανά. Όχι, ο Κένι το σώζει. Απλά η μπάλα πηγαίνει στον Σέρενσεν. Από τα αριστερά. Κρατούν την μπάλα εύκολα οι παίκτες της Μπραν. Και την κουβαλούν τώρα από τα αριστερά προς τον άξονα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς έρχεται ο Λουσέ από τις κόντρες να πάρει την μπάλα και να πετάξει για τον Ντιαγέ που πηγαίνει πλάγια. Ο Ντιαγέ κρατάει την μπάλα και την πετάει ωραία για το Σορετήρε. Ο Λύση του λέει κουβάλα την μπάλα προς τα δεξιά, προς τα αριστερά και η μπάλα φτάνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, για να δούμε την προσπάθεια του Γιαννούλη. Πάζει, πάει να παίξει με το Σορετήρε που την κλέβει με τη μία εκεί ο Έριξεν και προσπαθεί η Μπραν να πετάξει την μπάλα στο άλλο μισό. Παλεύει ο Ίγκασον, ο Μιχαηλίδης δεν διώχνει σωστά, θα πάρει την μπάλα και πάει να βγει μπροστά ο Χόλμ. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι, έχει πέσει κάτω παίκτη στην Μπραν, ήταν μπροστά ο Μπρουξ και λέει καθαρά και παίρνει την μπάλα ο Λουσέ. Δίνει στο Χατσίδη και αυτό στο Σορετήρε. 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Είπαμε ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Το οριζόντιο δοκάρι από την
1: ήταν μια σπάνια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μπράνγκερ. Ένα από τις ευκαιρίες που λες ότι αναρωτιέται η ομάδα που τις κάνει. Ναι, ευτυχώς πέρασε ακριβώς.
2: Ναι. Απλά η Μπραντ αρχίζει και πιέζει ψηλά γιατί βρίσκει ότι ο ΠΑΟΚ είναι επιρρεπής στα λάθη και θέλει να χρησιμοποιήσει και τη φυσική της κατάσταση. Τώρα αναγκάζεται ο Γιαννούλης να κάνει λάθος. Εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο και πάει να φύγει ο Ίγκανσον. Ο Μιχαηλίδης βάζει το κορμί του, η μπάλα out.
1: Ναι.
2: Είναι δεδομένο ότι αυτό είναι ένα όπλο. 21 επίσημα παιχνίδια απέναντι σε 6. Έτσι.
1: Ναι, ξέρεις κάτι. Ο ΠΑΟΚ αναζητεί και μια ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές, την οποία δεν την έχει δείξει μέχρι τώρα. Δεν
2: όχι, υπάρχει δηλαδή. Δεν τόσο πάω.
1: Ναι, ναι, δεν
2: δηλαδή ούτε ο Σαφίρης έχει κουβαλήσει την μπάλα, ούτε ο Σονταμαρία, ούτε ο Λουσέ. Να πω σπάσιμο. Και ό,τι ευκαιρία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να την.
1: Και εδώ σε χάσαμε λίγο, προσπαθεί να την κάνει.
2: Κάνει ωραία. Οι προσπάθειές του. Ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, ο Ιντιαγέ προσπαθεί για μια κεφαλιά. Κατοχή μπάλας έχουμε για τους παίκτες της Μπραν και φάουλ. Μία-δύο γκρινιάζει, στην τρίτη θα το δώσει το φάουλ, άσχετα αν δεν είναι ο Μπρουξ. Το φάουλ το οποίο έκανε ο Σάντα Μαρία. Μετρόπολης 95-5, ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Με τον Γκούντμουσον να το εκτελεί γρήγορα, να δίνει στο Σέρενσεν. Φίλοι του ΠΑΟΚ όρθιοι, οι 100 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήρθαν να δουν το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατεβάζει ο Ντερόβε. Για πρώτη φορά στείλει προς τα πίσω την μπάλα. Μόνο ο Λουσέ πιέζει ψηλά, μέχρι και ο Εντιαγέ είναι πιο πίσω για να δώσει ύψος στο πόσα μήνε το ΠΑΟΚ. Ντερόβε πετάει την μπάλα για τον Πόλεσεν. Μπάλα πάει στον Ντερόβε. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα και να δώσει ξανά την μπάλα στον Πάλεσεν. Πάλεσεν μια μπαλιά εκεί όπου θα πάρει την μπάλα και θα την κατεβάσει ωραία ο Ίγκανσον. Παίζουν ωραία το παιχνίδι οι παίκτες της Μπραν. Έρχεται ευτυχώς ο Ντιαγέ να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ζαφίρης πετάει για το Χατσίδη. Ο Χατσίδης πήγε να δώσει γρήγορα για το Σορετήρε. Δεν του βγήκε σωστή η μπαλιά. Ίσως έφταιγε το Σορετήρε εδώ, να σας πω την αλήθεια. Ο Ντερόβε είναι αυτός ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω. Έχουμε περάσει τα μισά του πρώτου ημιχρόνου με ένα δοκάρι στη σπουδαιότερη φάση για την Μπραν και κατοχή μπάλας με τον Πάλεσεν για την ομάδα της Μπραν, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε με αντίπαλο το Σορετήρε, δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο, έρχεται ο Γιαννούλης και τελικά κερδίζει το πλάγιο αυτός γιατί η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Ντερόβε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 5 για προθέρμανση, αλλά το είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, άρα το συνηθίζει. Κάστρο έχει πολύ χώρο και έχει κουβαλήσει την μπάλα μέχρι έξω από την περιοχή στη γωνία και πάει να τη σπάσει μέσα στην περιοχή. Παίζουν το 1-2 κόρνερ. Γιώργο, η ευκολία με την οποία πατάνε περιοχή και παίζουν και πασίτσες. Ένα προβληματίζει τώρα υπάρχει, και δείχνει ένα κόρνερ πανεύκολο.
1: Ναι, δεν υπάρχει σωστή σύνδεση στη μεσαία γραμμή και σωστή αντιμετώπιση εκεί. Νομίζω πρέπει να παρέμβει άμεσα ο κύριος Λύση. Άμεσα.
2: Και σε κάθε κόρνερ σηκώνονται όρθιοι για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Κάστρο εκτελεί ο Εντιαγέ. Τρίτο κόρνερ που καθαρίζει ο Εντιαγέ έτσι. Έρχοντας δηλαδή και διώχνοντας την μπάλα. Ο Πάλεσεν μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Χολμ παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Εκεί λογικά ο Παβλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα και αυτό κάνει. Και δίνει και ένα βολέ προσπαθώντας να βρει. Αυτό τώρα με συγχωρείς. Ο Παβλέκα προσπαθώντας να βρει το Χατσίδι έστειλε την μπάλα στον Ντίγκελαντ. Δηλαδή από τερματοφύλακα στο τερματοφύλακα.
1: Ναι, πολύ δυνατό βολέ και αχρίαστο στη συγκεκριμένη φάση, το 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντως σήκωσε το χέρι του, ζήτησε συγγνώμη ο Παβλένκα.
2: Ναι.
1: Παραμένει το 0-0 στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Να ενημερώνουμε και το άλλο παιχνίδι. 0-0 και στον ΠΑΟΚ. Πάντα ακούμε Γιώργο Ζαΐρη, έτσι για να πάρεις μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό αν επιθυμείς. 28 λεπτό.
2: Ο Χόλμ είναι αυτός ο οποίος πετάει την μπάλα για τον Ίγκανσον, ο οποίος παλεύει και έρχεται ο Σανταμαρία και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παβλέκα που πρέπει να διώξει. Γιατί βλέπει δύο ποδοσφαιριστές της Μπρά να τον πλησιάζουν και κάνει το λάθος. Και τώρα έχουμε φάση για την Μπρά έξω από την περιοχή. Προσπαθεί ο Χόλμ. Μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση και κόρνερ. Αλλά αυτό, αλλά ήταν.
1: Ναι, εδώ χάθηκε.
2: Έχετε με τρεις παίκτες μπροστά σου, ναι. Διώχνεις την μπάλα όπως όπως.
1: Τραυματίστηκε δηλαδή, ο Παβλέγκα.
2: Πήγε να σημαδέψει ποδοσφαιριστή.
1: Τραυματίστηκε.
2: Καλά δείχνει να είναι, σηκώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
2: Ναι. Αλλά εκεί, Γιώργο, διώχνεις την μπάλα. Βλέπεις ότι έρχονται τρεις πάνω σου. Δεν έχεις την επιλογή το στόπερ δεξιά και αριστερά. Και πας να σημαδέψεις τον Γιάννουλη.
1: Σωστά
2: το πάνω του δύο παίκτες, του κλέψα την μπάλα.
1: Υπήρχε και offside.
2: Όλο το άλλο offside.
1: Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή κυκλοφορία και γενικότερα δεν υπάρχει σωστή τοποθέτηση στις γραμμές.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή βοήθεια από τα χαφ του. Είναι μια ασύνδετη ομάδα. Στην παρούσα φάση μακάρι να βελτιωθεί. Και θα πάρει τώρα την μπάλα ο Παβλέγκα, ο οποίος δείχνανε καλά. Και θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, αυτή τη φορά σημαδεύοντας τον Εντιαγέ. Θα κατεβάσει ο Γιαννούλης, θα έρθει ο Ίγκανσον να του κλέψει την μπάλα και πάει να...
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Η ομάδα της Μπραν. Και έχουμε κερδισμένο πλάγιο. Με τον Ντερόβε να είναι αυτός ο οποίος πετάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί που κινεί το κάστρο. Corner. Out. Out. Ευτυχώς out. Δεν είναι corner.
1: Στο 30 λεπτό είμαστε, Γιώργο. Πρέπει να διορθωθεί άμεσα η κατάσταση. Γιατί βλέπω μία Μπραν η οποία επιτίθεται. Οι παίκτες της Μπραν επιτίθονται. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αμήνονται. Δεν υπάρχει σύνδεση σωστή ανάμεσα στις γραμμές. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει αυτή την ποδοσφαιρική υγεία που λέμε. Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ο ΠΑΟΚ, Γιώργο, δεν έχει κάνει μία οργανωμένη τελική. Αν εξαιρέσουμε αυτό το σου του Λουσέ, δεν έχει κάνει μία πλαγιοκόπηση. Τις οποίες πλαγιοκοπήσεις έχουμε δει από την Μπραν αρκετές φορές. Αλλά επαναλαμβάνω, μετά το πρώτο τέταρτο, η Μπραν αντιλήφθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει τις δυνάμεις και προσπαθεί να τον τρέξει περισσότερο και κερδίζει εύκολα την μπάλα, όπως και τώρα με τον Κάστρο. Μπάλα πηγαίνει στον Σόλτβελτ. Μπάλα έρχεται στον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον για τον Κάστρο. ΠΑΟΚ είναι πίσω. Είναι σαν μου θυμίζει μια ομάδα η οποία έχει απλά να υπερασπιστεί ένα σκορ και πλησιάζουμε προς το φινάλε του αγώνα. Αυτό. Δηλαδή ότι έχει δώσει χώρο στον αντίπαλο, ο οποίος όμως πάει στη σειρά πρέπει να βάλει γκολ και εγώ αμήνομαι καλά.
1: Ναι.
2: Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι.
2: Πάλεσεν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Κάστρο κάνει την κοφτή τρίπλα. Πάνω στον Χατσίδη. Γυρίζει και την μπάλα ο Χόμπστερ. Εδώ τώρα έχουμε το σουτ. Μπλοκάρει ο Ίγκανσον. Απλά το λέω αυτό και κόλλησα γιατί είχε πέσει κάτω ένα παίκτη τη Μπραν και είδα τον Μπρουξ να λέει τίποτα παίζεται. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στον Ίγκανσον και είχαμε ένα σουτ με τον Παβλέκα να μπλοκάρει. Σορετήρε. Κάνει το λάθος ο Σορετήρε και είναι τέσσερις παίκτες της Μπραν. Ευτυχώς έρχεται ο Σανταμαρία και κλέβει την μπάλα. Και ξανακάνουν λάθος οι παίκτες του ΠΑΟ. Και έχουμε πλάγιο. Με συγχωρείς, δεν είναι εικόνα ομάδας που παίζει την επιβίωσή της αυτή. Δηλαδή παιδικά λάθη. Τέσσερις παίκτες της Μπραν πρώτη στην μπαλά. Έξω από τη δική σου περιοχή. Μακάρι να το διορθώσει. Μακάρι να το διορθώσει. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν. Είναι ο Ντερόβε αυτός, ο οποίος πήγε να δώσει με ένα δυνατό πλάγιο, δεν πρόλαβε την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ και τελικά πρέπει να έχουμε παρατήρηση, κάλεσε ο διαιτητής, ο τέταρτος, τον Ελίση και του δείχνει κίτρινη κάρτα γιατί του εξηγεί και εξηγεί στον Γιώργο Θεοδωρίδη τι έκανε ο Λύση. Τώρα, το ότι είναι εκτός των διακεκομένων γραμμών, έχω την εντύπωση ότι και ο αντίπαλος προπονητής είναι. Τέλος πάντων. Ντίγκελαντ στο ελεύθερο, στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Πάλεσε να παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ίγκανσον να πάει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης να την επιστρέφει εκεί που παλεύει. Γιώβιτς και θα πάρει πρώτο στην μπάλα ο Χολμ και έχουμε το πλεονέκτημα γιατί μπορούν με 5 παίκτες. Έχουν γυρίσει παίκτες του ΠΑΟΚ. Η παλιά πάει για τον Ίγκασον. Ίγκασον πατάει την μπάλα όλα αυτά μέσα στην περιοχή. Νέο τακουνάκι. Έρχεται ο Χατζηδιάκος, διώχνει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Σορετήρε πάει να κατεβάσει την μπάλα. Σορετήρε πετάει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ πάει να κάνει την τρίπλα μπροστά στον Αλέσιο Λύση, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης Μητρόπολης 95 και 5 ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Με ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ και μετά από αρκετό καιρό, έτσι όπως βλέπετε το παιχνίδι, να στρέφουμε το κεφάλι μας στα αριστερά, ρε παιδιά, γιατί συνήθως στα δεξιά το είχαμε
1: στρέφει. Καιρός ήταν.
2: Γιαννούλης.
1: Καιρός ήταν.
2: Πετάει την μπάλα στον Εντιαγέ, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Πάλεσεν, πλάγιο out.
1: Ναι, είναι, δύσκολες, είναι δύσκολα αυτά τα πρώτα 33 λεπτά στο Μπεργκέ για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολα. Εκτός από το πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι, είχε 2-3 στιγμές η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να διορθωθεί άμεσα και να πάρει μέτρα, Γιώργο, στο γήπεδο.
2: Εκτελεί ο Γιαννούλης δυνατά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Out. Με ο Σανταμαρία πήγε να κάνει κοντρόλ, η μπάλα βρήκε στο γόνατό του και πέρασε out. Αυτή η επίσκεψη του ΠΑΟΚ κράτησε 4 δευτερόλεπτα. Με τον Ντίγκελα να είναι αυτός ο οποίος στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, θα δώσει την μπάλα στον Πάλεσεν. Πάλεσεν με τη σειρά του θα σπάσει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ντερόβε. Ντερόβε πίσω στον τερματοφύλακά του δίνει ένα βολέ. Ο Γιαννούλης επιθετικό φάουλ του Γιαννούλη πάνω στον Ίγκασον. Επέτρεψέ μου να πω ότι εδώ ήταν αυστηρός ο Μπρουκς. Και το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Έριξεν και τη γυρίσει την μπάλα στον Πάλεσεν, το στόπερ του. 0-0. Κάτι παραπάνω από 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάλεσεν. Θα πάρει την μπάλα ο Πέτερσεν. Η μπάλα στον Πάλεσεν. Μπάλα στον Πέτερσεν. Ξανά στον Πάλεσεν. Κουβαλούν την μπάλα τώρα οι παίκτες της Μπραν. Ναι. Η μπάλα πάει στον Ντερόβε. Ντερόβε θέλει να δώσει την μπάλα εκεί όπου πάει. Και προλαβαίνει με την μπάλα εντός παιδιάς ο Έριξον, αλλά ο Γιαννούλης καθαρίζει τη φάση και βρίσκει τον Εντιαγέ που με το στήθος στέλνει την μπάλα σε παίκτη Μπραντ. Του έφυγε το κοντρόλ του. Πάλεσεν. Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Ντερόβε αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν σηκώνει κεφάλι, ψάχνει επιλογές. Βρίσκει κενό χώρο να περάσει το χώρο του κέντρου, να σπάσει την μπάλα πίσω και δίπλα του στο Σόλτβελτ, ο οποίος κάνει μια βαθιά παλιά, ποτέ δεν πήγε η μπάλα στους συμπαίκτες του. Μετρόπολης 95 και 5, παρέα μαζί σας. Εδώ με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και με το Σανταμαρία, Χατζηδιάκος. Πίσω η μπάλα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα σημαδεύει τον Γιαννούλη, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Κάνει την πρώτη τρύπα στον Ίγκασον, αλλά είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ όλα αυτά. 36ο λεπτό, Σάντα Μαρία, μπάλα πάει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι, ο οποίος θα κάνει το κοντρό, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα και υπάρχουν προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Κένι από τα δεξιά. Κένι πάει να πατήσει την μπάλα για να φύγει από το Σέρεσε, τη δίνει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης πηγαίνει προς το κόρνερ από τα δεξιά. Γυρίζει πίσω ο Ζαφίρης, πάει να κάνει την τρίπλα, τίποτα Ζαφίρης εδώ, τούκλεψε την μπάλα καθαρά. Δηλαδή βγάζεις με 6 παίκτες αντεπίθεση και τελικά χάνεις την μπάλα καθαρά μόνος. Μπλοκαρισμένος ο ΠΑΟΚ, 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είμαστε στο 0-0. Μόνο αυτό, θα μπορούσε το σκόρ να το έχει ανοίξει η Μπραν. Εντιαγέ μέσα στην περιοχή θα κάνει ένα σουτ ή ο Ντίγκελα θα μπλοκάρει την μπάλα και πάει να τρέξει τώρα τον Πάολο ο Ντερόβε. Γυρίζει ο Λουσέ να καλύψει. Ο Ντερόβε πέρασε όλο το γήπεδο και ο Λουσέ δίνει την ευκαιρία στον Μπρουκς να του δείξει κίτρινη κάρτα. Παιδιά, κάλυψε όλο το γήπεδο. Ο Λουσέ κατάφερε απλά να φτάσει στη φανέλα του και να τον τραβήξει κάτω. Όλο το γήπεδο, το δεξί μπακ της Μπραν κουβάλισε την μπάλα. Το φάουλ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μπραν, αρκετά μετραμένη. Με τον 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Σόλτβερ να είναι πάνω από την μπάλα και τον Κάστρο πάνω από την μπάλα, αυτοί οι δύο. Και όλη η αεροπορία μπροστά από την περιοχή του Παυλέγκα. Με τους παίκτες της Μπραν μέσα στην περιοχή και τους οπαδούς της Μπραν όρθιους. Για να δούμε τον Σόλτβελτ ή τον Κάστρο. Ο Σόλτβελτ είναι αυτός ο οποίος εκτελεί. Μπάλα πάει στην περιοχή, απομακρύνει ο Σανταμαρία με το κεφάλι. Επιστρέφει μπάλα στον παίκτη που εκτέλεσε πριν το φάουλ. Και έρχεται ο Ντερόβε να δώσει την μπάλα πλάγια στον Κάστρο. Ο Κάστρο πάει να πετάξει τον Ντερόβε επικίνδυνα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου έρχεται ο Μιχαηλίδης με διπλή προσπάθεια. Αρχικά με το στήθος και συνέχεια να διώξει την μπάλα με το πόδι μακριά. Αλλά κατοχή μπάλα ξανά για την ομάδα της Μπραν με το Σόλτβελτ. Έρχεται και την κλέβει ο Ντιαγέ. Η μπάλα πηγαίνει στο Σορετήρε. Σορετήρε για τον Λουσέ. Αυτό ξανά για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ χάνει την μπάλα καθαρά. Τον κατάπιαν πάλι. Γκούτμουντσον. Στον άξονα. Στο 38. Γκούτμουντσον θα δώσει την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Σόλτβελτ για τον Γκούτμουντσον. Αυτό για τον Κάστρο. Κάστρο θα πετάξει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί που έχει ανέβει ο Έριξεν. Ο Έριξεν μέσα στην περιοχή, ο Ίγκασον μπερδεύονται, χώρος για το σούτ, η μπάλα χοντράρει πάνω στο σώμα του Χατσίδη. Επιστρέφει την μπάλα στον Μπάλεσεν. Διώχνει ο Μιχαηλίδης ψηλά, αλλά όχι μακριά εντελώς από την περιοχή. Κατοχή μπάλας ξανά για τους παίκτες της Μπραν, οι οποίοι θα κερδίσουν και το πλάγιο. Η μπάλα βρήκε τελευταίο το Σορετήρε. Το εκτελεί ο Ντερόβε. Θα ξαναπάρει την μπάλα από το συμπαίκτη του. Παλεύουν εκεί οι παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέσουν τον Έριξεν. Καταφέρνει ο Έριξεν, υπάρχει και πλεονέκτημα για την Μπραν και παίρνει την μπάλα ο Σόλτβελτ. Το σουτ Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Γιαννούλης ψύχρεμα. Πετάει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ κλείνεται με δύο. Λουσέ χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα καθαρά. Και πλάγιο για την Μπραν. Δεν είναι εικόνα αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, ο Λουσέ είναι τελευταίος που ήρθε στην ομάδα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός. Αλλά ούτε ο Λουσέ από τη μία, ούτε ο Χατσίδης από την άλλη έχουν δώσει τον ΠΑΟΚ πράγματα. Με Ζαφύρη και Σανταμαρία να μην έχουν κερδίσει ούτε μονομαχία στο χώρο των ΧΑΦ. Έτσι να τα λέμε όλα. 40 λεπτό της αναμέτρησης. Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. Πάλεσεν θα δώσει την μπάλα στον Ντερόβε. Ντερόβε, να δούμε την επιλογή του. Να δώσει τον Νίγκασον που είναι ακροβολισμένος εδώ μπροστά μας στα δεξιά. Ξανά στον Ντερόβε. Μπάλα πηγαίνει για τον Γκούτμουντσον. Μπάλα ξανά στον Νίγκασον με αντίπαλο το Σορετήρε. Προσπαθεί με Ντερόβε και υπομονή να σπάσει την άμυνα του ΠΑΟΚ η Μπραν. Σέρενσεν. Η μπάλα από τα δεξιά έχει φτάσει τέρμα αριστερά, παιδιά, για να καταλάβετε, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Και θα πάρει την μπάλα ο Σόλτβελτ, ο οποίος φτάνει στον άξονα. Ψάχνει και βρίσκει το Σέρενσεν. Σέρεσε γυρίζει την μπάλα για τον Νίγκασον που ήρθε στα χάφ εντελώς και γυρίζει την μπάλα πίσω στον αρχηγό του τον Μπάλεσεν. Μπάλεσεν αλλάζει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε, η μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Νίγκασον, κρατάει την μπάλα, έρχεται. Μπάλεσεν αλλάζει την μπάλα για τον Ντερόβε. Ντερόβε, η μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Νίγκασον, κρατάει.

0: Διαγεί καμιά ακόμα φορά από μάκρυ την μπάλα. Και έχουμε ένα σουτ που δεν θέλησε να κάνει ο Πάλεσεν. Πηγαίνει την μπάλα εντελώς από την άλλη πλευρά. Τώρα πιέζεται από το Σορετήρε. Πάει για βοήθεια για να του δώσει την μπάλα ο Πέντερσεν. Για να δούμε την επιλογή τους. Ξανά προς το κόρνερ και τελικά έχουμε πλάγιο. Πλάγιο για την Μπραν κοντά στη μάκρυ του κόρνερ. Εκτελέσει και γρήγορα. Ντερόβε. Ντερόβε. Πίσω η μπάλα. Ντερόβε θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Πέντερσεν. Μπάλα πηγαίνει στον Σέρενσεν. Με υπομονή. Μπραν και Γιώργο με μεγάλη αυτοπεφτυχώς. Ο Κάστρο δεν είδε ότι έκανε ανάποδη κίνηση.
1: Γιώργο, εγώ δεν βλέπω. Βλέπω μία ομάδα να προσπαθεί. Μία ομάδα Γιώργο. Να επιχειρεί. Γιώργο, μ' ακούς? Γιώργο Ζαΐρη, μας ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω κανονικά. Σας ακούω κανονικά, Γιώργο.
1: Μία ομάδα να προσπαθεί, μία ομάδα να επιχειρεί. Αυτή η ομάδα δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα είναι η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει μία πολύ προβληματική εμφάνιση και αυτό είναι το ανησυχητικό. Πολύ προβληματική εμφάνιση σε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα.
0: Σε τελικό, σε μάτς χωρίς δεύτερη ευκαιρία, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
1: Εδώ ίσως χρειάζεται ο κύριος Λύση να κάνει παρεμβάσεις. Έχει στον πάγκο Πέλκα, Τάισον. Έχει στον πάγκο τον Μπάμπα. Δεν ξέρω, είναι παίκτες.
0: Το μύθου,
1: ναι.
0: Μύθου.
1: Ναι, γιατί και ακόμα και ο Εντιαγέ φαίνεται πως δεν είναι. Δεν πατάει καλά στα πόδια του. Δηλαδή, ίσως πρέπει να κάνει παρεμβάσεις σε φυσικά πρόσωπα
0: κάτι, Γιώργο,
1: για να αλλάξει. Παρακαλώ.
0: Θα σου βάλω μέσα και τον Τέιλορ. Συγχώρεσέ με, αλλά θα σου βάλω και τον Τέιλορ.
1: Στη μεσαία γραμμή.
0: Στα χαφ.
1: Ναι.
0: Από αυτή την εικόνα που έχουν τα χαφ του ΠΑΟΚ, Τέιλορ είναι καλύτερος. Και έχει παίξει καλύτερα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: 43ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Πάντως 0-0. Με τον Ντίγκελαντ να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το ελεύθερο. Ντίγκελαντ πετάει την μπάλα ψηλά. Εκεί όπου θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Σανταμαρία. Ο Χατζίδης μια κεφαλιά για να βρει τον Εντιαγέ πρώτο στην μπάλα για μια ακόμα φορά ο Πάλεσεν. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Εντιαγέ πάει να κάνει κοντρόλ. Πέφτοντας βρίσκει τον Λουσέ. Αυτό ο Σορετήρη. Μπάλα στο Σανταμαρία που πατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω για τον Χατζηδιάκο. Θέλουμε άλλο λιγότερο από 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Προφανώς όμως θα μάθουμε και από τον Άγγλο τέταρτο διετή πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φάουλ που κερδίζει ο Σόλτβελ, τον Έσβροκ Τσοχατσίδης από πίσω. Είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου, ακριβώς από την άλλη πλευρά που γίνονται οι αλλαγές στο παιχνίδι. Πιο πίσω είναι εκτελέσει και το είπα με τον Πέντερσεν να παίρνει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντερόβε. Ντερόβε, μπάλα πηγαίνει στον Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ντερόβε. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν, η οποία θέλει να μην ρισκάρει στην παρούσα φάση και να παγώσει λίγο το ρυθμό. Έχουμε φάουλ που κάνει όμως ο Έριξεν πάνω σε παίκτη του ΠΑΟΚ που προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο Σανταμαρία αυτός ο οποίος τσίπησε την μπάλα.
1: Ναι, Σανταμαρία, έχεις δίκιο, ναι. Έχεις ναι. Δίκιο.
0: Για να δούμε αν από αυτή τη φάση μπορεί ο ΠΑΟΚ να γεμίσει την περιοχή της Μπραν. Για απευθείας εκτέλεση με τον Λουσέφ φαίνεται, εκτός άμα δώσει καμιά πάσα στο Γιαννούλη για να πάει πιο κοντά η μπάλα και ο Γιαννούλης κάνει το γέμισμα. Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί έχει ανέβει και ο
1: Χατζηδιάκος. Είναι μακρινή απόσταση για απευθείας.
0: Έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι.
0: Λέω μήπως δώσει πάσα στο Γιαννούλη και κάνει αυτό στο γέμισμα.
1: Okay.
0: Απλά τώρα έχουμε ένα παίκτη στο τείχος, ο Λουσέ το κάνει απευθείας. Την μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Όχι, ρε. Εντάξει, δεν είσαι εξτρέμ. Ο Χατζηδιάκος πήγε να κάνει γύρισμα και έστειλε την μπάλα out. Και όχι μόνο αυτό, πάει γρήγορα να παίξει η Μπραν. Ευτυχώς έχουν γυρίσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έχουν πάρει και την μπάλα με το Σανταμαρία να δίνει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία τρέχουν από τώρα, παιδιά. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον ΠΑΟΚ και το Γιαννούλη να χάνει την μπάλα γρήγορα. Ντερόβε να την κερδίζει και η μπάλα πηγαίνει στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ. Ας πάει την μπάλα εντελώς από την άλλη πλευρά. Θα έρθει η βοήθεια από τον Έριξεν. Έριξεν στο Σόλτβελ και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν με τη σειρά του για τον Σέρενσεν. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι καθυστερήσεις. Περάσαν τα 30 δευτερόλεπτα. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον ΠΑΟΚ. Κλέβει την μπάλα και ο Σαφίρης. Εντιαγέ. Εντιαγέ, για να δούμε που θα σπάσει την μπάλα για τον Σορετήρε. Σορετήρε, πάει να μπει στην περιοχή. Κλείνεται. Θέλει βοήθεια. Γύρισαν πάρα πολλές κόκκινες φανέλες. Λουσέ για το Σορετήρε. Χάθηκε η προϋπόθεση αντεπίθεσης. Να δούμε αν μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρα ο Γιαννούλης. Θέλει να βγάλει την μπάλα στο Ζαφύρη. Ζαφύρης θα ξαναχάσει την μπάλα. Ο Ζαφύρης, Γιώργο, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ζαφύρης δεν έχει τελειώσει μια φάση.

0: Παυλέγκα βγαίνει πολύ μακριά από την περιοχή του και στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Πόλεσσα θα την κλέψει την μπάλα. Δεν συμμετέχει στη φάση ο Ίγκασον γιατί ήταν offside. Ο Γιαννούλης για μία ακόμα φορά πάει να κάνει το κοντρόλ. Θα τη χαθεί η μπάλα. Έρχεται τώρα ο Λουσέ με το κεφάλι για το Γιαννούλη. Ζαφύρης. Γιαννούλη, σορετήρε μπροστά. Τα εκεί στον άλλα 30 δευτερόλεπτα και νομίζω ότι εδώ αυτό που πρέπει να διαφέρει το Πάκου να μην φάει επίθεση. Γιατί ο Ίγκασον δεν φύγε μπροστά και πετάει την μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο επικίνδυνα, γύρισε ο Πάουκ. Κάστρο, κόρνερ. Όχι, μπάλα δεν βγαίνει κόρνερ. Θα πάρει την μπάλα ο Κάστρο με αντίπαλο τον Σανταμαρία. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου εκτός περιοχής θα την πάρει ο Πάλεσεν. Δεν θέλει να τελειώσει τη φάση γιατί θα κάνει ο Ντερόβε ένα γέμισμα. Για να δούμε, κάνει το γέμισμα. Πω. Δεν μου λες ρε Γιώργο πως πετάχτηκε εκεί ο Σέρες έναν ενόχλητος και χρειάστηκαν τα γόνατα του Παυλέγκα έξω από τη γραμμή της θεία του για να παραχωρήσει το κόρνερ.
1: Ο Έριξεν.
0: Ναι, πως μπόρεσε εκεί να βρεθεί μόνος του ξανά παίκτης.
1: Πήγε, πήγε σαν κρυφός φορ ο Έριξεν και ευτυχώς για τον Πάοκ.
0: Το κόρνερ εκτελέστηκε. Εκεφαλιά, γκολ. Έλα ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Εκτέλεση κόρνερ. Ο Χολ τον κατάπιε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Σημάδεψε τον Παυλέγκα στη γωνία 1-0. Για τους Νορβηγούς παιδιά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Για τον ΠΑΟΚ κατόρθωμα. Κατόρθωμα, 45 λεπτά. Μια ομάδα που δεν υπάρχει στο γήπεδο. Μια ομάδα που θέλει απλά να αμυνθεί. Φοβική ομάδα. Με παίκτες κλειδιά σε κάθε χώρο αόρατους. Και συνεχείς γκέλες. Δηλαδή χάνει αυτή την ευκαιρία. Αποκρούει ο Παυλέγκα. Έχει στο κόρνερ. Θες 10 δευτερόλεπτα. Λιγότερο να πας στα ποδητήρια και να λες πάρα το συμμαζέψω. Και το τρως. Και το τρως. Εκεί ο Χατζηδιάκος δεν κατάλαβε που ήταν ο Χολ.
1: Νομίζω ότι...
0: Χατζηδιάκος...
1: Γιώργο...
0: Νομίζω ο Χατζηδιάκος
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, Γιώργο ανεξάρτητα από αυτό ο Χατζηδιάκος είναι. Αλλά και
0: θα
1: ο Παυλέγκα...
0: Θα το δει το βράδυ ρε Γιώργο.
1: Ναι, και ο Παυλέγκα...
0: Θα το δει το βράδυ.
1: Θα το δει το βράδυ. Και ο Παυλέγκα όμως...
0: Και ο Παυλέγκα θα το δει το βράδυ.
1: Ευνηδιάζεται πλήρως. Δηλαδή θα μπορούσε...
0: Δεν πειράζει, αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό ναυάγιο το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 45 λεπτά να αλλάξει βασικά την εικόνα του για να σκοράρει. Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Γιώργο, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Κανένα,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα να πάρω λίγη
1: ανάσα
0: και επιστρέφουμε.
1: Να πάρεις, παίρνει ανάσα ο Γιώργος Ζαΐρης, ημίχρονο στη Νορβηγία. Πολύ δύσκολο αυτό το πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ητάται 1-0. Δέχτηκε τον γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Αυτός ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως παρουσιάστηκε στον πρώτο ημίχρονο, δεν έχει καμία απολύτως τύχη για να περάσει. Πρέπει να αλλάξει άρδιν την εικόνα του, την εμφάνισή του, να αλλάξει και φυσικά πρόσωπα ο κύριος Λύση, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει με την έκτη ομάδα της Νορβηγίας, ητάται 1-0, οι αντίπαλοι του έχουν χάσει τουλάχιστον 3 κλασικές ευκαιρίες για να πετύχουν κι άλλο γκολ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το πέτυχαν, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα live μετάδοση από το Μετρόπολη σε περιγραφή του Γεωργίου Ζαΐρη. Κύριε Σωτήρη μας, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Σε δύο πακέτα, ναι, γιατί θα πρέπει. Και δελτίο παράθυρο, ωραία, και με το Δημήτρη Καλαϊτζή σε πάρα πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε. Σας δώσουμε στο μεσοδιάστημα και κάποια αποτελέσματα από τους υπόλοιπους αγώνες Conference League, Europa και όχι μόνο. Αλλά ας ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο δευτερόλεπτα το Δημήτρη Καλαϊτζή.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πλάτη στον τοίχο καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Μπραν με 1-0, δεχόμενος γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μεγάλες προεκτάσεις φαίνεται πως έχει η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μόνιμη θέση στη EuroLeague. Πιο συγκεκριμένο, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει καταθέσει δεσμευτική πρόταση για επενδύσεις 300 εκατομμύρια ευρώ σε γήπεδο και ομάδα μέσα στην επόμενη πενταετία, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Πετρίδης στον αέρα του Μετρόπολης 95.5. Παίκτης του Ηρακλή με κάθε επισημότητα αποτελεί ο Ράσμους Λάουριτσεν, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπρόντμπι. Σε συμφωνία με τον Αλεξάνδρ Μπιζαουή έχει έρθει ο Άρης, προχωρώντας σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με δύο νέα πρόσωπα συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη. Ο Γιάννης Γιαννιώτος και ο Κώστας Γαλανόπουλος συμμετείχαν στο πρόγραμμα προπόνησης των Κιτρινόμαυρων, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τους κριτικούς. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε το πρωί ο Αβραμ Γκραντ, πραγματοποιώντας την πρώτη ουσιαστική επαφή με το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιτρινόμαυρων. Η ΑΕΚ επιστρέφει έπειτα από 8 χρόνια στα αστέρια του Champions League και ετοιμάζει για 8 μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές απέναντι σε ομάδες που συγκαταλέγονται στην ελίτ της Ευρώπης. Συγκεκριμένα η Ένωση θα αντιμετωπίσει ομάδες Real Madrid, τη Manchester City, την Borussia Dortmund, τη Ρώμα, τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, τη Γαλατά Σαράι, την Κόμο και τη Λάνσκ. Τους ορισμούς των διαιτητών για τη δεύτερη αγωνιστική της στοίχημα Super League έκανε γνωστούς η ΚΕΔ. Το Σάββατο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Βόλο στο Μαθεσσαλικό, ενώ την Κυριακή ο Παπαπέτρου στο Κλεάδης Βικελίδης τον αγώνα του Άρη με τον Όφη και ο Τζίλος στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε έργα αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο αλλά και παραχώρηση 4 στρεμάτων για κατασκευή προπονητηρίου του μπασκετικού Άρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναμόρφωσης στο Νικ Γκάλις Χολ, καθώς τα συνεργεία έχουν πιάσει δουλειά για την κατασκευή νέας κερκίδας στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες της Superbet League 2, αφού η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει αύριο. Η επιθυμία του Στεφάν Λανουά να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι του πρωταθλήματος έπεσε στο κενό, τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο της στοίχημα Super League. Ο Πέντερσεν θα βρεθεί απόψε το βράδυ στην Αθήνα και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Όφη έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση απέναντι σε ΣΕΚΑ Σόφιας, θέλοντας να σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Τέλος, χρυσή σελίδα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά την κορυφή στο σκίφ ελαφρών βαρών και να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Λίγη ώρα νωρίτερα, η Γαβριέλα Λιόλου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Ο Καταχάς Πιερίας σας προσκαλεί στο 27ο αντάμωμα σε μια μεγάλη γιορτή το Σάββατο 29 Αυγούστου. Ελάτε να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα με τον Γιώργο Σαμλίδη και τη λύρα του, άφθονο φαγητό και ποτό. Σάββατο 29 Αυγούστου στον Καταχά Πιερίας. Κρατήσεις στο 6907 75 71 11.
0: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
16: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τα προκριματικά του Conference Μονακό Γκόρνικ Ζάμπριτζε 3-0 στο 55ο λεπτό. Η Φράιμπουργκ με την Motherwell είναι στο 1-1 στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε άλλο διεθνή αγώνα προκριματικά Europa League, Βικτόρια Πλιζέν Ερυθρός Αστέρας, αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1. Η Ζαλγκίρις Κάουνας με την Μπεσίκτας 0-0. Να πάω λίγο νωρίτερα γιατί έχουμε αγώνες που αξίζει να αναφέρουμε. Προκριματικά Conference Jablonec Rangers 1-0 στο 90 και κάτι. Έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Maccabi Tel Aviv με την Lugano για τα προκριματικά του Conference. Ισόπαλο αυτό το παιχνίδι με σκορ 1-1. Στο 90 λεπτό της αναμέτρησης Καραμπάκ με την Advente για το Conference Link 1-1. Κύπελλο Σουηδίας Λίντο Μάλμε 1-3 στο 76. Χουξβέρνα με την Γκάις επίσης για το κύπελλο Σουηδίας 0-5 στο 74ο λεπτό. Επαναλαμβάνω προκριματικά του Conference Μονακό Γκόρνικ Ζάμπριζε 3-0 στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης για το Conference Freiburg Motherwell 1-1 στο 55. Και από εκεί πέρα έχουμε Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας 0-0 στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης της Άρχους με την Μπενφίκα έχουμε 0-0. Πρώτο λεπτό Άρχους Μπενφίκα 0-0. Όπως και για τα προκριματικά του Europa, η Τούν με την Λεχ Πόσταν είναι στο 0-0 στο τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Και επίσης Τσέσεκα Σόφια Σόφι 0-0 στο τρίτο λεπτό. Θυμίζω Όφι έχει κερδίσει 3-0 στην Κρήτη στο Παγκρίτιο. Γκόλο Άγιαξ επί της Σιών στο δεύτερο μόλις λεπτό για τα προκριματικά του Conference. Και ακόμη Σεν Γκάλεν με την Νόρτζελαντ 0-0 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Χάποελ Τελ Αβίβ Αταλάντα 0-0 στο τρίτο λεπτό. Βλέπω τους παίκτες της Μπραν και του ΠΑΟΚ να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Ζαΐρη να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, αν έχουμε αλλαγές. Γιώργο, και πάλι καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και επέτρεψέ μου να πω για μένα, έτσι το λέω σαν Γιώργος, η έκπληξη είναι ότι δεν έχουμε αλλαγή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ παίζει με την ίδια ενδεκάδα. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά. Μακάρι να πάει καλά. Κάποια στιγμή ο Τάχα άλλη σηκώθηκε, να σου πω την αλήθεια, με την έννοια έκανε μια προθέρμανση με τον γυμναστή. Εν τω μεταξύ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη ενός παλιού ποδοσφαιριστή της Μπραντ, του Παλ Χίλμαρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, γεννημένος το 1966, βετεράνος, όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτεί. Δεν κρατιέται ενός λεπτού σιγή προφανώς, γιατί αν έπρεπε να γίνει κάτι, έπρεπε να πάρουν άδεια από την UEFA και να κρατηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Απλά με την έναρξη έντρας υπήρξε φωτογραφία του στο γήπεδο σε ασπρόμαυρο φόντο. και τα χειροκροτήματα. Το μάτς άρχισε. Ο ΠΑΟΚ με την πλάτη στον τοίχο για τα καλά. Και για να δούμε το Χατσίδη, ο οποίος παλεύει, χάνει ξανά την μπάλα όπως πολλές φορές και στον πρώτο ημίχρονο. Και η Μπραντ πάει να βγει μπροστά με τον Χολμ, τον παίκτη που άνοιξε το σκορ. Όχι, συγγνώμη, όχι με τον Χολμ που άνοιξε το σκορ. Ναι, ο Χολμ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Κόμου λάθος, ο Έριξε νωρίτερα, Γιώργο, και χάσει τη μεγάλη ευκαιρία που φτάσαμε στο κόρνερ.
3: Στο 4-5 μπάλα... λεπτό, στο 5 λεπτό το καθυστερήσουν. Και αμέσως μετά ο Χολμ πέτυχε τον γκολ.
4: Σωστά. Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είπαμε τις ίδιες ενδεκάδες. Έχει σηκωθεί για προφέρμανση ο Τέιλορ, Γιώργο, αυτό που σου είπα. Και παίρνουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι ρυθμό. Λοιπόν, ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει στην περιοχή, απομάκρυναν οι Νορβηγοί. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Χατζηδιάκος κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και τη σηκώνει ψηλά. Πρώτη στην μπάλα Νορβηγή, δεν μπόρεσε ο Σορετήρη να τη διεκδικήσει. Έρχεται ο Σέρενσε να πάρει την μπάλα και να πετάξει μπροστά του, επιστρέφεται η μπάλα από τις κόντρες. Θα κλέψει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, για να δούμε τον Εντιαγέ. Εντιαγέ έχει φύγει και ο Λουσέ. Εντιαγέ. Το πρώτο τάκλι συνεχίζεται, η φάση Λουσέ out. Ο Λουσέ κατέβασε την μπάλα και την πέταξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πολύ ψηλά. Out. Ζητάνε κάτι οι παίκτες του ΠΑΟ για το Σορετήρι, γιατί που ήταν πεσμένο κάτω. Λογικά ελέγχεται η φάση από τον Μπρουξ. Παίζεται κανονικά.
3: Το σουτ πάντως έγινε από κράτησε. Πλεονεκτική και θέση προς... για το Λουσέ. Το σουτ του Λουσέ έγινε
4: πολύ
3: από καλή
4: πλεονεκτική.
3: Θέση.
4: Απλά, ναι. Σωστά. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ που κάνει ο Σορετήρι πάνω στον παίκτη, ο οποίος είχε κατέβει κάτω για να βοηθήσει τον Τερόβε, που έκανε καλή δουλειά από τα δεξιά. Δυνατό ο Ντίγκελαντ, αλλά παρατηρήσει, σταμάτησε ο διαιτητής, γιατί πρέπει να έχει ματώσει ο Σορετήρε. Και η φάση είναι το πώς μάτωσε ο Σορετήρε, δηλαδή αν δεν το χτύπησαν πώς μάτωσε. Και ο Μπρουξ του λέει πρέπει να πας πίσω στον πάγκο. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα μείνει με 10 παίκτες για μία ακόμα φορά. Έρχεται εδώ κοντά μας ο Σορετήρη. Αν υπάρχει κοντινό πλάνο, λες εσύ, Γιώργο.
3: Στα χείλη του έχει μακοτάτος.
4: Στα χείλη.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, σηκώθηκα για προθέρμανση και ο Καμαρά έχει σηκωθεί για προθέρμανση και ο Τάισο σηκώθηκε και ο Τέιλορ σηκώθηκε και ο Πέλκα σηκώθηκε και ο Μύθος σηκώθηκε. Η ίδια ενδεκάδα επαναλαμβάνω με Πέντερσεν τώρα για την ομάδα της Μπραν. Ίγκανσον πετάει την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Αυτός δίνει την μπάλα στο Σέρενσεν. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν με τον Πόλεσεν τον αρχηγό. Μπάλα πηγαίνει στον Ίγκανσον. Ίγκανσον ξανά για τον Πόλεσεν. Πόλεσεν αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Έριξεν για να τη δώσει την μπάλα στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ πάει να ξεφύγει από το Χατσίδι. Πατάει την μπάλα για τον Γκάστρο. Όλα αυτά έξω από την περιοχή πλάγια. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ οργανώνεται. Πατάει και αυτό την μπάλα για τον Σόλτβελτ. Ευτυχώς έκανε κακό κοντρόλ πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Του ΠΑΟΚ. Αλλά προς τη δική του περιοχή. Όμως επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Μπραν είναι αυτή που προηγείται και με συνολικό σκορ 2-1 αυτή τη στιγμή είναι μπροστά.
3: Ναι.
4: Κένι πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάει να πάρει ο Ζαφίρης. Κλέβουν την μπάλα οι Νορβηγοί και ο Χολμ κατεβάζει την μπάλα. Τη δίνει την μπάλα για τον Σέρενσεν. Πίσω η μπάλα εντελώς στον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαντ. Ο Ντίγκελαντ με αντίπαλο τον Εντιαγέ που πάει κοντά του δίνει ένα βολέ. Εδώ προσπαθεί ο Χολμ, ο Χατζηδιάκος δεν μπορεί να το σταματήσει. Φάουλ που κάνει ο Χατζηδιάκος. Τον κρατούσε παρατεταμένα τη φανέλα. Ενώ τώρα πέφτει κάτω και ο Χολμ. Πέφτει κάτω και ο Ζαφίρης. Δεν υπήρξε με την έννοια οι δυο τους να μαλώσουν. Ο ένας γλίστησε πάνω στον άλλον. Ζαφίρης πάντως τον καλεί και ο Μπρουξ. Καλή και το Χολμ να τους κάνει παρατηρήσεις. Πάντως η ουσία είναι ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση η ομάδα της Μπραν. Και επιτρέψτε μου να πω καλή θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ασυνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κάστρο μπορεί να το πάει και απευθείας, παιδιά, αν και είναι μακριά. Όχι, πιο πίσω η μπάλα. Εγώ ξεγελάστηκα. Ο Μπρουξ του είπε φέρει την μπάλα πιο πίσω. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Σορετήρε. ΠΑΟΚ Μπραν 1-0 στο 50 πλέον. Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να βρει σε πρώτη φάση γκολ ισοφάρισης. Σόλτβελτ με Κάστρο πάνω από την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια. Ο Σόλτβελτ αφήνει για τον Κάστρο. Η σέντρα του Κάστρο. Παυλέκα με γροθιές. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ. Έπεσε πάνω στον τερματοφύλακα παίκτη τη Μπραν. Δεν έπεσε κάτω ο Παυλέκα, έπεσε κάτω ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Προφανώς πλέον αυτά τα 21 επίσημα παιχνίδια, παιδιά, που έχει η Μπραν θα μετρήσουν, γιατί πιέζει ψηλά, έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Έχει κάνει τη δουλειά της, έχει προηγηθεί, θα τρέξει ακόμα περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Ένας κακός ΠΑΟΚ. Για μάτς επιβίωσης, μάτς που λες ότι είναι τελικός, πολύ κακός. Δηλαδή, έστω και με αυτό που έλεγε χθες ο Λύση, πάμε να παίξουμε με την καρδιά μας, δεν το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Παυλένκα, για το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης χάνει την μπάλα, ο Λουσέ. Έρχεται ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα μπροστά. Ο Εντιαγέ παλεύει, πρώτος στην μπάλα πηγαίνει ο Σόλτβελτ. Και ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια του συμπαίκτου ο Πάλεσε, στέλνοντας την μπάλα μας εκεί που είναι ο Κένι. Ζαφύρης, Λουσέ. Σορετήρ, ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Σορετήρ πηγαίνει στον άξονα, θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά του Χατσίδη, την πήρε την κεφαλιά, αλλά πάνω στον Ντίγκελαντ. Πήρε ο Χατσίδης την κεφαλιά, ερχόμενος από πίσω, ευνηδία τον Γκούντμουνσον, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα, δεν διάλεξε γωνία. Πάλεσεν, κρατάει την μπάλα. 52ο λεπτό, Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Μπάλα πηγαίνει στον Χολμ.
3: Αυτή ήταν η πρώτη φάση
4: και την προλαβαίνουν
3: εντός
4: παιδιάς, αλλά η μπάλα πάει στο Σανταμαρία. Σωστό, στην αιστεία ναι. Αλλά για να δούμε εδώ ότι ο Σορετήρε, παίρνει τη γραμμή, πάει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη λίγο πιστοχωρεί, offside το Γιαννούλη. Μπρος πίσω. Το σήκωσε ο βοηθός αμέσως και ο Πάλεσε πετάει την μπάλα για να πετάξει για τον Ίγκανσον. Και φεύγει μπροστά η Μπραν, πρέπει ο Πάκο εδώ να μαρκάρει. Ο Ίγκανσον, χέρι του Μιχαηλίδη. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Δεν ξέρω αν τον ψάχνει, κίτρινη κάρτα ο Μιχαηλίδης. Γιατί σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Έφευγε ο Ίγκασον πάνω στη γραμμή, ο Μιχαηλίδης άπλωσε το χέρι του και θυσίασε την κίτρινη κάρτα. Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Με την Μπραν και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αν έχουμε εξαιρέσει την φάση με το Χατσίδη νωρίτερα, να είναι αυτή η οποία δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να πάρει ανάσα. Ίγκανσον, στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Από τα δεξιά, είπαμε, κίτρινη κάρτα και ο Μιχαηλίδης. Και έχουμε φάει ήδη 8 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο. Ίγκανσον, Σέρενσεν, πίσω η μπάλα. Μπάλα θα πάει τώρα στον Πέντερσεν. Μακριά από την εστία του Παυλένκα, αλλά η Μπραν είναι αυτή η οποία προηγείται. Ίγκανσον, με τα κουνάκι θα βρει τον Γκάστρο, θα προλάβει την μπάλα και θα κερδίσει και το κόρνερ. Δηλαδή... Κόρνερ πρέπει να είναι. Κόρνερ. Κόρνερ. Κόρνερ για την Μπραν. Το κέρδισαν έξυπνα. Πάω κάνει 1-0. Η εικόνα του δεν είναι καλή. Συνεχίζει την προθέρμανση ποδοσφαιριστών. Αλλά να περάσει αυτή η φάση. Το κόρνερ με τον Κάστρο. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Κάστρο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Μπραν. Για να δούμε αυτή τη φάση. Εκτελεί ο Κάστρο, η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Χολμ, κόρνερ, στο Χατζηδιάκο βρήκε. Πάλεψε ο Χατζηδιάκος με τον Χολμ, πήρε με την κεφαλιά ο Χολμ, χτύπησε τελευταία στο Χατζηδιάκο, κόρνερ από το ίδιο σημείο.
3: Ναι, γιατί άλλαξε πορεία η μπάλα.
4: Κάστρο, νέο κόρνερ για την Μπραν, που μας δείχνει ότι αυτή είναι πίσω στο σκορ, έτσι παίζει. Εκτελεί ο Κάστρο, δεν έχει φύγει εντελώς η μπάλα, ο Χολτβελτ παλεύει. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, επικίνδυνα. Η σέντρα ξανά μέσα. Εδώ Παυλέκα πρέπει να διώξει με το ένα χέρι. Ίγκανσον, shoot out, ευτυχώς. Κόρνερ, πάνω στο Γιαννούλη. Γιώργο, παιδιά, λες και είμαστε στο 88.
3: Ναι, αυτή η Μπραν χάνει. Δεν είναι εικόνα.
4: Η Μπραν χάνει
3: δεν είναι
4: και πιέζει
3: αυτή.
4: Τον ΠΑΟΚ.
3: Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα
4: δεν
3: αυτή του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εικόνα.
4: Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την Μπραν. Εκτελέστηκε. Έρχεται ο Κένι και διώχνει μακριά. Κατοχή για την Μπραν. Πίσω στον τερματοφύλακα της η μπάλα. Με τον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Μόνο ο Χατσίδης είναι μπροστά. Ένα βολέ για τον Κάστρο από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Ο Παυλέκα δεν αφήνει σωστά να βγει μπάλα έξω για να κερδίσει χρόνο. Γιατί σιγά σιγά θα πιέζει ο χρόνος. Είμαστε στο 55. Αλλαγές ετοιμάζει ο Λύση. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πέλκας. Η πρώτη αλλαγή. Νομίζω θα υπάρχει κι άλλη. Πρέπει να είναι και ο Τέιλορ. Σας το έλεγα.
3: Ναι,
4: ο Τέιλορ είναι πολύ χρήσιμος. Γιατί η εικόνα το χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ είναι με βάση αυτά που έχει δείξει όσες φορές έχει αγωνιστεί χαφ πιο επιδραστικός. Για να δούμε. 56ο λεπτό. Μπραν Πάουκ 1-0. Κένι. Δίνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με αντίπαλο τον Χόλμ στον Παυλέγκα, τον τερματοφύλακά του. Και αυτός θα δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πετάει την μπάλα για το Σορετήρε. Σορετήρε, πλάγιο ή φάουλ. Φάουλ είναι, κερδίζει ο Σορετήρε. Στη γραμμή του πλαγίου από τα αριστερά. Είπαμε και Πέλκας και Τέιλορ στο παιχνίδι. Γίνεται η λάθος μεταβίβαση. Ο Χόλτβελ θα κλέψει την μπάλα και θα την πάρει ο Κάστρο. Γυρίζει ο Κένι να μαρκάρει, αλλά η μπάλα πηγαίνει ξανά στο συμπαίκτη του και ξαναπαίρνει ο Κάστρο. Και η μπάλα πηγαίνει για τον συμπαίκτη του, τον Ίγκασον, μες στην περιοχή. Κάποιος να διώξει, Ίγκασον! 2-0. Έλα ρε φίλε, η μπάλα βρήκε στο Γιαννούλη, 2-0. Διώξτε την μπάλα ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ. Ένας αξιοθρύνητος ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άνθρωπος να διώξει την μπάλα. Κάνει το σούτο Ίγκασον, αλλάζει πορεία στο σώμα του Γιαννούλη. Μπραν ΠΑΟΚ 2-0. Δεν ξέρω αν θα χρεωθεί στον Ίγκασον. Λογικά θα αυτό το χρεωθεί.
5: Θα το δούμε
4: με 27 λεπτό.
5: Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία.
4: 2-0 η Μπραν, η οποία μπήκε στο γήπεδο. Μπήκε στο γήπεδο η Μπραν. Ναι, μπήκε στο γήπεδο η Μπραν, λες και ήταν πίσω στο σκορ. Λες και ήταν πίσω στο σκορ.
5: Ενώ, θα έπρεπε, θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, να δούμε ένα πάω επιθετικό, να δούμε ένα πάω να πιέζει. Στο
4: και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Δευτέρον, φεύγει από το παιχνίδι ο Σορετήρε για να μπει ο Πέλκας. Και να δει ποιος άλλος παίκτης θα μπει. Θα μπει ο Τέιλορ, ποιος θα βγει. Φεύγει ο Σανταμαρία. Δηλαδή και ο Σαφίρης να βγαίνει δεν θα μου ήταν έκπληξη, έτσι σας το λέω αυτό. Παιδιά, δευτερόλεπτα πριν ετοίμαζε δύο αλλαγές για να διεκδικήσει γκολ και να το κάνει 1-1. Τώρα ο Πάου ψάχνει δύο γκολ για να πάει το μάτς στην παράταση. Στον Ίγκασον χρεώνεται το γκολ. 58 λεπτό της αναμέτρησης, πλέον ο Πάου πίσω με 2-0. Για να δούμε το σου του Πέλκα. Από πολύ μακριά πήγε να ευνηδιάσει τον Ντίγκελαντ, ο οποίος μπλοκάρει και θέλει να δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Ντίγκελαντ. Μπάλα πάει στον Γκούντμουντσον. Μπάλα ξανά στον Ντίγκελαντ. Ντίγκελαντ πετάει την μπάλα μπροστά. Τώρα με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση προφανώς η ομάδα της Μπραν. Είναι μπροστά με δύο γκολ. Σόλτβελ. Πετάει την μπάλα για το σκόρερ του δεύτερου τέρματος τον Ίγκασον, ο οποίος πάει για τον Κάστρο. Κάστρο πήγε να σηκώσει την μπάλα, ο Κέρι με το κεφάλι από μάκρυ, εδώ είναι η κίτρινη κάρτα. Και την βγάζει κατευθείαν στον Κάστρο. Πήρε τα πόδια του Χατσίδη. Μπροστά εκεί στον Αλέσιο Λύση. 58 λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν Πάουκ 2-0. Μετρόπολης 95 και 5. Ο Πάουκ έχει μπροστά του 60 λεπτά, άντε 63-64 με τις καθυστερήσεις, για να σώσει ένα στόχο που είχε θέσει και που φαινόταν αυτονόητος. Πλέον σε αυτό το ΠΑΟΚ τα αυτονόητα απουσιάζουν. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη σηκώνει την μπάλα προς τον Εντιαγέ. Αυτός κατεβάζει την μπάλα για τον Πέλκα. Εντιαγέ ξανά για τον Πέλκα. Πέλκα με το κεφάλι κάτω, το σούτερ Χατσίδη δεν βρίσκει σωστά σου. Δεν βρήκε ο Δημήτρης σωστά την μπάλα. Μπήκε και η κόντρα, μπλόκαρε ο Ντίγκελαντ. Και πάει να τρέξει η Μπραν. Και τρέχει η Μπραν. Και γυρίζει πίσω ο Ζαφίρης να πιέσει. Χωρίς φάουλ κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης. Χατσίδης. Χατσίδης πετάει την μπάλα για τον Πέλκα που δεν είναι σε θέση offside. Τέτα τέτ. Πέλκας. Γκολ. Offside. Μέτρησε. Δηλαδή περίμενα να σηκωθεί το Σημεάκι. Να μπει δηλαδή το, η μπάλα στα δίκτυα να τελειώσει η φάση. Το ελέγχει ο διαιτητής ο Βαστοβάρ. Γιώργο θα βοηθήσεις.
5: Περιμένω, έχει σηκώσει ο υπόπτη στο Σημεάκι.
4: Ναι, τώρα περιμένουμε. Ελέγχεται στο ΒΑΡ.
5: Ναι, ελέγχεται, ελέγχεται. Περιμένουμε. Περιμένουμε την εξέλιξη.
4: Offside, τελειώσαμε. Δεν μειώνει ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. 60 λεπτό. Και ο τερματοφύλακας της Μπραν, ο Ντίγκελαντ, λέει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να κάνει γέμισμα. Το offside είναι στο χώρο του κέντρου, στα μισά δηλαδή ακριβώς. Του χώρου που είναι η Μπραν. Εκτελέστηκε. Κάστρο πάει να πάρει την κεφαλιά. Λιτώνει ο Χόλμ το corner. Out όχι. Κλείστριστο. Out την μπάλα. 60 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στο Μπέργκεν. δούμε αν θα είναι ο τερματικός σταθμός στο φετινό ταξίδι το πολύ σύντομο του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ή αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει τον τρόπο να πετύχει σε πρώτη φάση δύο γκολ.
5: Γιώργο, κίτρινη και ο Ζαφίρης. Κίτρινη και ο Ζαφίρης, ναι. Κίτρινη και ο Κάστρο νωρίτερα. Και ο Ζαφίρης και ο Κάστρο.
4: Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει στο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ σηκώνει την μπάλα. Έρχονται και κλέβει ο Τέιλορ. Πέλκας πετάει την μπάλα για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ ξανά για τον Μπέλκα. Η μπάλα πηγαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο εκεί όπου κινείται ο Λουσέ. Λουσέ πίσω η μπάλα. Ξανά στο Λουσέ. Ο οποίος παίζει με το Σορετήρε. Πέλκας. Η σέντρα που μακρύνουν. Η μπάλα επιστρέφει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, τη πάει για τον Ζαφίρη. Η σέντρα, προσέξτε, βρήκε τα πόδια του Χατζηδιάκου που δεν έβλεπε. Και βγήκε η μπάλα out. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτό ακριβώς συνέβη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Brand Pauk 2-0, στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Και κατοχή μπάλας με τον Πάντερσεν. Ο Πέντερσεν. Το ελεύθερο, το δίνει στον τερματοφύλακά του. Και αυτός πετάει την μπάλα μπροστά, εκεί όπου θα πάει κάτω από το χώρο του κέντρου για να την υποδεχτεί ο Ίγκανσον. Βάζει πρώτο στο πόδι ο Μιχαηλίδης. Χαλάει το κοντρόλ του παίχτη της Μπραν, αλλά η μπάλα επιστρέφει σε παίχτες της Μπραν και πηγαίνει τώρα εκεί όπου κινείται ο Σόλτβελτ. Τώρα παίζει και με την μπάλα με μακρινές μπαλιές η ομάδα της Μπραν για να κουράσει τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Εδώ θα κλέψει την μπάλα ο Χατσίδης. Ζαφίρης, χάνεται η μπάλα και φεύγει μπροστά η ομάδα της Μπραν. Και κάτω από το χώρο του κέντρου βγαίνει πολύ μακριά ο Παυλέγκα να υποδεχτεί την μπάλα μπροστά από τον Ίγκανσον. Και θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Ο Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι, η παλιά του για τον Εντιαγέ Χατσίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Πέλκας και τη σπάει για τον Εντιαγέ που μπαίνει πλάγια. Γκολ! 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Εντιαγέ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία η παλιά, πολύ ωραίο το τελείωμα. Σημάδεψε τη γωνία που δεν περίμενε ότι θα πάει η μπάλα. Ο Εντιαγέ κάνει το 2-1 στο 63ο λεπτό. Σκοράρει. Γκολ που ξαναβάζει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ψάχνει ένα ακόμα γκολ για να φέρει την ισορροπία. Και είναι η πρώτη φορά, Γιώργο Καστάνη, όπου ο ΠΑΟΚ έπαιξε κάθετα την μπάλα.
5: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει μια ορθολογική επίθεση και επιτυχάνεται ένα γκολ. Και συγγνώμη τώρα, ο Πέλκας από τη στιγμή που μπήκε έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρεις προσπάθειες. Η πρώτη ακυρώθηκε τον γκολ. Εδώ στρώνει την μπάλα εξαιρετικά στον Ενδιαγέ που βρίσκει χώρο και κινείται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έπρεπε να παίξει ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα του αγώνα. Και όχι να φτάσουμε στο 60 λεπτό, 62ο. Τέλος πάντων, ό,τι
4: μακάρι
5: έγινε, έγινε,
4: να
5: δεν αλλάζει.
4: Χρόνο ο ΠΑΟΚ να τα διορθώσει όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι.
5: Πρακτικά.
4: Του. Ο Πέλκας απέδειξε ότι είναι επιδραστικό.
5: Φυσικά.
4: Ψάχνει ένα γκολ.
5: Φυσικά.
4: Και α πα στην παράταση.
5: Ένα γκολ, για να πάει, ένα γκολ για να φέρει το παιχνίδι τη πρόκληση στα ίσια. Και ύστερα βλέπουμε. Έχει ακόμα 30 λεπτά, Γιώργο.
4: 24ο λεπτό. Η ουσία είναι ότι έπρεπε να περάσουν κοντά στα 57 λεπτά, Γιώργο, για να αρχίσουμε να βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ που να μάχεται, ρε παιδί μου, που να κάνει ορθολογικά κάποια πράγματα.
5: Ναι.
4: Κάστρο.
5: Και αυτό έγινε με συγκεκριμένες αλλαγές.
4: Και πάει να βγει μπροστά και έχουμε το Χατζηδιάκο να βάζει την κόντρα. Σωστά. Κάστρο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Ίγκανσον. Κάστρο ξαναπαίνει την μπάλα. Πάει να μπει στην περιοχή. Θα ζητήσει την μπάλα ο Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον θα δώσει την μπάλα για το Χόλτβελτ. Χόλτβελτ. Παίζουν τώρα μεταξύ τους οι δύο παίχτες. Συγκλίνει ο Γκούντμουντσον. Έρχεται ο Χατσίδης να πιέσει. Μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Πόλεσεν. Για να δούμε την προσπάθειά του. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Έξω από την περιοχή ο Κάστρο κάνει το σουτ. Ο Παυλέκα πήγε να ευνηδιαστεί με το ένα χέρι. Παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ για την Μπραν. Παυλέκα εδώ πήγε να ευνηδιαστεί. Έκανε ένα βηματάκι πίσω και κατάφερε να διώξει την μπάλα κόρνερ. Και θα πάει να το εκτελέσει ο Σόλτβελτ. Μπραν Πάουκ 2-1 στο 65. Ωραίο το γκολ του Εντιαγέ. Βάζει ξανά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης.
5: Εκεί ο Χατσίδης έπρεπε να μαρκάρει πιο πιεστικά τον Σάντρο πριν κάνει το σουτ. Δηλαδή υπάρχουν μαρκαρίσματα που έπρεπε να βγαίνουν νωρίτερα πριν κάνουν οι αντίπαλοι τα σουτ. Συνεχίζεις, Γιώργο.
4: Εδώ τώρα προσπαθεί ο Δημήτρης Πέλκα να βγάλει τον Εντιαγέ, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε το κόρνερ της Μπραν. Ο Εντιαγέ πάει Είναι πιο γρήγορος ο αντίπαλος, αλλά κάνει πάσα για το Γιαννούλη. Γιαννούλης πήγε να τελειώσει τη φάση ο Γιαννούλης έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα έξω από τη δική μικρή του περιοχή. Εδώ δεν ξέρω αν είχε δυνάμεις ο Γιαννούλης, έπρεπε να μπει στην περιοχή. Τα
5: μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Χάθηκε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση.
4: Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Μακάρι να βρει ξανά τέτοιες στιγμές ο ΠΑΟΚ. Είναι υποχρεωμένος να τις βρει. 66ο λεπτό, μπράβο. ΠΑΟΚ 2-1. Δίκελαντ. Ένα δυνατό βολέ. Ο Ίγκανσον βάζει πρώτο στο πόδι του. Η μπάλα γυρίζει στον Έριξεν. Ο Έριξεν θα πάρει την μπάλα για τον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον πήγε να περάσει την μπάλα από τις κόντρες. Μπάλα πηγαίνει στον Ντερόβε. Αυτός δίνει στον αρχηγό του και αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Γκούντμουνσον. Κρατάει την μπάλα η Μπραν και την πετάει μπροστά. Και ο Ίγκανσον με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη πηγαίνει πλάγια. Προσοχή θέλει εδώ για τον Μιχαηλίδη, έχει κάρτα. Η μπάλα πηγαίνει στον Κάστρο. Κάστρο βγάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κάποιος να μαρκάρει, πήγε να τα κάνει όλα εκεί παίκτης της Μπραν και συνεχίζει και κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη. Το φάουλ το κέρδισε ο Μιχαηλίδης από τον παίκτη της Μπραν. 67ο λεπτό της αναμέτρησης και ετοιμάζει για αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ θα μπει ο Τάχα Άλλη, Γιώργο, στο παιχνίδι.
5: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
4: Για να δούμε τώρα την προσπάθεια εδώ. Απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει λίγο το κουμπί του να αλλάξει και να πιέσει. Πέλκας θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Λουσέ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γιαννούλης θέλει να κάνει την παλιά και είναι καλή παλιά για τον Τέιλορ. Μια καλή σέντρα. Βγαίνει σέντρα. Χατσίδης. Κάποιος στον κόγκο. Γκολ! Η μεγάλη επιστροφή Τζαφύρης. 2-2. 2-2. Ο ΠΑΟΚ από την κόλαση βλέπει να αχνοφαίνεται ο παράδεισος. Ο Τζαφύρης σκοράρει από το γύρισμα του Τέιλορ. 2-2. Στο 68ο λεπτό ο Εντιαγέ έβαλε τις βάσεις, ο Τζαφύρης βάζει τα θεμέλια έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει πλέον την πρόκριση, γιατί όχι στα 90 λεπτά. Στο 68ο λεπτό η κεφαλιά πάσα του Χατσίδη στο Τζαφύρη που τελείωσε τη φάση. 2-2.
5: Ωραίο
4: με
5: goal.
4: Τον Τέιλορ να goal. Δημιουργεί έτσι. Με ωραίο τον goal. Τέιλορ να δημιουργεί. Γιώργο, οι δύο παίκτες που μπήκαν, ο Τέιλορ και ο Πέλκας, δημιούργησαν.
5: Ναι, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και θα ήθελα να την κάνεις, την έχεις εσύ στο μυαλό σου, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του αγώνα την τελική, στον κύριο Λύση, είναι γιατί δεν ξεκίνησε στην αρχική δεκάδα του Πέλκα και Τέιλορ. Άλλαξαν όλη τη ροή του ΠΑΟΚ, όλη τη ροή του αγώνα.
4: Εγώ τα πω και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όχι όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε.
5: Ακόμα και εκεί. Ακόμα και εκεί, ναι. Ακόμα και εκεί.
4: Το σίγουρο πάντως είναι ότι τώρα οι Μπραν έχουν πελαργώσει, έτσι. Το 0-2 έγινε 2-2 σε 21 λεπτό.
5: 2-2 και όλα από την αρχή. 2-2 και όλα από την αρχή.
4: Θα πω και με προβάδισμα πλέον ο ΠΑΟΚ ψυχολογικό.
5: Βεβαίως.
4: Γιατί είναι καλύτερος. Για να δούμε λίγο τον Ίγκανσον. Πάει να περάσει για τον Κάστρο. Προσπαθούν οι Νορβηγοί με τον Ίγκανσον. Ο οποίος κρατάει την μπάλα με αντίπαλο το Ζαφύρι, ο οποίος κερδίζει. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα, η μπάλα χτυπάει στον Ίγκανσον. Έχουμε out. 2-2 στο 69. Θα μπει σε λίγο, έχουμε αλλαγή για την ομάδα της Μπραν. Φεύγει από το παιχνίδι ο Σόλβελτ. Και μπαίνει ο Ντάρκμεθ. Ναι, αυτός. Είχε παίξει και στο πρώτο παιχνίδι.
5: Ενώ ακούω και άλλο γκολ ζητούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από την
4: εξέδρα. Ναι, ακούγονται πλέον. Γιατί είχε παγώσει το γήπεδο της Μπραν, έτσι. Να σου πω πάντως ότι ακόμα δεν είδα τον Τάχα Άλλη. Προφανώς αυτό το γκολ της Σοφάρης μπορεί να άλλαξε λίγο τα σχέδιά του. Έχει γυρίσει πίσω για προθέρμανση με τους συμπαίκτες του. Ναι. Κατοχή μπάλας με τον Τέιλορ. Ο Χολ θα κλέψει την μπάλα και προσπαθεί να μείνει όρθιος και πετάει την μπάλα και ελευθερώνει τον Γκούντμουνσον. Γκούντμουνσον κρατάει την μπάλα, έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Δίνει στο πτή που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Προσπαθεί ο Ντερόβε, έρχεται ο Χατσίδης να απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει στο Σέρενσεν. Σέρενσεν κρατάει την μπάλα και θα τη γυρίσει για τον Μπέντερσεν. Μπέντερσεν, η μπάλα για τον Κάστρο. Κάστρο, πλάγια. Ντράξνες. Κάστρο. Ξανά στον Ντράξνες. Ο Draxler αυτό στείνει την μπάλα εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα. Ο Goodmanson πηγαίνει πλάγια, πετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μπάλα corner. Χτύπησε στο στόμα του Χατζηδιάκου από το σουτ που έριξε.
6: 105,1 Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Come on.
7: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η Μπραν και τα καταφέρνει εκεί ο Χολ και πετάει για τον Ίγκανσον. Εδώ πρέπει να γυρίσουν πίσω παίκτες του ΠΑΟΚ. Ίγκανσον φεύγει, ο Κάστρο, Ίγκανσον πετάει την μπάλα κόρνερ. Όχι, ευτυχώς ο Παυλέκα μπλόκαρε την μπάλα, έβαλε την κόντρα εκεί ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι στο δεύτερο ημίχρονο άλλος παίκτης. Γιαννούλης κερδίζει το πλάγιο στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. 2-2 Μπραν ΠΑΟΚ.
5: Ενώ στην
4: με την
5: Τσεχία,
4: ομάδα που πάω να έχει κατοχή μπάλα.
5: Ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ. Περιμένουμε να δούμε αν θα επικυρωθεί. Εφόσον επικυρωθεί, θα προηγηθεί 1-0 και θα έχει προβάδισμα για την πρόκριση. Ελέγχεται από το VAR το γκολ του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω. Το... Και δεν δίνονται ανάλογες εξηγήσεις από το διαιτητή. Γιώργο, συνεχίζει. Αν έχουμε επικύρωση γκολ, θα το πω. Έλα.
4: Τώρα έχουμε κατοχή μπάλα για την Μπρά που βγαίνει μπροστά. Με τον Έριξε να κουβαλάει την μπάλα. Έριξεν έξω από την περιοχή. Ο Χολ πάει να δώσει ξανά στον Έριξεν. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ. Κένι θα πετάξει την μπάλα μπροστά για τον Εντιαγέ, ο οποίος χωρίς να κάνει φάουλ κατεβάζει την μπάλα και πάνε δύο πάνω του από πλάγια. Θα βγάλει μια σέντρα σούτ από την άλλη πλευρά. Ο Λουσέ δεν έχει δυνάμεις να κυνηγήσει την μπάλα. Ζητάει αλλαγή ο Λουσέ. Ή σήκωσε τον αντίχειρά του. Νομίζω ότι ο Λουσέ ζήτησε αλλαγή. Ότι δεν έχει άλλες δυνάμεις. Ναι, ο Λουσέ λέει αλλαγή θέλω.
5: Μάλιστα.
4: Και λογικά θα μπει ή ο Τάχα Άλλη εκεί. Έτσι. Πάντως βλέπω και τον Μπάμπα να ετοιμάζεται.
5: Και ο Ίγκανσον πρέπει να έχει χτυπήσει κάπου. Νομίζω από μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Ισχύει, μετράει τον γκολ του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. 0-1. Άρα με αυτό το σκόρ προκρίνεται ο Παναθηναϊκός. Ενώ με το 2-2 στην Νορβηγία που ακούτε Γεώργιο Ζαέρη. Το μάτς είναι, η πρόκριση είναι στα ίσια. Ο ΠΑΟΚ θέλει και τρίτο γκολ στα επόμενα 20 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, για να μην πάμε σε παράταση. Έλα Γιώργο.
4: Λοιπόν, είπαμε ότι ζήτησε ο Λουσέ αλλαγή. Θα δούμε σε λίγο. Προετοιμάζονται παίκτες του ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
4: Το πάντως στην παρούσα φάση βλέπω τον Κάστρο να αλλάζει παιχνίδι και να δίνει την μπάλα για το Σέρενσε, να τη χάνει την μπάλα από το Χατσίδη. Προσπαθεί ο Χατσίδη, δίνει στον Μπέλκα. Ο Πέλκας έξυπνα, πολύ έξυπνα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ έχει χώρο να βρει τον Κένι. Θα του δώσει την μπάλα ο Κένι. Κένι, μπάλα ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο, Ζαφίρης είναι, συγγνώμη, όχι ο Τέιλορ. Ζαφίρης. Έχει πολύ χώρο ο Ζαφίρης. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και το κάνει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης σπάει την μπάλα για τον Τέιλορ στα χαφ. Στο 75ο λεπτό, Μπραν Πάουκ 2-2. Κατοχή μπάλα για τον Τέιλορ, το σου την μπάλα κοντράρι. Επιστρέφει εκεί όπου παλεύουν οι παίκτες του Σμπρά να κερδίσουν την μπάλα. Θα πάει η μπάλα όμως στον Μπέλκα. Τον βοηθάει ο Ζαφίρης στο σου την μπάλα. Χτυπάει στο πρόσωπο του Πέντερσεν και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ νομίζω του ΠΑΟΚ στο μάτσο, 75ο λεπτό. Ας είναι και το τυχερό. Με Δημήτρη Πέλκα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά.
5: Απέκτησε αυτοπεποίθηση περισσότερο ο Χρήστος Ζαφίρης και σωστό. Μετά το δεύτερο γκολ. Μετά τον
4: γκολ. Ο Μπάμπα να σου πω ότι ετοιμάζεται.
5: Ωραία.
4: Ο Μπάμπα και δεν ξέρω αν θα παίξει εξτρέμ. Δηλαδή να παίξει μπροστά από τον Γιαννούλη.
5: Και ο Πέλκας λοιπόν άλλαξε όλη τη ροή του ΠΑΟΚ μαζί με τον Τέιλορ, με την είσοδο του.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ, αυτό φεύγει από το παιχνίδι ο Λουσέ και ο Μπάμπα θα παίξει εξτρέμ. Έτσι. Τον είδαμε για 20 λεπτά εξτρέμ στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, στο δεύτερο. Για να δούμε. Πέλκας, ο παίκτης που είχε σκοράρει στην Τούμπα απέναντι στην Μπραν και είχε δώσει στον Μπάουκ το δικαίωμα να έρθει εδώ για να διεκδικήσει νίκη από το 0. Πέλκας, η μπάλα πάει στο Τέιλορ. Τέιλορ δεν θέλει να βγει ο Πέλκας offside. Δίνει την μπάλα στο Γιαννούλη. Σου του Γιαννούλη! Χάνει την μπάλα! Μεγάλη φάση για τον Μπάουκ. Δεν μπορεί ο Μπάμπα. Συνεχίζεται σου. Γκολ! Γκολ! Επιθετικό φάουλ έδωσε. Έδωσε επιθετικό φάουλ. Σκόραρε ο Ζαφίρης και έδωσε επιθετικό φάουλ. Γιώργο, θέλω βοήθεια.
5: Ναι, 75ο λεπτό. Ζαφίρης έκανε το σουτ. Κάπου μπλέχτηκε εκεί ο Μπάμπα με τον Ντίγκενλαντ.
4: Ναι.
5: Βλέπω τον πρώτο βοηθό, ο οποίος έχει
4: φάουλ,
5: δώσει.
4: Φάουλ, τίποτα.
5: Ναι, ναι, ναι. Περιμένω, δεν έχω replay. Δεν έχω replay. Περιμένω κι εγώ να το δω. Έχει δοθεί αυτό το οποίο υποστηρίζει.
4: Φάουλ, είναι, τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα το δείχνουμε. Τώρα δείχνουν ναι, από το κανάλι το replay. Το σούτ του Γιαννούλη από μάκρυνση. Φεύγει μπάλα από τον Τίκελα να έρχεται ο Μπάμπα. Τον βρίσκει. Εντάξει, εκεί ο Μπάμπα θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση να φύγει από τον Τίκελα, να μην είναι από πάνω του για να σκοράρει στη συνέχεια ο Ζαφίρης.
4: Πάντως στο γήπεδο πλέον υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Έτσι το λέμε αυτό. Μετά το 2-1 και τις αλλαγές που είχαν προηγηθεί, ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ που θέλουμε να βλέπουμε. 2-2 μέχρι το 60-64 όταν κατάφερε να σκοράρει με τον γκολ του Εντιαγέ στην πρώτη ουσιαστικά φάση, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Μπραν ΠΑΟΚ 2-2 στο 77ο λεπτό. Κατοχή μπάλας για την Μπραν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Χολμ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Πάει πρώτος στην μπάλα ο Μιχαηλίδης. Επιμένουν οι Νορβηγοί. Ο Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, την ανοίγει για τον Ζαφίρη, αυτός για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα κερδίσει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Πόλεσεν. Και μάλιστα με ψυχραιμία πάει να βρει τον Ίγκανσον, που μένει όρθιος από την πίεση του Πέλκα. Ίγκανσον, 2-2 σε 78. Ίγκανσον δίνει την μπάλα στον Πόλεσεν. Αυτός κρατάει την μπάλα και την αλλάζει στον παίκτη, τη μοναδική αλλαγή που έκανε νωρίτερα. Το Τράκνες παγώνει το παιχνίδι η Μπραν, γιατί πολύ απλά βλέπει ότι κινδυνεύει με ένα τρίτο γκολ. Για να δούμε αυτή τη φάση για την Μπραν. Πάει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σέρενσεν πάει την μπάλα για τον Ίγκανσον. Ο Ίγκανσον θα δώσει την μπάλα για τον Πάλεσεν. Πάλεσεν κρατάει την μπάλα. Πάλεσεν, η μπάλα πηγαίνει για τον Τράκνες. Από τα αριστερά αυτός σπάει την μπάλα για τον συμπαίκτη του, τον Γκούντμουνσον. Κάστρο ξανά για τον Τράκνες, ξανά στον Κάστρο, κλείνονται εκεί στο σημαίακι του κόρνερ, φεύγουν τώρα και σπάνε την μπάλα εκεί για τον Πέντερσεν. Κρατάει πολύ ώρα η Μπραν, έστω και με αυτόν τον τρόπο την μπάλα. Τα κουνάκι, τώρα φεύγει ο Χατζηδιάκος και δίνει την μπάλα για τον Χατσίδη και ο Χατσίδης πάει να βρει τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας με κεφαλιά πάλι στο Χατσίδη, ο οποίος άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα και την έχασε, πάρα την ξανακερδίσει, κερδίζουν την μπάλα ξανά ο Χατσίδης και κερδίζει και το φάουλ. Διόρθωσε το λάθος του. Στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν ΠΑΟΚ 2-2. Από το 2-0 υπέρ της Μπραν, ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ και θα μπει ο μύθος στο παιχνίδι. Αλλά θα έχουμε αλλαγές και για την ομάδα της Μπραν.
5: Ωραία, πάρε ανάσα, λοιπόν, πάρε ανάσα με το...
4: από το παιχνίδι ο Γκούντμουνσον. Εντάξει,
5: Okay, συνεχίζεις, όλα, συνεχίζεις.
4: Όχι, απλά λέω, φεύγει από το παιχνίδι και ο Γκούντμουνσον. Φεύγει από το παιχνίδι και ο Ίγκανσον. Θα σας πω σε λίγο ποιοι θα μπουν στο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ θα μπει και ο Ντάισον. Όλα για όλα. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάει στην παράταση το μάτσο λύση. Μπαίνει και ο Μύθου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Εντιαγέ και θα μπει και ο Ντάισον, που προφανώς θα πάρει τη θέση του Χατσίδη. Σωστό. Αυτή η αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Διπλή, όλα για όλα πλέον. Χατσίδης προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης 2-2 με Τάισον. Και από ό,τι βλέπω, Γιώργο, ο Τάισον θα παίξει πίσω από τον Μύθου, με τον Μπέλκα να πηγαίνει δεξιά και τον Μπάμπα να μένει αριστερά. Άρα ο Τάισον δεκάρι. Όλα για όλα ο ΠΑΟΚ. Στο 80 λεπτό 2-2. Κεφαλιά απομάκρυσης του Σκόλμ. ΠΑΟΚ προσπαθεί με τον Τέιλορ. Κένι σώζει το πλάγιο και πετάει προς το Μύθου. Νέα κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και την γυρίζει στον Παυλένκα. Παυλένκα με τη σειρά του δίνει ένα βολέ για να στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πρώτη κεφαλιά του Ντράξνετς. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Παγώνουν το παιχνίδι λίγο οι Νορβηγοί και προσπαθούν να διώξουν την μπάλα μακριά. Και τώρα ο Ντράξνετς και πάει να βγει μπροστά η Μπραν και θέλει προσοχή. Εδώ κάνει συνεχόμενες τρίπλες. Η μπάλα πάει στον Ντράξνετς. Η σέντρα, η μπάλα από την πλευρά, λογικά ο Γιαννούλης θα προλάβει τον Έριξον που κατεβάζει την μπάλα και τον εμποδίζει να βγάλει τη σέντρα. Η σέντρα βγήκε όμως ο Κένι με το στήθος ψύχρεμα στον Παυλένκα. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, Μπραν ΠΑΟΚ 2-2.
5: Ωραία, Γιώργο.
4: Προφανώς και ο ΠΑΟΚ. Έλα.
5: Να πούμε απλά ότι στη θέση του Γκούντμονσον μπήκε ο Βάνσμπεργκ με το νούμερο 25. Στη θέση του Ίγκανσον πήγε ο Μάτισεν με το νούμερο 14. Να έχουμε και τις αλλαγές της αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Okay. Το 2-2 διατηρείται, συνεχίζει.
4: 15.483 οι θεατές στο γήπεδο. Απλά ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Matrix. Προσπαθεί η Μπρά να παγώσει το ρυθμό. Τρέχει ακατάπαυστα ο Μύθου που μπήκε τώρα ξεκούραστος. Κάστρο. Κάστρο πήγε να πατήσει την μπάλα. Ο Κένι βάζει το σώμα του. Βλέπει την μπάλα να περνάει πλάγιο. Πιέζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θέλει ένα τρίτο γκολ να εκμεταλλευτεί το momentum. Έχει παγώσει το γήπεδο. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε Πέλκας με το κεφάλι. Τέιλορ ξανά στον Μπέλκα. Κατεβάζει την μπάλα και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πήγε να γυρίσει την μπάλα ανάποδα. Με ανάποδο πόδι, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Μπραν. Με τον Ντράξνες. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα ψηλά. Μύθου παλεύει για την κεφαλιά. Η μπάλα πηγαίνει στον. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος πετάει την μπάλα ψηλά.

0: πέναλτι για την Μπραν. Έλα ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα πάει στο ΒΑΡ, αλλά το κέρδισε έξυπνα εκεί ο παίκτης της Μπραν, γιατί σταμάτησε και έπεσε πάνω του παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ναι, δες το και εσύ Γιώργο.
1: Ο οποίος διαμαρτύρεται, λέει στον διαιτητή, ότι
0: δεν έκανα τίποτα.
1: Δέχεται την κίτρινη κάρτα, νομίζω όμως, ο Μιχαηλίδης, θα το δω ξανά, για διαμαρτυρία, αλλά είναι πάνω στην κίνηση του παίκτη της Μπραν. Το μαρκάρι από πίσω, δεν βλέπω πόδια, αλλά ο Κάστρο κάνει την παλιά. Ο Γιαννούλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθεί.
0: Αν τον καλέσει το
1: VAR,
0: αν τον καλέσει το VAR, sorry για το άκου λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν τον καλέσει το VAR, έχουμε ελπίδες. Αν δεν τον καλέσει, συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Νομίζω ότι είναι μια απόφαση πολύ, πολύ τραβηγμένη από τον διαιτητή. Υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε επαφή του Γιαννούλη με τον ποδοσφαιριστή της Μπραν. Δεν υπήρχε άμεση επαφή ούτε με τα πόδια ούτε με το σώμα. Και αυτό είπε ο Γιαννούλης λίγο νωρίτερα, πρέπει να το δει στο VAR.
0: Πέναλτι, πέναλτι, συμφωνεί ο βαρίστας μαζί του. Και συμφωνεί ο βαρίστας μαζί του. Να σου πω την αλήθεια, ο Χόλμ είναι πάνω και θα πρέπει να βγάλει κίτρινη κάρτα τώρα, συγγνώμη παιδιά που σηκώνομαι, στο Θεοδωρίδη. Ή γένος πάντως σε κάποιον από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, στο Βιερίνια, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παβλένκα στο σημείο 0. Ο Χόλμ είναι πάνω από την μπάλα και ο Χατζηδιάκος είναι ορανική στην άσπρη βούλα, τον διώχνει ο διαιτητής. Παβλένκα θέλει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης. Αυτό συμβαίνει. Ο Κάστρο παίρνει την μπάλα. Αυτός θα το εκτελέσει. Κάστρο απέναντι στον Παβλένκα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα μείνει ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης ή μετά θα κυνηγάει σκορ. Παβλένκα έχει κάνει αποκρούσεις. Παβλένκα σφυρίζει ο Μπρουξ. Κάστρο δεν έχει αρχίσει ακόμα την κούρσα. Τώρα βηματάκια. Κάστρο εκτελεί γκολ. Την άλλη γωνία. 3-2 για την Μπραν. Με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο. Η Μπραν παίρνει ξανά το προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει στα 10, θα πω γεμάτα λεπτά που απομένουν, γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις. Με την έννοια ότι υπήρξε έλεγχο στο ΒΑΡ, κάποιες διακοπές, όλες οι αλλαγές έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, για να ψάξει ένα γκολ που θα στείλει το μάτς στην παράταση. 3-2. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το 0-2 στο 2-2 και τώρα έχουμε το 3-2. Κάστρο σημάδεψε την άλλη γωνία από εκεί που έπεσε ο Παβλένκα. 3-2. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι. ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ και ο Πέλκας γυρίζει την μπάλα πίσω στο Μιχαηλίδη. Γέμισμα του Μιχαηλίδη. Προσπαθεί να βρει το Χατζηδιάκο. Αφήνει ο Ντράξλερ στην μπάλα να περάσει έξω μακριά. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Με το πέναλτι του Κάστρο έγινε το 3-2. Και καταλαβαίνεις Γιώργο ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα και πλέον με το 3-2, κανείς δεν θα κάτσει κάτω από τους οπαδούς της Μπραν. Άρα αν χάσω κάτι στη μετάδοση θα με βοηθήσεις. Επιθετικό γίνεται πάνω στον Τέιλορ από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκεί, τον Χόλμ, που πλέον θα είναι στόπερ. Γυρίζει πίσω κατευθείαν σαν στόπερ ο φορ της Μπραν. Πάω και εκεί μπροστά του 3 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις, άρα πολύ περισσότερα, για να φτάσω στο 3-3. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται από τον Γκένι δυνατά. Πάει ο Χατζηδιάκος να πάρει μια κεφαλιά. Την παίρνει, αλλά βγαίνει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακάς του, ο Ντίγκελα, ο οποίος μάλιστα θέλει να παίξει και πολύ γρήγορα την μπάλα. Λερόβε στον άξονα για το Χολ. Εκεί υπάρχει τρύπα και πάει να φύγει μπροστά και ο Μάτισεν. Ευτυχώς κακή παλιά, παίρνει από τα χέρια του Λύση μπάλα ο Κένι για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 88 λεπτό

0: 3-2 Μπραν Πάουκ. Κένι πετάει την μπάλα για τον Μπέλκα, θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Χολ πετάει για τον Κάστρο. Θα πάρουν την μπάλα οι Νορβηγοί. Θα κλέψει κανονικά ο Ζαφίρης. Κένι, ο Τέιλορ, φάουλ του Χολ. Τώρα θα θυσιάσουν και κάρτες όσοι δεν έχουν παίκτες της Μπραν. Είναι προφανές αυτό, παιδιά. 88 λεπτό της αναμέτρησης. Μπραν Πάουκ 3-2. Μιχαηλίδης συνέχεια στο παιχνίδι. Πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου την κατεβάζει ο Γιαννούλης. Δίνει την μπάλα ο Γιαννούλης στον Τάισον. Τάισον. Η μπαλιά του είναι για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. 81 λεπτό της αναμέτρησης. Μπραν Πάουκ 3-2. Μιχαηλίδης δίνει την μπάλα στο Ζαφίρη. Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Κένι. Κένι για τον Μπέλκα. Πέλκας μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Μια ωραία σέντρα. Πλάγιο στο σώμα του Ντράξνες. Στο 89 κρυφοκοιτάζω που λέμε και τον τέταρτο. Γιατί σε κανένα λεπτό θα δείξει πόσο θα είναι τα λεπτά, τον καθυστερήσω. 3-2 Μπραν Πάουκ. Ο Πάουκ ψάχνει γκολ ισοφάρισης της σειράς. Και να μείνει ζωντανό στο ευρωπαϊκό του όνειρο. Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο, ακόμα δεν το έχει εκτελέσει. Κινδυνεύει να χαθεί η μπάλα, δίνει στον Τέιλορ. Ο Κένι διώχνουν την μπάλα όπως οι Νορβηγοί. Προσπαθούν και έρχεται τώρα ο Ντράξνερ που σηκώνει την μπάλα μακριά και χειροκροτούν όλοι. Και ο Μπάμπα δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ και πανηγυρίζει και ο προπονητής της Μπραν, παιδιά, λες και σκόραρε η ομάδα του. Γιατί κερδίζουν δευτερόλεπτα. 3-2. Σε λίγο θα σας πω πόσο θα είναι τα 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όλοι όρθιοι. Πανικός. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Παλεύει η Μπραν. Να δω λίγο το ταμπελάκι πόσο θα είναι τα λεπτά, παιδιά. Και θα ξανακαθίσω και ό,τι μπορώ να δω. Η Μπραν πάντως πάει να μπει στην περιοχή. Έρχεται και κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης φάουλ. Κερδισμένο για τον Πάουκ. Σε δευτερόλεπτα θα σηκώσει το ταμπελάκι το βοηθός, ο τέταρτος, για να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα το κάνει 5 και μετράνε από τώρα 5 λεπτά για να δούμε αν δεν θα είναι τελευταία, μακάρι να μην είναι τα τελευταία του Πάουκ φέτος στην Ευρώπη. Παυλένκα, όλοι όρθιοι. Απομακρύνουν οι παίκτες της Μπράν. Η μπάλα πηγαίνει προς τον Ματιεσέν. Θα πάρει την μπάλα ο Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Κένι πάντα με την μπάλα. Εδώ τώρα δεν θέλει γέμισμα. Έχει χρόνο ο Πάουκ να μπουκάρει. Με τον Τάισον να δίνει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα. Μπάμπα, η παλιά του για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη στη σέντρα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και δεν βγαίνει. Πέλκας δεν μπορεί. Δεν τελείωσε η φάση. Τώρα διώχνουν την μπάλα. Ο Πέλκας ευνηδιάστηκε και έπιασε αέρα. Κρίμα. Κρίμα. Και πλάγιο και για την Μπραν. Ήταν μεγάλη φάση για τον Πάουκ. Ενώ περάσαμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και όλος ο κόσμος όρθιος. Και ο Ντράξνες που πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο ζητάει από τον κόσμο όρθιος να σηκωθεί όλος. Εκτελέσει και ο Ντράξνες. Μπάλα πάει στον Κάστρο. Παλεύει ο Τέιλορ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Έρχεται ο Κένι να δώσει το βολέ. Μπάλα πηγαίνει στον Γκούντμουνσον. Και αυτός διώχνει την μπάλα μακριά από την άλλη πλευρά. Ζαφίρης με το κεφάλι. Μύθου. Κατεβάζει την μπάλα για τον Μπέλκα. Μπέλκα πάει να βρει τον Ζαφίρη. Κλέβει ο Κάστρο. Ο Χολ δεν βιάζεται. Κρατάει την μπάλα, την πατάει, κερδίζει και το φάουλ. Αυτό ήθελε. Να έρθει πάνω το Τέιλορ να κερδίσει το φάουλ. Πλησιάζουμε να περάσουμε και το δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπραν, Πάουκ 3-2. Το 0-2 έγινε 2-2 και στο 86 με εύστοχο πέναλτι ο Κάστρο έκανε το 3-2. Εκτέλεσε το φάουλ για να στείλει ο Πάτερσεν την μπάλα πλάγιο μακριά. Προς το σημαίακι του κόρνερ της εστίας του Πάουκ. Αυτό θα κάνει η Μπραν από εδώ και πέρα, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Πάουκ. Ναι, το εκτέλεσε ο Κένι. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν όμως ακόμα. Νέο πλάγιο για τον Πάουκ. Από το ίδιο σημείο με Κένι εκτελεστεί. Κένι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδισμένο φάουλ του Χατζηδιάκου που είχε μείνει ψηλά να διεκδικήσει την μπάλα και γκρέμισε κάτω τον Πέτερσεν. Όλα αυτά ενώ θέλουμε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Περάσαμε τα 2,5 πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν είναι ο χρόνος πλέον σύμμαχος του ΠΑΟΚ. Αλλά και η Μπραν το διαχειρίζονται σωστά. Πετάει την μπάλα ο Ντράξνες κατευθείαν προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Με το Χολ να παίρνει μια κεφαλιά, να κρατάει την μπάλα εντός παιδιάς. Παίκτης της Μπραν να πηγαίνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Να βγάζει και μια σέντρα κόρνερ για την Μπραν. Όχι. Τι έχουμε. Έχουμε και παίκτη. Έχουμε τώρα εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε, παιδιά, νομίζω ότι θα έχουμε κόκκινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Πέφτει ξύλο. Κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ απόθησε παίκτη της Μπραν.
1: Ο Ματίσεν έπεσε κάτω. Υπάρχουν νεύρα με Κένι, Μπάμπα, Τέιλορ, Μίθου.
0: Κίτρινη κάρτα στον Μπέλκα. Κίτρινη κάρτα και στον παίκτη της Μπραν. Δεν έδειξε την κόκκινη. Αλλά όλο αυτό, ρε Γιώργο, είναι ευνοεί την Μπραν.
1: Φυσικά.
0: Τρώει τώρα δευτερόλεπτα. Δηλαδή πας κάνεις μανούρα ενώ το μάτς είναι 3-2 εις βάρος σου και η μπάλα είναι και στην περιοχή σου. Λοιπόν, κίτρινη την γλίτωσε ο Πέλκας. Μετρόπολης 95 και 5, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας.
1: Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί, παιδιά. Για με την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την Μπραν. Ο χρόνος πλέον αδειάζει. Μακάρι να κρατήσει κάποιες καθυστερήσεις επιπλέον ο διαιτητής για αυτό που έγινε, αλλά να πάει μπάλα από την άλλη πλευρά. 3-2 Μπραν ΠΑΟΚ. Το φάουλ εκτελέστηκε και η Μπραν κρατάει την μπάλα προς τα εκεί για να κερδίσει περισσότερο χρόνο. Θέλουμε άλλα και κερδίζουν. Πλάγιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πετάνε γρήγορα ο Τάισον. Για τον Μπάμπα. Και τι λέει ο διαιτητής, ξανά πίσω η μπάλα. Πιο πίσω. Και θα εκτελεστεί ξανά. Θέλουμε άλλα 10 δευτερόλεπτα για να περάσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Αλλά προφανώς κανένα λεπτό θα το παίξουμε ακόμα. Αλλά κατοχή μπάλα δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Κάνει και φάουλο ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ Έσβορξ, ο αντίπαλο ποδοσφαιριστή, φάουλο εκεί μπροστά στον πάγκο του Λίσου. Του ΠΑΟΚ. Ό,τι παίζουμε τώρα είναι καθυστερήσεις, καθυστερήσεις, παιδιά. Και ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 3 λεπτά των καθυστερήσεων δεν έχει πλησιάσει στην περιοχή του Ντίγκελαντ. Προφανώς και μπορούν να θυσιάσουν και κίτρινη κάρτα άμα θέλουν οι παίκτες της Μπραν για καθυστερήσεις. Είναι μπροστά σε 12-13 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, κατοχή μπάλας, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ η μπάλα. Η τελευταία φάση του αγώνα, ένα πλάγιο που πάει να ξεκινήσει από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95 και 5. Κίτρινη κάρτα, σας το είπα, σε παίκτη της Μπραν, όχι, στο Τσιφτσί. Έφαγε κίτρινη κάρτα ο Τσιφτσίς, μάλιστα. Έφαγε κίτρινη κάρτα ο Τσιφτσίς. Φόβαμε και αυτό. Εκτελέστηκε, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Μπραν. Τώρα έρχεται ο Κένι να κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα θα φτάσει στον Τάισον. Τάισον περνάει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα έξω. Πλάγιο για την Μπραν. Τέλος. Η Μπραν στην επόμενη φάση στο League Face του Conference. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά την Ευρώπη. Θα τα πούμε σε λίγο. Δυστυχώς τα εγκλήματα του δικεφάλου τα χρυσοπληρώνει. Καλό βράδυ, τα λέμε αργότερα.
1: Γιώργο, πάρε ανάσες. Είναι μια εφιαλτική βραδιά. Εφιαλτική βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Διότι παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο, ήταν αγνώριστος. Κατάφερε και άλλαξε τη ροή του αγώνα με την είσοδο του Τέιλορ και του Πέλκα. Έφερε το μάτς στα ίσια, 2-2. Πέτυχε ένα γκολ με τον Πέλκα, το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside. Πέτυχε ένα ακόμα γκολ με τον Ζαφίρι, το οποίο θα μπορούσε να μετρήσει αν ο Μπάμπα δεν έκανε λάθος να μαρκάρει εκεί τον τερματοφύλακα. Τι ήθελε ο Μπάμπα εκεί και μάρκαρε τον τερματοφύλακα ανάποδα. Εκεί δεν μέτρησε σωστά τον γκολ, χρεώθηκε στον Μπάμπα το επιθετικό φάουλ και ήρθε ο Κάστρο με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι που δόθηκε υπέρ της Μπραν στο 86ο λεπτό σε μαρκάρισμα του Γιαννούλη στον Ματίσεν να διαμορφώσει το τελικό 3-2 και με αυτό το 3-2 η Μπραν προκρίθηκε στην κυρίως φάση του Conference League, ενώ ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης. Είναι μια εφιαλτική βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Την ίδια στιγμή βλέπω στην Τσεχία 1-1 ο Παναθηναϊκός. Άρα εδώ έχουμε παράταση, έχουμε την ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στην Νορβηγία οι πανηγυρισμοί από τον Κάστρο, από τους παίκτες της Μπραν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τι, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτά τα οποία έγιναν κατά την διάρκεια του αγώνα και στέρισαν από τον ΠΑΟΚ την παρουσία του στην επόμενη φάση. Το πλάνο τώρα από την τηλεόραση, να πάρουμε λίγο εικόνα από το Open, κύριε Σωτήρη, λίγο εικόνα από το Open και λίγο ήχο, να δούμε, γιατί είναι συνδυασμός της εικόνας. Είδαμε και φίλους του ΠΑΟΚ.
2: Η ιστορία, όπως λένε, πάντοτε την έγραφαν, τη γράφουν και θα τη γράφουν οι νικητές.

0: Εντάξει, είναι τα πανηγύρια των παικτών της Μπραν. Είναι αυτές οι στιγμές που προσφέρει το ποδόσφαιρο. Η χαρά από τη μία πλευρά, η λύπη, απογοήτευση, στεναχώρια από την άλλη για τον ΠΑΟΚ που μένει εκτός Ευρώπης, εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, επί της ουσίας εκτός μετά τα προκριματικά, και καλείται πλέον να μαζεύσει τα κομμάτια του. Είναι πολύ πολύ δύσκολη αυτή η βραδιά και θα είναι και δύσκολες οι επόμενες ημέρες που θα ακολουθήσουν, για να είμαστε και πολύ έτσι ειλικρινείς και να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι με το όνομά τους. Λοιπόν, ήττα του ΠΑΟΚ 3-2 μετά το 1-1 της Τούμπας, αποκλεισμός. Και θα πρέπει, κύριε Δασκαλάκη, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε και λίγο αργότερα τον Γιώργο Ντουζαΐρη. Θα συνδεθούμε εκ νέου με την Νορβηγία. Θα δούμε και κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν και συνεντεύξεις τύπου. Να δούμε αν θα υπάρχει και live σύνδεση από εκεί. Να ακούσουμε τι δηλώνει ο κύριος Λύση, τι δηλώνουν οι πρωταγωνιστές, τι δηλώνει ο προπονητής της Μπραν, ο κύριος Χόρνελαντ, ο οποίος και αυτό από τη δική του πλευρά με αγωνία του παιχνίδι, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ
1: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και από τιμές,
3: απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Συνέχεια στην εμφαντική νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ατρόμητο. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 και 4 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα της εκπομπής παρέα μέχρι τις 11. Ο ΠΑΟΚ ζει και βιώνει πολύ πολύ δύσκολες στιγμές, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, καθώς υπέστη έναν αποκλεισμό ο οποίος δεν ήταν, αν θέλετε, μέσα στις σκέψεις, ή κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πριν από τη διαδικασία αυτή ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί από την έκτη ομάδα της Νορβηγίας, την Μπραν. Θα επαναλάβουμε τα βασικά σημεία και του δεύτερου αγώνα. Έχω μαζί μου εδώ στο κεντρικό στούντιο και τον Κώστα τον Πετρωτό. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Μαύρη βραδιά που ολοκληρώνει μια κάκιστη καλοκαιρινή περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ μένει μετά από 4 χρόνια εκτός ομίλων, εκτός κύριου πρωταθλήματος Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πάμε στη χρονιά του Λεύσκη, το καλοκαίρι του 22. Είναι ξεκάθαρα μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τα σημάδια υπήρχαν και εδώ σήμερα βγήκαν όλα τα κακά της μοίρας του για τον ΠΑΟΚ. Είχε τραγική ανασταλτική λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ας πω μόνο ένα στατιστικό: 12-1 κόρνερ πήραν οι Νορβηγοί. Ο τρόπος που μάρκαρε ο ΠΑΟΚ, η αδυναμία του να μαρκάρει και να τους κρατήσει γύρω, μακριά από την περιοχή, σε απόσταση, ήταν η αδυναμία αυτή του ΠΑΟΚ, ήταν μοναδική. Είναι σε όλο το ματς που μπαίνουν με μεγάλη ευκολία οι Νορβηγοί. Το δεύτερο είναι κακή ενδεκάδα στο πρώτο 60 λεπτό, μέχρι να γίνει το 2-0 στο 57 που έκανε ο Ίγκασον. Ο ΠΑΟΚ είναι ανεμικός, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ένας ενδιαγέ μόνο ο οποίος προσπαθεί να παίξει λίγο με το σώμα του, να πάρει κάποια κεφαλιά. Δεν υποστηρίζεται από καθόλου, από κανέναν. Πολύ κακό στα χαφ. Ο Σανταμαρία είναι, νομίζω, η απογοήτευση μεγάλη, όπως και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος δεν μπορούσε να μαρκάρει σε καμία φάση τον Χόλμ, τον center for της Μπραν. Είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα η Μπραν πέτυχε γκολ με τους τρεις που έλειπαν στην Τούμπα. Χόλμ, Ίγκασον και το πέναλι του Κάστρο στο τέλος.
0: Ναι, η επιθετική τριάδα.
1: Η επιθετική τριάδα. Ναι. Και στο φινάλε του αγώνα, προς το φινάλε του αγώνα, που ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές αλλάζει τα δεδομένα από την ώρα που πέρασε ο Πέλκας στο παιχνίδι και τα υπόλοιπα τα παιδιά, είδαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ, έκανε φάσεις, πέτυχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν. Δεν ξέρω γιατί ο Μπάμπα σε εκείνη τη φάση, τη δεύτερη, πήγε πάνω από τον τερματοφύλακα, έπρεπε να φύγει.
0: Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Έχω δει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει καθαρό μυαλό. Γίνεται ένα πέναλτι, εγώ τα έλεγα χθες, Γιώργο, και θα το επαναλάβω, στις κρίσιμες φάσεις σε όλα τα ματς. Ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του τη διαιτησία. Για μένα προσωπικά, όσο μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η UEFA, από την ώρα που βγήκε η ρωσική σημαία στην Πολωνία, η UEFA τον έχει στοχοποιημένο τον ΠΑΟΚ. Εγώ το είπα και χθες αυτό. Γι' αυτό και το επικαλούμε τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το πέναλτι είναι καθαρά πολιτική φάση. Και να μην το δώσει, και να μην το δώσει, δεν μπορείς να πεις το οτιδήποτε. Και δίνει αυτό το πέναλτι σε ΠΑΟΚ Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ με αντίβαρο την Μπραν έχει χειρότερη διαχείριση από τους Νορβηγούς, δεν ξέρω τι να πω. Και δεν είναι για μένα τυχαίο, γιατί το ζήσαμε και με τον Μπόουσον, τον Άγγλο διαιτητή, σε εκείνο το μάτς με τον Άγιαξ. Δεν είναι τυχαίο που ήταν ορισμένος Άγγλος διαιτητής σήμερα. Οι Άγγλοι διαιτητές είναι ό,τι πιο συστημικό ευρωπαϊκό υπάρχει. Εκφράζουν την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως πρώτη αιτία αυτό, να μην τρελαθούμε. Η αιτία είναι ότι ο ΠΑΟΚ, το βασικό, έφτασε αυτό το μάτσο 2-0, ενώ έπρεπε να κερδίζει, και φάνηκε πόσο λίγη ήταν η Μπραν πίσω. Από 2-0 κοντέψα να χάσει το μάτσο. Αν είχε λίγο μυαλό καθαρό παραπάνω ο ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ στη Μεταλουτσέσκου και Μετακοσταντέλια εποχή, και απόντων τον Ζίβκοβιτ σήμερα που ήταν τιμωρημένος, και Τάισον που έπαιξε λίγο στο τέλος, έχει τεράστιο έλλειμμα προσωπικότητας. Έβαλε λίγη προσωπικότητα ο Πέλκας, και αυτός έκανε λάθος στο τέλος, που καθυστέρησε εκεί πέρα με τη φάση και φαγώθηκαν τα 2-3 λεπτά των καθυστερήσεων με κοκορουμαχίες στο κόρνερ. Τζάμπα χάθηκε ο χρόνος. Είναι τραγικό το γκολ που δίνει ο ΠΑΟΚ στο 1-0, που η μπάλα είναι σε φάση επίθεση για τον ΠΑΟΚ και τους κλέβουν την μπάλα οι Νορβηγοί. Κάνουν και φάση και από κόρνερ μπαίνει γκολ. Γενικά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και δεν υπήρχαν οι ηγέτες μέσα στο γήπεδο για να καθοδηγήσουν την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο θέμα. Πρέπει να πάρει 2-3 παίκτες με προσωπικότητα αν θέλει να χτίσει κάτι με νέα παιδιά που έχει, γιατί βλέπω ότι αυτή η ομάδα πάει χωρίς πηξίδα σε επίπεδο προσωπικότητας. Έχει και νεαρό προπονητή που κι αυτός δεν είναι ο Λουτσέσκου. Φαίνεται το έλλειμμα προσωπικότητας στο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Δεν κρίνω τον Λύση σαν προπονητή. Τον κρίνω ότι είναι άπειρος και έπρεπε να το ξέρει ο ΠΑΟΚ αυτό. Όταν έχεις άπειρο προπονητή, πρέπει μέσα στην ενδεκάδα να έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι να είναι με προσωπικότητα έντονη και να καθοδηγούν. Ο Λύση έκανε καλό κοουτσάρισμα, κακό στήσιμο. Δεν δικαιολογείται να παίξει ο Σανταμαρία με αυτή την εικόνα που έχει. Δεν υπάρχει παίκτη Σανταμαρία στα τελευταία μάτς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε ένα μάτς, έβαλε ένα γκολ και αυτό ήτανε. Και γενικά η εικόνα είναι κακή. Ο Σορετήρε δεν δικαιολογείται να πάρει τόσο χρόνο συμμετοχής έναντι του Τάισον επειδή είχε μια καλή εικόνα με το Λεβαδιακό. Γενικώς αυτές οι επιλογές δεν ήταν καλές. Μόλις μπήκανε οι παίκτες από τον πάγκο, όντως ο ΠΑΟΚ άλλαξε, δεν άλλαξε η αμυνά του, έχει πρόβλημα. Ούτε ο Παβλέγκα που έπιασε πολλά, εμένα μου δείχνει ότι πατάει όπως πέρυσι. Και γενικώς έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Πώς θα το διορθώσει, τι θα κάνει και αν μπορεί με μεταγραφές να στήσει μια ομάδα που να λες όπως το 22-23 ότι τουλάχιστον θα χτίσω κάτι από την αρχή, αυτό μένει να απαντηθεί, Γιώργο. Τότε όμως θα πω για να κλείσω, ο ΠΑΟΚ είχε έναν Κωνσταντέλια και έναν Κουλιεράκη, οι οποίοι ήρθαν μετά την αποτυχία της Λεύσκη, πήραν θέση στην ενδεκάδα και άρχισε να χτίζεται ο ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα του 24. Αλλά ήταν δύο παιχταράδες.
0: Ναι. Απλά να προειδοποιήσω, ακούγεται πάντα Κώστα Πετρωτό, στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαστάνης και ο Στέλιος Γρηγοριάδης σε πολύ λίγο. Τώρα είναι ο Στέλιος. Ωραία. Θα ακούσουμε Στέλιο, αλλά πρώτα να προειδοποιήσω ότι σε πολύ λίγο, παιδί, περιμένουμε και τον Γιώργο Τζαίρη από την Νορβηγία να μας μεταδώσει live τη συνέντευξη τύπου με τις δηλώσεις των προπονητών. Στέλιο, καλησπέρα και σε σένα. Απλά ακούω το σχόλιο σου, ελεύθερα το ακούμε, αλλά θα σας παρακαλέσω όταν μας καλέσει ο Γιώργος θα βάλουμε άνω τελεία για να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών. Έλα Στέλιο, σε ακούμε.
2: Το πέναλτι το δίνει ο διαιτητής την ώρα που συμβαίνει η φάση, μπορεί να το δώσει, παρασύρεται, θεωρεί σίγουρο ότι είναι πέναλτι ή εν πάση περιπτώσει το σφυρίζει για να πάει υπόθεση στο φινάλε στο ΒΑΡ. Το ΒΑΡ όμως είναι τραγικό να συμφωνεί με αυτή την υπόδειξη σε ένα τέτοιο πέναλτι.
1: Όλοι Άγγλοι είναι, Στέλιο. Όλοι Άγγλοι είναι.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Εγώ σου είπα, έχει εξήγηση αυτό που συμβαίνει. Γιατί ούτε στις Βρυξέλλες. Ούτε στις Βρυξέλλες ήταν για δύο κόκκινες στο μάτς. Τώρα για να μιλάμε. Ναι. Εντάξει, τσίμπλες δεν έχουμε στα μάτια, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά έπρεπε να το ξέρουν όταν βγήκε η σημαία η ρωσική στην Πολωνία. Έτσι.
2: Προφανώς. Παρατραβηγμένο πέναλτι 100% για μένα. Να μην πω ότι δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν μπορούσε να εξαφανίσει το πόδι του ο Γιαννούλης που δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να κάνει μαρκάρισμα άγριο, δυνατό, τίποτα. Δεν μαρκάρει καν για μένα. Χαρίστηκε στους Νορβηγούς, αλλά αυτό είναι ένα δεντράκι. Το δάσος είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει με αποκλεισμό μήνα Αύγουστο, αποκλεισμό από την Ευρώπη, τις καθυστερήσεις, τις μεταγραφές και τις άστοχες επιλογές για το ρόστερ του.
1: Και το ρίσκο να πουλήσει τον Κωνσταντέλια πριν τα μάτσα κρίσιμα.
2: Και το μείον του Κωνσταντέλια, την αποσία του Ζήφκοβιτς, αλλά κομβικό είναι για την απόφαση η πώληση του Κωνσταντέλια τη στιγμή που έγινε. Mm-hmm. Το άλλο ήταν μια... και εκείνο τώρα δεν μπορείς να πεις ήταν ατυχία. Θα έπρεπε και ο Ζήφκοβιτς να φροντίσει να μην λείπει από αυτά τα μάτσα. Αλλά και πάλι ο Ζήφκοβιτς είναι ένα δέντρο. Το δάσος λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει τα λάθη του επίσημου ΠΑΟΚ. Mm. Αυτή η ομάδα, έτσι πως την είδαμε επί 55 λεπτά, αξιολείπητη, δεν μας έδειχνε ότι είναι άξια να περάσει. Πήγε να γίνει το θαύμα, δεν έγινε. Αλλά γιατί να περιμένεις να γίνει το θαύμα, γιατί να πρέπει να γίνει μια τέτοια ανατροπή και γιατί αυτό που είδαμε επί 20-25 λεπτά στο τέλος, να μην το βλέπαμε μια εξ αρχής, να πάρει την πρόκριση χαλαρά από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ξέρετε. Ναι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και το ρωτώ, το θέτω σαν ερώτημα και στους δύο. Ο κύριος Λύση δεν θα μπορούσε να βάλει από την έναρξη του αγώνα στη βασική ενδεκάδα και τον Μπέλκα και τον Τέιλορ, υπό την έννοια ότι όταν τους έβαλε στο 56ο λεπτό, άλλαξε όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ από το 56 μέχρι okay, το σημείο που δόθηκε το πέναλτι για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήταν απογοητευτικός.
1: Ανεμικός.
0: Ναι, ήταν τραγικός. Δεν έχω δει τόσο κακό ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ειλικρινά το λέω.
1: Στον πρώτο ημίχρονο. Ο Σανταμαρία δεν δικαιολογεί να παίξει.
0: Όχι, ο Σανταμαρία ήταν εκτός κλίματος.
1: Μα είναι εκτός. Μετά το πρώτο μάτς είναι εκτός.
0: Αλλά Πέλκας και Τέιλορ που αλλάζουν όλη τη ροή του αγώνα. Δεν θα έπρεπε να παίξουν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έλα Στέλιο.
2: Βγαίνουν πιο, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά είναι πολύ σημαντικός λόγος. Βγαίνουν δύο χαφ που ήταν άχρηστοι και μπαίνουν δύο άλλοι χαφ οι οποίοι βγάζουν δύο πάσες κλειδιά. Mm-hmm. Και από αυτές τις πάσες έρχονται τα γκολ. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν υπάρχει παίκτη Σανταμαρία, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Όπως είναι απογοητευτικός και ο Χατζηδιάκος, Στέλιο.
2: ο Χατζηδιάκος, είναι δυνατόν να σου πάρει αυτή την κεφαλιά, ρε εσύ Χατζηδιάκο? Ναι. Σε πλήρωσες, αγόρασε ο ΠΑΟΚ, ξέφερε για να κάνεις αυτό που έκανες σε αυτή τη φάση? Να πηδήξεις 1,5 ποντό από το χορτό.
1: Στέλιο, για να καταλάβεις τι έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, θα σου πω κάτι που εμένα μου δείχνει τι απογοήτευση υπάρχει. Ο Γεράσιμος ο Σκεδαρές, ο ηθοποιός, είναι γνωστός για τα παοξίδικα αισθήματά του. Πριν 17 λεπτά ανέβασε στο Facebook: ευτυχώς χάσαμε, δεν πίστευα ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό. Είναι σοκαριστικό αν το σκεφτείς, να φτάνει ένας άνθρωπος με τέτοιο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ και με την τωρινή ΠΑΕ, συμμετείχε σε όλα τα βίντεο, και να λέει ότι ευτυχώς χάσαμε. Καταλαβαίνεις ποια είναι η εικόνα που βγάζει ο ΠΑΟΚ προς τα έξω?
2: Εγώ λέω ότι για να δημιουργηθεί κάτι υγιές θα πρέπει να πεθάνει το σάπιο. Δηλαδή, εννοεί προφανώς ως και αδαρέσεις κάτι που έχουμε σκεφτεί και εμείς πολλές φορές, ότι είναι καλύτερα να καταρρεύσει μία ψευδέστηση, ούτως ώστε να προκύψει ένας ρεαλισμός, μία πραγματικότητα, μία ευχάριστη κατάσταση που θα είναι πραγματικά ευχάριστη. Αν περνούσε ο ΠΑΟΚ, θα υπήρχε πάλι μία εφορία, ωραία, συνεχίζει στην Ευρώπη, όλα καλά και τα λοιπά, οι ήρωες που το ανέτρεψαν και τέτοια. Αυτά πρέπει να τελειώνουν, δεν μπορούμε να ζούμε με τις ψευδεστήσεις. Ναι. Εγώ δεν θα πω ότι χάρηκα, μου την έδωσε αφάνταστα, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός, με αυτό το ηλίθιο πέναλτι, αυτό το απαράδεκτο πέναλτι. Μου την έδωσε, ακόμα βρίζω. Αλλά μήπως τελικά από αυτό τον αποκλεισμό θα προκύψει ένα κέρδος? Μήπως κάποιος...
0: Προς τον παρόν, Αναστέλιο, υπάρχει ζημία, υπάρχει απώλεια Ευρώπης. Πρώτον, υπάρχει απώλεια. Όχι, το λέω πρακτικά. Δεν κάνω επιδιουσίες, δεν το αναλύω. Λέω πρακτικά. Απώλεια Ευρώπης. Απώλεια οικονομικών δεδομένων. 12-13 ζεστά εκατομμύρια από την UEFA θα μπουν στα ταμεία της Μπραν, δεν θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Θα γίνουν μεταγραφές.
1: Γιώργο, μου επιτρέπεις να κάνω μια λίγο μπακαλίστικη, αλλά θα την καταλάβει ο κόσμος, πράξη στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι πήρε 15,5 εκατομμύρια από το Europa League. Ωραία. Φέτος χάνει αυτά τα 15,5 και παίρνει τα 26 του Κωνσταντέλια. Ωραία. Και πούλησε και το Σάντσεθ, πήρε δηλαδή 27. Εάν τα αφαιρέσεις χοντρικά, ο ΠΑΟΚ έχει ως έσοδα γύρω στα 10-12 εκατομμύρια. 13. Είναι τα λεφτά που θα έπαιρνε αν έπαιζε στο Conference League, στο League Stage, και έχανε τον Κωνσταντέλια τζάμπα. Δηλαδή με την πόλη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια τρύπα στο νερό.
2: Έχει πάρει τα λεφτά του Conference League, αλλά δεν έχει Κωνσταντέλια.
1: Ναι, πήρε τα λεφτά του Conference League και έχασε τον Κωνσταντέλια τζάμπα.
0: Και δεν έχει και Ευρώπη, παιδιά. Δεν έχει και Ευρώπη.
1: Όχι, αυτό σου λέω. Έχασε αυτά τα λεφτά που θα έπαιρνε. Δηλαδή του μένουν 13 εκατομμύρια, είναι σαν να έπαιζε τα μάτσα αυτά που δεν θα τα παίξει αγωνιστικά, και αυτό είναι πρόβλημα. Και έχασε τον Κωνσταντέλια τζάμπα. Είναι τραγικό αν το σκεφτεί.
0: Είναι πάντως γενικότερα μια βραδιά η οποία δεν χρειάζεται μια πολύ πολύ γενναία κριτική από όλους, από τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, από τα μέλη της διοίκησης, από τον προπονητή, από τους ποδοσφαιριστές. Όλοι σε μια βραδιά αποτυχίας, όλοι έχουν τις ευθύνες τους. Σε μια βραδιά επιτυχίας μοιράζονται ισομερώς τα θέματα των επιτυχιών. Αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ μένει εκτός Ευρώπης, εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης κυρίως, μετά από 4 χρόνια, όπως είπε και ο Κώστας, και αυτό δημιουργεί πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις για το μέλλον. Εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Είναι πρόωρο βέβαια, δεν μπορούμε να πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Ναι. Ωραία, να πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη. Έλα φίλε, έλα συναδελφέ, καλησπέρα.
3: Με, κάντε λίγο ησυχία, αφήνω το κινητό, ξεκινάει ο κύριος Λύση.
0: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Λύση. Okay. Στέλιο, τον ακούς και εσύ, ακούει και ο Κώστας. Ναι, ναι. Είμαστε πάντα live με Νορβηγία, με το γήπεδο της Μπραν. Να μιλήσει ο κύριος Λύση. Έχει αφήσει το κινητό τηλέφωνο ο Γιώργος Ζαΐρης. Περιμένω να ακούσω τη φωνή. Είμαστε πάντα live με την Νορβηγία.
4: Είναι πάρα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές απουσίες. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι...
0: Να πάμε στο...
1: ΠΑΟΚ TV, ναι, να πάμε. Ναι. Και καλύτερη ποιότητα.
0: Λοιπόν, με τον Σωτήρη Δασκαλάκη κάνουμε λίγο 2-3 κινήσεις που είναι καλύτερες για την ποιότητα του ήχου, προκειμένου να ακούσετε όσο το δυνατόν πιο καθαρά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του προπονητή,
5: It's a night that we can talk about the faults of a referee.
6: It wasn't easy tonight. Yes, we had some injury, the physical condition, everything, but I think that the big problem in the first half was that we weren't brave. We have to be more aggressive. And the second part, we do it, we speak in the half time, and we were able to change the match, to draw, and to deserve to win the match, because we have a great opportunity to win the match. And then arrived the decision of the referee that it's, I don't know which word I can use, because this is not penalty in Norway, it's not penalty in Italy, it's not penalty in Spain, it's not penalty in Greece, it's not penalty all over the world. It's impossible, and no one call him to the bar. So we are very afraid.
7: Δεν ήταν ένα εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν από το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα όσον αφορά την συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι. Έπρεπε να είμαστε πιο aggressive. Στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώντας με τους ποδοσφαιριστές μας στα αποδυτήρια, καταφέραμε να γίνουμε λίγο πιο aggressive. Αλλάξαμε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με βάση την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου. Όσον αφορά την απόφαση του διαιτητή, δεν έχω λόγια τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Δεν είναι πέναλτι ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσω κάποια λέξη για αυτό το οποίο έδωσε σήμερα ο διαιτητής στη φάση του 3-2.
8: Από εκεί πέρα, πώς διαχειριστεί ο ίδιος όλο αυτό και να μείνει η σημάδα στην ομάδα για όλη τη χρονιά?
5: From now on, how you can manage all this situation with no Europe for PAOK, and if you're afraid of something about the future?
6: We have to manage it. We have to face the truth, and we have to manage it. We don't have any option. It's tough night for sure. We have to analyze all the error. We have to improve where you have to improve. And face the truth. We don't have any other option.
7: Πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για όλους εμάς. Πρέπει να διαχειριστούμε τα προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια και να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε.
9: Πώς εξηγείτε η εικόνα του ΠΑΟΚ για 55 λεπτά αγώνα, δεδομένου πως ήταν ένας τελικός, και κυρίως μετά το 2-2 που το μάτς γίνεται ροδέο, ο ΠΑΟΚ έχει σοκάρει το γήπεδο, έχει σοκάρει τον αντίπαλό, και έχει κάνει ένα τρομερό comeback. Δεν θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη ηρεμία, συγκέντρωση?
5: A comment about the 55 first minutes of the game, and it was a final for ΠΑΟΚ, but it was not good for 55 minutes. And if το δεύτερο κομμάτι,
9: μετά το 2-2.
5: After the 2-2, if you had to be more calm in your decisions inside the pitch.
6: Me?
5: Not your decision, your player decision.
6: I think that the first half is very bad. I say we weren't brave. We have to press. We want to press, but we didn't do it well. So we never find the moment to press. But well, it's true also that I think that is the same first half that we do in Tumba, but in the other side we were very, very, very better than them, but we don't reach score. They score in the last action of the match, that for sure begin with a clear offside. They don't whistle. If they whistle the offside, there is not the corner. But well, but we have to defend better this situation. But was very, very, very bad the first half. I'm very angry with the first half. when we reached the draw, the problem is that we were some players that were very tired, but we don't have the replaces in the bench because I had to do some. I know which were the players that doesn't reach to finish the match, but I had to do another kind of substitution to come back. So when we were 2-2, I the last substitution were forced, and we tried to manage it, but we were managing it because at the end, if they don't invent the penalty, probably we were closer us to the third goal than them.
7: Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, στο οποίο, όπως είπα, δεν ήμασταν θαραλέοι στις αποφάσεις μας, δεν πιέσαμε τον αντίπαλο όπως είχαμε πει να κάνουμε, δεν βρήκαμε τα σημεία στο πρώτο ημίχρονο για να πιέσουμε τον αντίπαλο. Μου θύμισε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο της Τούμπας, όπως και εμείς, ότι είχαμε καθολική περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε. Βέβαια, ο αντίπαλος το έκανε στην τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου. Θεωρώ ξεκάθαρα υπάρχει offside πριν την εκτέλεση του corner από το που προήλθε το πρώτο γκολ των Νορβηγών. Θα έπρεπε να αμυνθούμε φυσικά καλύτερα σε εκείνη τη φάση. Κάναμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο μέρος, είμαι πάρα πολύ θυμωμένος με αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε, παρότι ότι βρισκόμασταν με δύο γκολ πίσω στο σκορ, να ισοφαρίσουμε. Ωστόσο, ήμασταν αρκετά κουρασμένοι. Κάποιοι παίχτες ήταν αρκετά κουρασμένοι. Δεν είχα τις επιλογές στον πάγκο για να τους αντικαταστήσω. Έπρεπε να διαχειριστούμε και αυτή την κατάσταση, να βάλουμε κάποιους παίχτες σε διαφορετική θέση. Ωστόσο, θεωρώ πως το διαχειριστήκαμε όλο αυτό, καθώς έβαλαν ο αντίπαλος ένα γκολ με πέναλτι το οποίο δεν ήταν. Εμείς ήμασταν σε εκείνο το σημείο του αγώνα πιο κοντά από ότι ο αντίπαλος στο να μπούμε μπροστά στο σκορ.
10: Άλλη ερώτηση? Thank you.
0: Εδώ είμαστε. Έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη του κυρίου Λύση. Όταν θα ακούσουμε και τον Γιώργο Ζέρη για να κάνει μια αναφορά, ένα repeat στα όσα.
1: Εντάξει, είπε για το πέναλτι και αυτό δεν δίνεται πουθενά, ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ελλάδα. Το κρατάμε αυτό. Και ότι είπε ότι πρέπει να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα και συμφώνησε ότι ήταν πάρα πολύ κακή εικόνα του ΠΑΟΚ.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, που ήταν ανεμικό. Αυτά νομίζω τα είδαν όλοι, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψει, επειδή πρέπει να ολοκληρώσω ένα κείμενο,
0: να
1: αποχωρήσω εγώ για να κάνω πάση.
0: Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε λίγο αργότερα. Στέλιο Γρηγοριάδη σε πάλι στην γραμμή, είναι ο Γιώργο Ζαήρη. Και οι δύο, θαυμάσια. Γιώργο Ζαήρη από Νορβηγία, Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο, σε ακούμε. Στέλιο, σε ακούμε. Στέλιο, σε ακούμε τώρα. Στέλιο, σε ακούμε τώρα καλύτερα. Στέλιο Γρηγοριάδη. Δεν σε έχουμε. Και οι δύο έπεσαν. Δεν πειράζει. Θα εκμεταλλευτούμε το μικρό έτσι δώρο που μας κάνουν και οι δύο συνάδελφοι. Να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής.
11: Μετρόπολης 105,1 Goal FM.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
16: Come on.
12: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
17: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
19: Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
20: Μπράβο. Και από τιμές?
19: Απλά ασυναγώνιστες.
21: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
19: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Τρίτη εντός έδρας αναμέτρηση για τον Άρη μπροστά στον κόσμο του, με τους κυτρινόμαυρους να υποδέχονται τον φιλόδοξο Όφη έχοντας στόχο το 2-2. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σε μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Αποκλεισμός από την Ευρώπη, αποκλεισμός από την κύριος φάση του Conference Link. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο του Στέλιου Γρηγοριάδη μετά τις δηλώσεις του Λύση, όχι το πρώτο, μετά τις δηλώσεις του Λύση, και θα πάμε και στους άλλους συναδέλφους. Στέλιο, μας ακούς τώρα καθαρά, καλησπέρα και πάλι.
22: Πάντα σας άκουγα.
0: Ωραία, τέλεια. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ποιο είναι το συμπέρασμα που έβγαλες από τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ.
22: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια και να προσπαθήσουμε για να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το ζουμί. Δηλαδή ο Λύση ξέρει ότι έχει μια ομάδα γυμνή. Μια ομάδα η οποία δεν πάει, δεν τσουλάει, και θα πρέπει να προσπαθήσει αυτή η ομάδα να βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί και το ρόστερ της.
0: Mm-hmm.
22: Δεν θα το πει αυτό δημοσίως. Αλλά όταν λέει δεν είχα στον πάγκο λύσεις
0: για να αντικαταστήσω αυτούς που ξεκίνησαν, εννοεί, έτσι. Άμα. Ναι. Προφανώς εκφράζει μια έτσι δυσαρέσκεια ως προπονητής για τις επιλογές παικτών που είχε στη διάθεσή του. Έτσι το μεταφράζω.
22: Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με ειλικρίνεια.
0: Ναι.
22: Αλήθεια λέει. Και έχει μπλέξει κι αυτός, δηλαδή πρέπει να κάνει μαγικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν έχει ποιότητα στην ομάδα του. Και θα λειτουργήσει ως ένα βαθμό, ως άλοθη αυτό το πέναλτι. Αλλά δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το Europa League και με Κωνσταντέλια. Γιατί έχασε την πρόκριση στην κύρια φάση του Europa League. Γιατί κατήντησε να παίζει με μία μπραντ για να περάσει στο Conference League.
0: Mm-hmm.
22: Και δεν το κατάφερε κι αυτό. Γιατί έμεινε και χωρίς Κωνσταντέλια. Και γιατί δεν μπόρεσε αυτή η ομάδα να βελτιωθεί παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί πόσα, 6 μάτς, επίσημα.
0: Ναι, πρακτικά είναι 6 συν 1 του πρωταθλήματος. Είναι και του Λεβαδιακού.
22: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
0: Ναι.
22: Τώρα πώς μπορεί να βελτιωθεί και πώς μπορεί να διορθωθεί, είναι μεγάλη κουβέντα. Αναρωτιέμαι πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα βγει αυτή η χρονιά.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το πέναλτι που ομολογουμένως δεν ήταν, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης με τον Γιώργο Τζαέρη, δεν στέκομαι μόνο στις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Έτσι, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς και σοβαροί μεταξύ μας. Πρέπει να επικεντρωθεί ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός, στην επίλυση των βασικών θεμάτων που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί εδώ δεν χάνεται μόνο η Ευρώπη, δεν χάνονται εκατομμύρια από τη διαχείριση. Δυσκολεύει αφάνταστα και η πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής, ενώ για την ευρωπαϊκή του πορεία τα επόμενα χρόνια. Δημιουργείται μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη που επιστρέφει τον ΠΑΟΚ πίσω αρκετά. Δεν είναι ευχάριστο σε καμία περίπτωση. Και δεν έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ, έτσι, δηλαδή ο βασικός center forward δεν έχει αποκτηθεί ακόμη. Ο στόπερ ο οποίος θα μπορέσει να δώσει στην ομάδα την ενίσχυση που πραγματικά χρειάζεται δεν έχει αποκτηθεί. Υπάρχουν θέματα εκεί τα οποία πρέπει να λυθούν. Ακόμα και εκτός από τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την διοίκηση του ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν, αλλά εκεί υπάρχουν θέματα στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, okay, δεν μπορώ να πω ότι ο Σάντα Μαρία είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να προσφέρει τελείως, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή στα κρίσιμα μάτς δεν μπόρεσε να προσφέρει.
22: Γιώργο, ένα θέμα είναι οι καθυστερήσεις και ένα άλλο θέμα είναι ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι θα αποδειχθεί ότι περισσότερες επιλογές ήταν λανθασμένες. Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και θα αποδειχθεί ακόμη περισσότερο στην πορεία. Μακάρι να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Και ας πούμε ότι χάθηκε η ευκαιρία να διακριθεί ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, τουλάχιστον να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εγχώριες διοργανώσεις. Μακάρι. Ναι. Αλλά τα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά.
0: Λοιπόν, εντάξει Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ από την έκτη ομάδα του Νορβηγικού Πρωταθλήματος, μια ομάδα που πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι αγωνιστικά καθαρά έχει έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό προσανατολισμό και της βγήκε, ανεξάρτητα αν της δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να της δοθεί. Okay, εκεί τα πράγματα είναι όπως...
22: Ευκαιρίες, έχασε δοκάρι. Είχε...
0: Ναι, ναι, στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο γήπεδο, σου λέω. Επαναλαμβάνω, είχα να δω τόσο κακό ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω, τόσο κακό ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς μήνες. Έπρεπε να μπουν από το 56ο λεπτό Πέλκας Κοτέλλορ λίγο για να σου λουπώσουν την κατάσταση, το 2-0 να γίνει 2-2. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετό, δεν έφτανε. Στέλιο, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
22: Ο Χατσίδης μ' άρεσε μόνο και ο Ζαφίρης.
0: Ωραία.
22: Συνολικά. Σαν συνολική προσπάθεια.
0: Οκ, okay, θαυμασία. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και καλή δύναμη και σε σένα, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ ανεβάσει πίεση, δεν είναι εύκολο. Φεύγουμε από τον Στέλιο, τον Γρηγοριάδη. Πάμε σε έναν άνθρωπο που ίσως επί σειρά ετών, δεν θα πω πόσα, αλλά πάρα πολλά χρόνια, έχει παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και έχει περιγράψει αγώνες του ΠΑΟΚ τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αριστίδης Νικολάκης, στην γραμμή 1. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Έτσι σε θεωρώ, έτσι σε αποκαλώ.
2: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμητική προσφώνηση και σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου να μην μπλέξει τα χρόνια, τα οποία τα ρημάδια περνάνε.
0: Δεν λέω χρόνια περισσότερα.
2: Δεν παίρνουμε, πολλές δεκαετίες.
0: Αλήθεια λες. Αλλά εγώ θέλω να επικαλεστώ αυτή την εμπειρία που έχεις, Αριστίδη. Έχεις περιγράψει για το Μέγκα παλιότερα ευρωπαϊκούς αγώνες, ελληνικούς αγώνες. Έχεις δει πολλές καταστάσεις στο παρελθόν τους, δύσκολες καταστάσεις. Εγώ το ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου που είδα σήμερα, ειλικρινά θορυβήθηκα. Ενοχλήθηκα αφάνταστα.
2: Κατέβηκε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ?
0: Όχι, δεν κατέβηκε.
2: Μήπως είδα λάθος εγώ?
0: Όχι, δεν κατέβηκε.
2: Ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε εύκολα να αποδώσουμε την ήττα στην επιλογή του προπονητή. Αλλά και αυτόν τον καημένο, με την καλή είναι καημένο, έτσι, που ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΠΑΟΚ, ίσως δυσκολότερη των τελευταίων χρόνων, και ακόμη δεν μπόρεσε να βρει τον δρομολόγιο του, τον προσανατολισμό του. Δεν μπορείς να κατεβάζεις μια ενδεκάδα σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, τον τελικό των τελικών για την Ευρώπη. Μια ενδεκάδα η οποία, με τα λίγα που ξέρω ή αν θέλετε με τα πολλά που μπορώ να φανταστώ, ούτε σε προπόνηση δεν έχει παίξει μαζί. Επομένως, πώς μπορεί αυτή η ενδεκάδα να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός αγώνα που είναι αγώνα ζωής ή θανάτου για τον ΠΑΟΚ? Είναι εύκολο βέβαια το ανάθεμα να το δώσουμε στον προπονητή, αλλά και οι παίκτες που έβαλε δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους. Θα μπορούσαν να μην τον εκθέσουν με την απόδοσή τους, τον εξέθεσαν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο αλλαγές που έκανε ισορρόπησαν τα πράγματα, αλλά φάνηκε ότι τελικά ο ΠΑΟΚ δεν είχε, όχι την ψυχολογία, τώρα το βάθος, το ύψος, το πλάτος, δεν ξέρω τι να πω, για να μπορέσει να κρατήσει το 2-2 και να πάει στην παράταση. Για τον γκολ του Ζαφίρη, το οποίο ακυρώθηκε, δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση. Αλλά για το πέναλτι χρειάζεται πολλή συζήτηση. Και πάλι όμως δεν πρέπει να αποδώσουμε την ήττα στο πέναλτι, τον αποκλεισμό, έτσι, ναι, όπως δεν πρέπει να την αποδώσουμε και στα λάθη του προπονητή. Mm-hmm. Γενικά ο ΠΑΟΚ αυτός δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτή η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες, στα όνειρα, στα οράματα ενός κόσμου ο οποίος μέχρι τώρα ζούσε στις κορυφές. Δεν είναι η ομάδα που θέλει ο κόσμος. Μπορεί αυτή η ομάδα να διορθωθεί, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αυτός προς το παρόν δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θέλει ο κόσμος. Και με το δίκαιο του αγανάκτησε, εξοργίστηκε, πικράθηκε, απογοητεύτηκε. Απ' την άλλη πλευρά, Γιώργο, μας ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είσαι τόσα χρόνια έμπειρος στο ρεπορτάζ. Και τι να κάνει δηλαδή ο κόσμος, να τον βάλει σε μια γωνιά και να τον πυροβολήσει τον ΠΑΟΚ? Να τον διαλύσει?
0: Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι για τους φιλάθλους η καψούρα, η αγάπη.
2: Ναι,
0: το πολύ έντονο συνέστημα, ναι.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι στεναχώρια, είναι πίκρα, αγανάκτηση, οργή, όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς την ψυχή σου, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ψυχή αυτών των φιλάθλων. Να τη στραγγαλίσεις, να την πνίξεις, να την ισοπεδώσεις. Θα πρέπει να κάνουν κόμπο την ψυχή τους και θα πρέπει να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να βρει το δρόμο της. Θα πεις, οι παίκτες όμως δεν φέρουν, οι φιλάθλοι δεν φέρουν τους παίκτες. Εδώ θα πρέπει να συμβάλλει και η διοίκηση. της ΠΑΕ για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει αν μη τι άλλο μια ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ αυτός δεν έχει ταυτότητα. Είναι αυτό το ανακάτεμα παικτών, η προσπάθεια που κάνει ο Ιταλός προπονητής να βάλει τον ένα, να βγάλει τον άλλον, είναι φιλότιμη. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει, δεν είμαι ποτέ προπονητής και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνω, αλλά η προσπάθεια που κάνει δεν είναι επιτυχημένη. Χάνει χρόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να μην του καταλογίσω το ρίσκο που πήρε σε ένα τόσο σοβαρό παιχνίδι. Σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί αυτός ο αποκλεισμός είναι σοκ, εκτός από οικονομικός και αγωνιστικός, ή στέλνει τον κόσμο πάλι στα σπίτια του. Θα ξαναεμφανιστεί ο κόσμος, πάω και αυτός θα τον έχει. Αλλά αυτή τη στιγμή θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Αυτό το σοκ λοιπόν προκλήθηκε και από το ρίσκο του προπονητή.
0: Ναι.
2: Ο Ιταλός έβαλε μια ενδεκάδα, επέτρεψέ μου να επιμείνω, που ούτε στις προπονήσεις δεν βάζει. Δεν έπρεπε να το ρισκάρει. Δεν όμως αυτή η αιτία του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί με το 1-1. Και το 0-1 που έγινε 1-1 έγινε στο τέλος με τον Μπάμπα. Μην τα ρίξουμε όλα στον προπονητή. Γιατί άμα ήταν έτσι, ο προπονητής αλλάζει, η ομάδα φτιάχνεται. Όχι. Πολλά πρέπει να αλλάξει τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά πρέπει να αλλάξουν τον ΠΑΟΚ και φυσικά πρέπει να ενισχυθεί. Η ομάδα έτσι που είναι δυστυχώς δεν έχει προοπτική, Γιώργο.
0: Ναι, και δεν υπάρχει προοπτική γιατί και οι αντίπαλοι...
2: Να ενισχυθεί. Η ομάδα έτσι που είναι δυστυχώς δεν έχει προοπτική, Γιώργο.
0: Ναι, και δεν...

0: να κρατά την πρόκριση στα χέρια του. Τώρα βέβαια υπάρχει μια φάση στην οποία ζητούν πέναλτι οι Τσέχοι, αντίπαλοι του. Δεν ξέρω τι θα δείξει το VR. Έχουμε φτάσει στο 121 της αναμέτρησης. Όλα αυτά δεν μπορούν να παραβλεφθούν.
1: Όχι. Για μένα ο ΠΑΟΚ, και συγγνώμη που μιλάω στον πρώτο ενικό.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έκανε ισότιμο, ίσως και πιο δυνατό αντίπαλο του την ΑΕΚ. Η κατάξυση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και η πρόκριση στην φάση των ομίλων, όπως έχει μεταλλαχθεί τώρα, του Champions League, αποδίδει στην ΑΕΚ μυθικά λεφτά.
0: Μυθικά. Ναι.
1: Μυθικά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και αυτό της δίνει το δικαίωμα να κάνει και για τα ελληνικά δεδομένα μυθικές μεταγραφές. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια δεν κατάφερε να περάσει το Champions League. Έτσι δεν κατάφερε να βγάλει λεφτά. Το Europa League και το Conference League δεν δίνουν λεφτά. Καλός Χριστός Άγιος ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά όλοι οι άλλοι αντίπαλοι του παίρνουν και λεφτά. Αυτό δεν έπαιρνε λεφτά. Μόνο έδινε μέχρι
0: αυτή
1: να σταματήσει
0: αυτή τη στιγμή, Αριστείδη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει την πρόκριση στην κυρίως φάση του Conference. Δηλαδή πέρασε τρεις αντιπάλους στο Conference. Από τρεις διαφορετικούς προκριματικούς γύρους σε σύνολο 6 αγώνων και είναι ήδη στο Conference Link στην κυρίως φάση. Ο ΠΑΟΚ είχε το μαξιλαράκι του Europa, δεν τα κατάφερε με την Anderlecht, αποκλείστηκε από την Μπραν που είναι έκτη στο πρωτάθλημα στην Νορβηγία, παρουσιάστηκε κατώτερος των προσδοκιών. Και ειλικρινά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να το χωνέψει κάποιος. Να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν καταπίνεται. Και δεν καταπίνεται. Αλλά δεν πρέπει αυτή η οργή, ο θυμός, γιατί είναι πολύ κακοσύμβουλος, να μετατρέψει την οργή και την αγανάκτηση σε μια δυναμική κατά της ομάδας. Και όταν λέμε κατά της ομάδας, εννοούμε κατά της διοίκησης, κατά των παικτών και κατά τον προπονητή. Αυτό θα είναι ολέθριο σφάλμα. Και το λέω και το υπογράφω. Σφάλμα. Η πίκρα, πίκρα. Η αγανάκτηση, αγανάκτηση. Μπορεί οτιδήποτε να κάνουν, όχι όμως να μετατρέψουν αυτή την πίκρα και την οργή οι φίλοι του ΠΑΟΚ σε δυναμική κατά της ομάδος, είτε κατά της διοίκησης, κατά των παικτών και κατά του προπονητή. Τώρα πρέπει να στηριχθεί ο ΠΑΟΚ. Άρα παραλαμβάνω όχι μόνο από τον κόσμο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: κύριος.
1: Ο κόσμος το έχει αποδείξει χρόνια πολλά ότι στηρίζει την ομάδα. Δεν φτάνει όμως ο κόσμος για να στηριχθεί αυτή η ομάδα.
0: Κοίτα, ειδικά και φέτος και οι φιλάθλοι έχουν αγοράσει τουλάχιστον νομίζω 17.500 διαρκείας. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την ενίσχυση την πραγματικά της ομάδος. Ας το αφήσω αυτό. Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, έτσι για να το κλείσουμε ομαλά, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ για να γίνει ανταγωνιστικός. Επαναλαμβάνω, η δυσβραδία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά για να γίνει. Αν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα, τι πρέπει να κάνει, πόσους παίκτες ποιοτικούς, πραγματικά ποιοτικούς πρέπει να αποκτήσει, κατά τη γνώμη σου?
1: Αν πάρουμε την εικόνα του ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, πρέπει να αποκτήσει, να εξαιρέσουμε τον Παβλέγκα βέβαια, 11 παίκτες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα αυτό είναι άδικο και φυσικά δεν είναι και σοβαρό. Απ' την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει έναν τον Ενδιαγέ. Είναι ο Γκόδης και λοιπά, αλλά αυτός ο παίκτης, εάν βγαίνει από την περιοχή, διευκολύνει την αντίπαλη άμυνα,
0: ναι.
1: Μπορεί να διευκολύνει την οργάνωση της δικής του ομάδος, αλλά διευκολύνει και την αντίπαλη άμυνα.
0: Ναι.
1: Επίσης ο ΠΑΟΚ θέλει έναν παίκτη στο κέντρο. Η αποχώρηση του Κωνσταντέλια, πάνω στον οποίο είχε κτιστεί τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, είναι ένα πλήγμα το οποίο ο ΠΑΟΚ, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν μπορεί να ξεπεράσει. Δεν θα το ξεπεράσει. Ούτε με προς αφαιρέσεις, ούτε με επιλογές παικτών που είναι πάρα πολύ καλός. Έχω ακούσει τα καλύτερα και από συναδέλφους στην Σερβία για αυτόν τον νεαρό της Παρτίζαν που έρχεται αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν είναι. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει για τον Α ή Β λόγο τον Κωνσταντέλια. Έπρεπε να φροντίσει να τον αντικαταστήσει. Και η αντικατάσταση ενός παίκτη, έτσι, δεν γίνεται μόνο με έναν παίκτη, γίνεται με διάφορους παίκτες και με διάφορες αλλαγές. Αν δεν βοηθηθεί λοιπόν σε αυτό το κενό που κατ' εμέ δεν καλύπτεται με τίποτα το κενό, εάν όμως μερικώς καλυφθεί και υπάρξουν και παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν, θα μπορούμε να δούμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος τον είδαν μετά το 50 λεπτό, είχε λίγο φλόγα, αλλά όσο και αν σκάλισε τις τάχτες ο προπονητής, δεν πρόλαβε να βρει φωτιά. Ήρθε και το πέναλτι για το οποίο χωράει πολλή συζήτηση. Σημασία έχει ότι από αύριο ξημερώνει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και ήδη έρχονται τα πρώτα μηνύματα, εγώ θα τα διαβάσω πολύ έτσι normal και ευγενικά. Μου γράφει ένας: καλησπέρα κύριε Καστάνη, πείτε την αλήθεια που θέλει.

0: ο λαός του ΠΑΟΚ, όταν ο Βοσκός λείπει χρόνια από το Μανδρί, οι Λύκοι θα βρουν τρόπο να βρουν την τρύπα και να μπουν μέσα. Είναι μια άποψη, επαναλαμβάνω, κατεθειμένη από φίλο ακροατή. Άλλος φίλος ο ακροατής λέει ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτική. Δεν υπάρχει, έπρεπε να εμφανιστεί έτσι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και έδωσε την ευκαιρία στην Μπραν να διεκδικήσει, να βάλει τα δύο γκολ και να διεκδικήσει την πρόκληση. Άλλος φίλος ακροατής, ο Κώστας, υποστηρίζει ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη της καλοκαιρινής μεταγραφικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρεπε σημαντικά και έγκαιρα. Αυτό προφανώς καταλαβαίνω ότι εννοεί ο φίλος ο ακροατής. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο,
1: Αριστείλη? Απλά στο θέμα του Κωνσταντέλια, επειδή συζητείτε και θα συζητείτε, αν υπάρχει ένα σοβαρό, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά λάθη, ναι, αν μπορώ να ξεχωρίσουμε ένα σοβαρό λάθος την παραχώρησή του, είναι ότι δεν προετοιμάστηκε ο ΠΑΟΚ για την μετά Κωνσταντέλια εποχή. Και αυτό το λάθος θα το πληρώσει ακριβά ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν προετοιμάστηκε, δεν ήρθε ουρανοκατέβατη η προσφορά για την πώλησή του, έτσι, συζητήθηκε.
0: Όχι, προφανώς υπήρχε μια προεργασία.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα έπρεπε να κάνει προεργασία κάλυψης του κενού, που και πάλι δεν πρέπει να περιμέναμε, δεν έπρεπε να περιμένουμε να καλυφθεί αυτό το κενό από αυτόν τον χαρισματικό παίκτη, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να είχε προσπαθήσει τουλάχιστον να καλύψει έστω και μερικό στο κενό. Το κενό αυτό παρουσιάστηκε και στον πρώτο αγώνα με την Μπραν, έγινε το 1-1. Πρώτο ημίχρονο σήμερα δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, λογικά αποκλείστηκε παρά την προσπάθεια, την οποία πρέπει να την πιστώσουμε σε προπονητές και παίκτες, οι οποίοι βέβαια πέραν από αυτή την προσπάθεια έχουν το ανάθεμα για το αποκλεισμό. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Τώρα το βάρος πέφτει στο ρεπορτάζ, να δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθούν. Επαναλαμβάνω, τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Ούτε επιθυμούμε να θεματίσουμε εδώ ανθρώπους ή καταστάσεις. Μακριά από μας αυτά.
1: Ψυχραιμία.
0: Με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, όπως ακριβώς το λες, Αριστείδη, να προσεγγίσουμε εμείς τουλάχιστον από εδώ τα δεδομένα. Και αυτό που σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου είναι ότι ο ΠΑΟΚ, για να προχωρήσει μπροστά, είναι ότι θα πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό που να περιλαμβάνει την πραγματική ουσιαστική ενίσχυσή του σε όλους τους τομείς. Και με παίκτες οι οποίοι πραγματικά θα του δώσουν μια προοπτική σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.
1: Γιώργο, πριν κλείσουμε, στο κάτω-κάτω της γραφής θα έλεγα, οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο να βγουν και να πούν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ξέρετε, έγιναν αυτά τα λάθη. Δεν θα ξαναγίνουν.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας, ναι, φέτος. Αυτός,
0: ναι,
1: είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Να μην αφήνουν να αιωρούνται,
0: ναι,
1: και με καλοήθεις και με κακοήθεις προσεγγίσεις όλα αυτά.
0: Να υπάρχει ειλικρίνεια.
1: Αν, ναι, βγεις στον Παοξή και του μιλήσεις με ειλικρίνεια και του πεις ένα και ένα κάνουν δύο, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πνίξει το θυμό του. Δεν πνίγεται αυτός ο θυμός, όχι. Αλλά θα τον ελέγξει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Αλλά από την άλλη πλευρά, οφείλουν οι αρμόδιοι να βγουν και να πούν 1, 2, 3, 4 λάθη, 1, 2, 3, 4 διορθώσεις. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αυτός είναι ο στόχος, αυτό θα κάνουμε φέτος.
0: Απλά, ανθρώπινα, κατανοητά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, Αριστείδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για την ανάλυση, για τα δεδομένα που αναφέραμε. Επαναλαμβάνω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ, για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλη εκπομπή, αν έχεις τον χρόνο, να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα.
1: Είναι τιμή μου να με φιλοξενείτε στο Μετρόπολη.
0: Ευχαριστούμε και εμείς θερμότατα. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Αριστείδη Νικολάκη.

0: διανύουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ευρωπαϊκός αποκλεισμός μετά από 4 χρόνια από την κυρίως φάση μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του Conference Link στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αποτυχία 100% η οποία βαραίνει όλους. Όλους τους αρμοδίους, όλους τους υπευθύνους. Και εδώ πρέπει όλοι να αναλογιστούν ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, κυρίως να μην επαναλαμβάνονται διαχρονικά λάθη τα οποία στερούν από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να προοδεύσει. Και όταν δεν προοδεύει μια ομάδα, η ευθύνη βαρύτατα, η ευθύνη βαραίνει τους αρμοδίους, τους υπευθύνους. Η κριτική, η αυτοκριτική από τη δική μας πλευρά γίνεται πάντα στα πλαίσια της σωστής αντιμετώπισης των θεμάτων. Δεν προχωρούμε σε ανούσια κριτική, θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική κριτική. Αντιλαμβανόμαστε στον μεγάλο βαθμό και από την ροή των μηνυμάτων που μας έχουν έρθει και στο προσωπικό μου κινητό και γενικότερα στα μέσα του ομίλου, την οργή, την στεναχώρια, την αγανάκτηση, την πικρία. Είναι δεδομένα αυτά, αυτά δεν αλλάζουν και δεν θα φύγουν τώρα. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνανθρωποί μας, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ εννοώ, δεν πρόκειται να κοιμηθούν σήμερα το βράδυ. Και το λέω κυριολεκτικά, δεν το λέω μεταφορικά. Πολλοί από αυτή την αγάπη, την παθολογή που έχουν για την ομάδα τους, θα μείνουν ξάγρυπνοι και θα ψάχνουν και θα αναζητούν αιτίες τι έφταξε και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη. Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο. Αυτό το οποίο τουλάχιστον θέλουμε να μεταφέρουμε είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία από όλους. Και εδώ μέσα από την πολύ δυνατή φωνή του Μετρόπολης, όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, θα μεταδίδουμε υπεύθυνα και σωστά τις πληροφορίες που είναι οι αληθινές πληροφορίες, όχι ψεύτικες πληροφορίες. Εδώ γι' αυτό αντιληφθείτε και ο τόνος της φωνής μου, θα μπορούσα να είχα ανεβάσει πολύ ψηλά τον τόνο. Θα μπορούσα να είχα και να μιλώ αυτή τη στιγμή πολύ πολύ έντονα. Δεν το θέλω για ένα και μόνο λόγο, γιατί εισπράττω τα μηνύματα αυτής της πολύ μεγάλης στεναχώριας που διακατέχει χιλιάδες από εσάς. Για να έτσι ξεφύγω από αυτή την δύσκολη κατάσταση και εγώ δίνω μερικά αποτελέσματα από αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Μονακό Ζάμπριζε 4-1. Η Φράιμπουργκ με την Motherwell 4-1 είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό για τα προκριματικά του Conference League. Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας με κόκκινη κάρτα. Ο Ερυθρός Αστέρας αλλά συνετρίβει από την Βικτόρια Πλιζέν με σκορ 5-1. Επίσης για τα προκριματικά του Europa League, Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας 1-0. Λίλεστρομ Εγνάτια Ρογκοζίνα 2-1 για τα προκριματικά του Europa. Η Ομόνια επικράτησε τις Σιντ Τρουίντεν με 4-2. Η Σάλτσμπουργκ νίκησε άνετα την Μιάλμπη με σκορ 3-0, διορθώνω, για τα προκριματικά του Europa League. Για τα προκριματικά του Conference, η Ίντερ Κλαμπ Μπεσκάλδες με την Ντρίτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0. Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1. Πολύ μεγάλη νίκη για την Κοπενχάγη για τα προκριματικά του Conference. Ο Μπραντ Πάουκ 3-2 το ακούσατε live από τον Γιώργιο Ζαΐρη. Πάφος Δυνάμο City 4-2. Επίσης για το Conference, Ρακόβ Τεστόχοβα με την Χάιντουκ Σπλίτ 2-3. Τελικό αποτέλεσμα. Επίσης για τα προκριματικά του Conference, Ρίγα με την Κλάξβιβ 2-1 και η Χράντερς Κράλαβε με τον Παναθηναϊκό. Εδώ είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 1-2 εκτός έδρας, 2-2 το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ και πρόκριση των πρασίνων στους ομίλους του Conference. Υπάρχουν και άλλα μάτς, ας δώσω τώρα. Υπάρχει ένα μάτς σε εξέλιξη Άρχους Μπενφίκα 1-3 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, είναι για τα προκριματικά του Europa League. Έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση για τα προκριματικά του Europa ανάμεσα στην Τούν και την Λεχ Πόζναν, ισοπαλία 2-2 και ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 0-2. Επίσης μια σπουδαία νίκη του Όφι, ο οποίος με δύο νίκες πέρασε στην επόμενη φάση, πέρασε ουσιαστικά στους ομίλους, στο League Face όπως συνηθίζουμε να λέμε του Europa League, δικαιολογημένα πανηγυρίζουν οι κριτικοί. Άγιαξ Σιόν 5-3 για το conference. Σε λίγο μαζί σας θα είναι ο Κώστας Βρανάς, θα σας κρατήσει συντροφιά, θα προσεγγίσει αυτό τον δυσάρεστο βαρύτατο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη από την δική του οπτική και θα, φυσικά θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και μαζί σας. Ο Κώστας καθορίζει τους κανόνες, σε πάρα πολύ λίγο θα τον έχετε κοντά σας. Εμείς πλησιάζουμε προς το φινάλι της εκπομπής, θα θέλαμε να είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, θα θέλαμε να μιλάμε για πρόκριση του ΠΑΟΚ, για συμμετοχή στο League Face του Conference, για άλλα πράγματα, αλλά ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης και αυτό είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει νέα δεδομένα και προκαλεί πολύ πολύ έντονα συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα αναφέρουμε, θα αναλύουμε τα γεγονότα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για οτιδήποτε και αν συμβεί, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει σωστή ροή ενημέρωσης, αληθινή ουσιαστική ενημέρωση και φυσικά κριτική. Κριτική καλοπροαίρετη με γνώμονα την πρόοδο της ομάδος του ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο αποκλεισμός, κακά τα ψέματα, δεν συνιστά πρόοδο. Ο αποκλεισμός δημιουργεί άλλες δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη ήταν μαζί μας και αυτός νωρίτερα, την κυρία Ελένη Παπά, από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Ωραία.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.